0: σας.
1: Η μέρα αρχίζει και τελειώνει μαζί του. TRT 95,1 FM Stereo.

0: 1871. Τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα Δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
2: Όλα με Φερμουάρ.
3: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
2: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
3: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
2: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
3: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
4: Καλώς το να και ασάργησε.
5: Παρηγγειλές.
4: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
5: Είσαι φίλος.
4: Όχι εγώ, ο Λίλος.
5: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
5: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
6: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χαξής και

0: ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978-672-625 και 6934-221-811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
2: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
3: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
2: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
3: Αξιόπιστος. Το όνομα
1: τα λέει όλα.
4: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
3: TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Έτσι, βετούζα, βετούζα!
2: Ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Και ένα,
1: βετούζα,
2: και
1: βετούζα!
2: Και τρία,
1: βετούζα, βετούζα!

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη! Λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, και έτσι λάμπη και στην πιάη Κολοκοτρονέη, που έχουν τα σύμνια τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταλέγουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την Άνη, καβάλα φέρνει τον παπά το χέρι, και έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους, και στον αφέντη του Χριστός σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δρόμια τα αεροπλάνα πετυχούν απάνω, τα κέντα σε κάνα μια απαγωγή. Τα δρόμια τα αεροπλάνα πετυχούν απάνω, τα κέντα σε κάνα μια απαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Ευχαριστούμε κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση,
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
7: Βεντούζα, Βεντούζα,
0: Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα, έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα,
8: εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ, για πες
9: μου. Κύρι, κύρι, μία λέξη, καλημερούδια, κύρι, κύρι, μία λέξη.
4: Στελίτσα. Θα έρθω να το τίναξω στην πάρο και στην άξο.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω. Τίναξω.
4: Θα έρθω να το τίναξω στην πάρο και στην άξο.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω. Πάρο και στην άξο.
4: Θα έρθω να το τίναξω στην πάρο και στην άξο.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
10: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, εσένα
10: που σε ξέρω. Και εσείς μαζί.
4: Ναι, εσένα
10: που σε ξέρω.
11: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα.
12: Κι άλλα λάχανα, Αρβανιτάκο.
4: Κουνουπίδια.
12: Κουνουπίδια, Αρβανιτάκο.
11: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα.
12: Πολύ λάχανο, Αρβανιτάκο, και χορόμπλα. Και χορόμπλα.
9: Μία λέξη.
12: Μπαμπή.
4: Θα έρθω να το τίναξω στην πάρο και στην άξο.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
10: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα.
8: Που σε πάρω να φύγουμε.
12: Μπαμπή.
8: Ως του κούπου σαν λίγη σαλαμέρι.
11: Πρώτα, ακουμάκια 30 πόντους πλάς, λάχανα.
12: Πολύ λάχανο, Αρβανιτάκο.
11: Ακουμάκια 30 πόντους πλάς. Για όλους
4: όσους θα έχει άλλα μια ροχάνα.
13: Γιώργο μου. Έλα.
4: Του κάνει.
13: Ελλάδα.
12: Ποτέ δεν πεθαίνει.

0: Έτσι. Καλά να σου παραφέρει.
1: Αυτή τη στιγμή σας τον δίνω.
2: Μαύρα μαχ.
1: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
0: Να τον πάρει, να τον πάρει. Κρυμπουγιάννη, να τον πάρει.
1: Φυσικά.
0: Να τον πάρει, να τον πάρει, να τον πάρει. Κρυμπουγιάννη, να τον πάρει.
1: Εγώ. Αυτή τη στιγμή σας τον δίνω.
0: Δώσ' τον, δώσ' τον. Να τον πάρει, να τον πάρει.
1: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
0: Να τον πάρει, να τον πάρει. Κρυμπουγιάννη, να τον πάρει. Να τον πάρει, να τον πάρει. Πάρ' τον, Αρβενιτάκο. Πάρ' τον, πάρ' τον. Τον πήρε. Γεια σου, Λάμπρο. Πάρ' τον, πάρ' τον.
1: Άμα θέλω τον παίρνω.
0: Όχι, να τον πάρει, να τον πάρει. Πάρ' τον.
3: Όχι, άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα. Πρέπει να τον πάρει.
0: Πρέπει να τον πάρει. Στάκου, πρέπει να τον πάρει.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Καρακώστα, πάρ' τον.
3: Είναι υποχρεωτικό.
0: Καραπιάλα, να τον πάρει. Να τον πάρει.
1: Άμα θέλω, θα τον πάρω.
3: Όχι, άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα. Σας είπα, είναι υποχρεωτικό. Αλλιώς πώς εσείς και εγώ θα έρθουμε σε επαφή.
0: Κατάλαβα να τον πάρει.
1: Τι κάνουμε εμείς.
3: Θα έρθουμε σε επαφή.
1: Εμείς οι δυο.
3: Ε, βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μου το είπαν αυτό το μητρέο.
0: Αλλούρε, αλλούρε.
1: Πρέπει να έρθουμε σε επαφή. Αμέτ Μοχαμέτ. Πότε.
3: Τώρα.
0: Αλλούρε.
1: Πού.
0: Του.
1: Εδώ.
0: Εδώ. Καλημέρα, ρε Αλγύρα.
1: Και αυτοί από κάτω θα βλέπουν όλοι.
0: Βρεάζει να βλέπουν. Πάρτο.
3: Κύριε Τραμπάκουλα, αυτοί και αυτό το λόγο έχουν
0: έρθει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τσακνάκης του.
1: Για να δουν εσένα και εμένα να έρθουμε σε επαφή.
0: Γαλακώνει, πάρτο.
1: Και αυτοί από κάτω που γελάει συνέχεια.
3: Ειδικά η κυρία.
1: Ειδικά.
3: Ε, βέβαια, γι' αυτό και πήρε εισιτήριο στις πρώτες σειρές.
0: Βασιλάκη, να τον πάρει, να τον πάρει. Ναι, ναι, ο Βασιλάκης.
1: Για να βλέπει καλά.
0: Να βλέπει καλά, χαρή.
1: Ναι, ναι. Ε, ρε, πουτανιέρα.
0: Επενελέλο, επενελέλο.
1: Ε, μου το κατάλαβα που την είδα εγώ με την πρώτη. Πιτάριζε του Μάτ του
0: ώρα. Λέω, να τον πάρει.
3: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ, επιτέλει. Προσέξτε πώς μιλάτε, σε βασίλειο τη δουλειά μου.
1: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνεις και εσύ τη δουλειά κάνεις. Σκάβ,
3: σκάβ συνέχεια. Αυτό το σκάβ.
0: Κακυλάρι, πάρτο.
3: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
0: Πάρτο, Αρβανιτάκο, πάρτο, πάρτο.
3: Με τα γερμανικά σα. Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
0: Πάρτο, πάρτο.
3: Με τα γερμανικά σα. Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
0: Να τον πάρει, να τον πάρει, να κύριε Κόλλα. Σω τον πάρτο.
1: Δεν μιλάω παλικάρι για να έχουν και το καλό ρώτημα. Δεν μπορεί να σε ρωτήσει κάτι, δηλαδή.
3: Ελεύθερο.
1: Εσύ τον παίρνει.
0: Αμά.
1: Ω, για να ξέρουμε τι μα γίνεται, δηλαδή.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει.
1: Δεν μιλάω παλικάρι για να έχουν και το καλό ρώτημα. Δεν μπορεί να σε ρωτήσει κάτι.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει.
3: Ελεύθερο.
1: Εσύ τον παίρνει.
0: Πάρτο, πάρτο.
1: Δηλαδή.
3: Ελεύθερο.
1: Εσύ τον παίρνει.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει.
1: Ω, για να ξέρουμε. Ω, για να ξέρουμε τι μα γίνεται, δηλαδή.
0: Ξέρουμε, ξέρουμε.
3: Όχι,
0: όχι, όχι.
1: Δεν μιλάω παλικάρι για να έχουν και το καλό ρώτημα. Μπορεί να σε ρωτήσει κάτι, δηλαδή.
0: Πάρτο, πάρτο.
1: Εσύ τον παίρνει. Όχι, να ξέρω τι μα γίνεται, δηλαδή.
0: Τον πήρε, Κρυμπουγιάννη, τον πήρε.
3: Εγώ όχι.
1: Αμέ έτσι φαίνεται.
0: Πού είσαι.
3: Εγώ συνήθω τον δίνω.
1: Αμ δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι άλλο να τον παίρνει και άλλο να τον δίνει. Έχει μια διαφορά. 20-25 πόντου εκεί πέρα.
0: Πάρτο, πάρτο, πάρτο.
3: Κύριε Τραμπάκουλα. Και εμένα όμως.
1: Και εσένα όμως.
3: Ναι, αν με καλέσει κάποια άλλη εκπομπή.
1: Ναι.
3: Και εγώ τον παίρνω.
0: Κουντουγιάννη ακούς.
1: Του παίρνεις.
0: Και αυτός τον παίρνει.
3: Όχι, κανένα πρόβλημα.
0: Κουντουγιάννη και αυτός τον παίρνει. Παυλάρα του πήρε. Φιλάκια. Γεια σου, Παυλάρα Μπακαγιάννη.
1: Τα με στρελάνει τούτο. Ρε και τι. Τον παίρνεις και τον.
0: Αλεξούδη τον πήρε. Τον πήρε. Γκρίτσα, πάρτο.
3: Και όπως βλέπετε με διακατέχει κάποια άνεση.
1: Α, με άνεση τον παίρνει. Εντε εμείς εκεί στο χωριό καμιά φορά να το παίρνουμε έτσι στα ξόφαλτσα.
0: Χριστάκι.
1: Βουγκάμε.
0: Χριστάκι.
1: Λεμουρό. Παναγία. Κακού με βρήκε τέτοια λέμε.
0: Κρυμπουγιά παντρεύεται.
1: Εσύ τον παίρνεις το
3: μια ιδέα είναι όλο.
1: Μια ιδέα
0: είναι όλο. Και ο Νίρας μέσα. Και ο Θοδωρής ο Νίρας μέσα.
1: Τρελαίνεσαι.
3: Το ομολόγο.
1: Γιατί εις αρχή δεν σ' άρεσε.
3: Στην αρχή όσο να είναι είχα λιγάκι.
1: Είναι κάποιο ήσου λιγάκι σφιχτός πλέον.
0: Τώρα ξέσφιξε
1: τρακ, τρακ, τρακ.
0: Πάει τώρα τρουκ.
1: Τώρα τρουκ.
0: Γεια σου Μιχάλη.
1: Ναι, του κάναμε στη μάνα και κατάλαβες.
3: Πώς μιλάτε εσείς κύριε Τραμπάκουλα, σας παρακαλώ. Να μείνω χωρίς δουλειά.
1: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνεις. Τι δουλειά κάνεις.
0: Σταυρούκο. Πού είσαι σταυρούκο. Δεν κάνεις.
1: Σκάβς.
0: Σκάβς.
3: Όλη ξενόγλωση εδώ.
0: Εδώ του αφιέρωσα. Δεν
1: μπορεί να το δει, τον παίρνει έτσι και το λε έτσι. Φορά παρτίδα που λέμε.
0: Εδώ φορά
1: παρτίδα.
0: Του παραδέχεσαι. Μπράβο, ε.
1: Όλα. Καλά τρώει και ρωτά αυτό.
0: Τρώει καλά, τρώει καλά, Οδυσσέα.
1: Τι είναι, τόσα κουρίτσα, τι είναι, μουσουλμάνος.
0: Όχι.
3: Ποιο.
1: Ο Μπαλέτος.
0: Ο Μπαλέτος.
3: Τον Μπαλέτο.
1: Τον
3: Μπαλέτο.
0: Τον Μπαλέτο Λομπάρντο.
1: Ουδέτο.
0: Τον Μπαλέτο. Στα φτιάξει καλά τα λούκια Χριστάκους. Hey. Τα λούκια καλά Λομπάρντο.
1: Δύσκολα βάζε πόρτα.
0: Μπράβο, Σταύρο.
1: Του μπαλέτου.
0: Το μπαλέτο.
4: Του μπαλέτου.
0: Ε, Χαχόπουλος, που τον παίρνιζε.
1: Το μπαλέτο.
4: Το μπαλέτο.
0: Το μπαλέτο, Ηλία.
1: Ο μπαλέτο.
0: Ο μπαλέτο. Έτσι.
4: Ο μπαλέτο.
0: Και στο τέλος κορνέτο.
1: Κέρδισε.
4: Μα τι λέτε τώρα, κύριε Τραμπάκουλα. Εσείς είστε ήδη κερδισμένος. Είστε ήδη κερδισμένος.
1: Ήδη.
4: Ναι.
1: Ήδη. Τι είναι αυτό το ήδη, το υποκορισμό. Ήδη. Σας παρακαλώ.
0: Αμαρτωλέ.
1: Αμαρτωλέ.
0: Να σου το πω.
3: Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα, να σας επιστρέψουμε.
1: Γιατί πότε φύγαμε.
0: Πότε φύγαμε, Μιχάλη.
1: Νοήματα, κανένα από κάτω.
0: Κάναν νοήματα από την Παναγία του Καλφούτζου. Και μετά
1: έτσι. Οι άλλοι ήθελε δυο.
0: Οι άλλοι ήθελε δυο. Φώναζε τον Αρμανιτάκο.
1: Σας παρακαλώ, μη χειρονομείτε έτσι. Ποιος χειρονομείτε.
0: Ναι, καραβιάλα μου.
1: Εσείς χειρονομείτε. Εσείς χειρονομείτε.
0: Όχι, αυτός χειρονομείτε.
1: Σας παρασηκωθήκαν ολόρθες. Στο Θεό που πιστεύεις.
0: Ναι, αποστολή.
1: Τουρλώσαν τα κολαράκια, έτσι,
0: έτσι.
1: Και κάναν νοήματα από πίσω, έτσι.
0: Το Ραφαήλ θέλαν.
1: Καλαν έτσι.
3: Τι καλαν έτσι, κύριε Τραμπάκουλα, εκεί.
0: Το ζουμπού φωνάζαν, το ζουμπού.
1: Επαφή.
3: Επαφή, κύριε, λέτε τώρα.
0: Το ζουμπού, το ζουμπού.
1: Να, και αυτή εδώ επαφή περιμένει εκεί, εκεί.
0: Αυτή τάχη.
3: Είναι δυνατόν, κύριε Τραμπάκουλα.
1: Τώρα από την ώρα που βγήκαμε κάνει νοήματα.
0: Το τσουμέρκο,
1: το κάνει έτσι, σας παρακαλώ.
0: Τα τέσσερα κάπα αλλάζουν, το τσουμέρκος.
1: Δίθυμα να την χειροκροτήματα έτσι και μετά με κάνει έτσι. Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα. Αυτό όπως λέω.
3: Είναι δυνατόν με εσάς.
1: Σε βάλω κάτω εγώ εσένα, θα πεις το beach volley badminton.
0: Ναι, αποστολάκι μου.
1: Και χόκια επί χόρτου.
0: Βασιλάκι.
1: Σα λείψω με τίποτα αγριοκρεμίδι.
0: Βασιλάκι.
1: Μιζίθρι.
0: Πάνε παπατσούρα.
3: Στον κόσμο.
0: Έρχεται.
1: Συχνίδες θα έρθει να φουντώσει.
0: Κάτσε μαλαμά, κάτσε.
1: Και θα λες είναι βαριά η κλίτσα τσελιά.
3: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα.
1: Αυτό που σου λέω.
3: Που θα πει η κυρία Παπαδιακή.
1: Ναι.
3: Σας παρακαλώ. Καλά δεν ακούς σκηνοθέτης να ρίξει διαφημίσεις. Να ρίξει διαφημίσεις.
1: Να ρίξει. Να σου ρίξω ένα τάκ βουντό.
0: Δώσ' τον Παπαρίζο, δώσ' τον.
1: Θα αρχίσει να ουρλιάζει και να λες τάκι βουγκό.
3: Εγώ δεν έχω τάκι βουγκό. Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα.
1: Αυτό που σου λέω εγώ.
3: Θα μου χαλά το σο.
1: Μα μου χαλουσίσει και φαίνεσαι.
3: Θα μου χαλά το σο.
1: Σιγαμώ το σο και το σο είναι.
3: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι δυνατόν μέσα.
1: Κάνε να ακούει το κοντρόλ.
3: Πάρτε τα παπάρια με τα κάνεις ένα τόπι κοντρόλ.
1: Είναι δυνατόν να τα
0: κάνεις. Παραπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπ

0: κι άλλα παπάρια, Παπλίδη. Παπαριά, παπαρά, παπαριά. Παπαρίζος, Πασπαλιάρης, Παπαλέξης, Παπαθανασίου.
1: Παπαριά.

0: παπαριά.
1: Παπαριά, Λομπάρδο.
2: Παπαριά.
1: Παπαριά.
2: Παπαριά. Πώ λέμε πιπεριά.
3: Αχ, τι ωραίο άντρα. Πολύ σεξουαλικό.
1: Νάτο.
3: Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει.
1: Έφτασε
3: όταν κοιτάζω, το σφουντώνω.
1: Φούντου συμβαίνει.
4: Ρίτσα κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
1: Την παλαντέζα, την παλαντέζα, ατάκι. Την παλαντέζα, ατάκι.
4: Ρίτσα κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
3: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
4: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου. Κορίτσια κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
1: Ναι, τάκι.
3: Την παλαντέζα,
1: την παλαντέζα, την παλαντέζα. Έφτασε.
4: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
1: Άνια παλαντέζα ακόμα.
4: Κορίτσια κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
1: Ναι, βγαλέ.
3: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
4: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
3: Την παλαντέζα.
1: Σάκι.
5: Δεν ξανατείνομαι γαμπρός.
1: Δεν φταίνε στην πιθέρια. Έχουν δουλειά σκαρδούλα μου. Τα ίσο περιστέρια. Μπράβο, Σάκι. Ήταν τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα και μου έρχε γαργάλατα, γαργάλατα να μη σου χυθούν τα γάλατα. Βούρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου, βετεράνοι, γελούν απ' τα καγαλιτά όλοι οι καραγαλιάνοι. Κρελάκι.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ω πέρα, σα πάνε, σα κάτσα, δόθη, σα και τη μέση ολούθε. Καλημέρα, λεβέντε, καραμπουζουκλίδε. Καλημέρα, περήφανε και βαρβάτε τη αλικέλα, ε. Λάρσα, λάρσα, σίδα και λαχτάρσα του ρουτούρου, FM Baby 95 και ένα σαγκάνα, μαγκάνα, ούτσου, ούτσου και κανέλα του νανίφρου, τραβάει, φτσόλο. Τη βριλίνγκ, λιγκλίνγκ, κόρη, κόρη και τσικλιά, χλάπα τη χλούπα τη. Καλημέρα, λεβεντόπεδα, Θεσσαλομάχη, Μακεδονομάχη, Αγεωμάχη, Ιωνομάχη. Βασίλη Γίγαντα, κάνε μας κουνήματα. Καλημέρα, Τάκη. Πίσω χαρά Κώστα και μας τα κάνε κομπόστα. Τζάλα Μαντρία και πίσω πάλι τζάμα να φτύρει τα αρνιά τζάπα και τα κατσίκια Βασιλάρα Γίγαντα. Το μωρό μας η Μπεμπάη και άλλο στον ακουμπάει. Να και μα γουστάρει, να και δεν γουστάρει. Πέρασε ο Πάκμαν και είπε να τον πάρει. Καλημέρα, λεβέντε, καραμπουζουκλίδε. 2-4-10-66-15-31. 2-4-10-66-15-32. Και λοιπέ δορυφορικέ δυνάμει. Σήμερα τρίτη μέρα του Κοπρίτη που λέει και ο μεγάλο γίγαντα Λούτσα Μπάλα και Ταραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα. 19 ο μήνα Μάη 2026, παρακαλώ. Έτσι. 2-4-10-66-15-31 και 32 ο Βασιλάκη. Παρακαλώ. Ούτε μιλάει, ούτε λαλάει. Λάκι!

0: Λάκη!
1: Καλημέρα!
0: Έλα, Λάκη! Χτυπούσε έναν άλλο. Εγώ εσένα, Λάκη, σ' ακούω. Ναι, Λάκη μου, ναι!
1: Κι εγώ σ' ακούω, αλλά δεν έχω ραδιόφωνο, ακούω το τηλέφωνο.
0: Άμα, καλημέρα, Λάκη μου, Λάκη μου, Λάκη μου, Ντερβίση!
1: Καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλία, σε όλη τη Λάρισα.
0: Καλημέρα στον αγαπημένο μου Λάκη! Το Λάκη της καρδιάς μας! Τον ένα και μοναδικό!
1: Καλημέρα ιδιαίτερα σε όλα τα φιλαράκια που ακούνε.
0: Καλημέρα από τον αγαπημένο μας Λάκη, σήμερα τρίτη μέρα του Κοπρίτη, 19 του μήνα παρακαλώ. 19 ήρθε ο μήνας, αγαπητέ μου Λάκη, σήμερα.
1: 19, αύριο 20.
0: Και μεθαύριο 21, Κωνσταντίνου και Ελένης Λάκη.
1: Ναι, και εδώ είναι Νταβέλης και το Λονάκη.
0: Πώς το λένε το Νταβέλη, πώς το λένε, Κώστα?
1: Κότσο.
0: Κότσο, όπολε Κότσο, πρόσεξε να μην τον πιάσω Κότσο να λέει, πες τον Λάκη.
1: Καλά έτσι τώρα είπαμε εκεί πέρα το γύρισα πέρα.
0: Πώς τον έκοψες Λάκη τον Ταβέλη σήμερα?
1: Φοβάται να μην βάξουν όλοι.
0: Τι λέει?
1: Φοβάται να μην βάξουν όλοι.
0: Τι φοβάται?
1: Να μην βάξουμε.
0: Να μην βάψουμε.
1: Βάξουμε, βάξουμε.
0: Να μην, να μην βάξουμε.
1: Ναι.
0: Τι θα πει το βάξουμε Λάκη?
1: Να μην τη ζάρουμε.
0: Να μην τη ζάρουμε.
1: Το
0: μυαλό και μυαλί δεν πέσουν. Άρε τώρα κορόιδο πέσουν, δεν κορόιδο.
1: Ό,τι είναι γραμμένο γύλιο.
0: Καλά τον είπες Λάκη, το πεπρωμένο φυγής αντί να το πες το αγαπητέ μου Λάκη. Γίγαντα, ατελείωτε, μοναδικέ. Άκου τι λέει τα μυαλί, το χαμένο πέσουνε.
1: Λοιπόν, να στείλω χαιρετίσμα στον Θόδωρο του Σολωμό.
0: Καλημέρα Λάκη, έχεις από τον Πάμπη τον Μικονιάτη, ζήτω ο Λάκης λέει. Βασίλης Κυρίτσης, έπαινε Λάκη.
1: Ζήτω ο Βασίλης, ζήτω το ψωμάκι το ωραία.
0: Ναι Λάκη, ναι.
1: Για τον Θόδωρο του Σολωμό που ακούει.
0: Ένας και μοναδικός και έχεις και πολλούς χαιρετισμούς αγαπητέ μου Λάκη. Λάκη μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλώ.
1: Για τις αδερφούλες μου.
0: Βασιλικούλα και Παρασκευούλα Λάκη.
1: Και για τον γαμπρό μου τον Πάνο που ακούει ταξιδεύοντας για τη δουλειά.
0: Πηγαίνει για τη δουλειά ο γαμπρός του Λάκη ο Πάνος. Γεια σου Πάνο. Να είσαι πάντα από πάνω.
1: Παρασκευούλας ο γαμπρός είναι από την ψάμω.
0: Της Παρασκευούλας ο γαμπρός. Μπράβο Λάκη.
1: Δουλεύει και στους εγκούλες της Ελιές εκεί.
0: Πού δουλεύει Λάκη?
1: Στις Ελιές.
0: Στις Ελιές Λάκη, ε! Ελιά κάργα, ελιά κάργα Λάκη μου, έτσι, μπράβο, έτσι.
1: Λοιπόν, για τον Άρχονα τον Άρη, του Στυροδιά.
0: Καλημέρα και από το 2.35, χαιρετίσματα πολλά.
1: Να είναι καλά. Για το Μίλτο, για το Γιωργάκη, του Δημητράκη.
0: Γεια σου Γιωργάκη, γεια σου Δημητράκη, γεια σου Μίλτο.
1: Που ακούει στο Αρμεχτήρι εκεί στη...
0: Καλημέρα στα παιδιά στο Αρμεχτήρι, τα λεβεντόπεδα, κάργα.
1: Για του Λιάκου του Μπουρνόβα.
0: Γεια σου Λελιάκου Μπουρνόβα από το Κουτσαρί.
1: Για του Λιάκου του Μιχάλημα, βγει καμπανιά.
0: Καμπάνα, καργαλάκι.
1: Πολύ βαδιάτα.
0: Καλημέρα Λάκη, λέει ο Αρβανιτάκος από την πρωτεύουσα. Μπέπετε Λάκη.
1: Να είναι καλά, πέσουν κι αυτός. Για τον Νίκο του Ατλάντη, για τον Γιάννη τον Κούθα, για τον Μουσουλή, νούμερο 1, νούμερο 2, Θανάση και...
0: Νούμερο 1 και νούμερο 2, όπως λέει ο Λάκης της καρδιάς μας.
1: Για τον τεχνικό ηλεκτρονικό συσκευό τον Τριαντάφυλλο.
0: Γεια σου Τριαντάφυλλε, ηλεκτρονικέ τον... τι είναι αυτός Λάκη, τεχνικός, ηλεκτρονικός και τα λοιπά.
1: Επισκευάζει τα πάντα.
0: Επισκευάζει τα πάντα, μπράβο, μπράβο Τριαντάφυλλε, μπράβο.
1: Για το Σάκη το δάσκαλο.
0: Γεια σου Σάκη δάσκαλο, τα κυριοτοπαλή καραλάκι καλά είναι.
1: Καλά είναι όλοι για τον Χρήστο Καλαθά, για τον Παραστάση.
0: Γεια σου Λάβρο από τον Τύρταβο.
1: Για τον Μίτσο από τον Παλαμούτ που έχετε εδώ με το κόκκι το ρητικό που ακούει στο δρόμο.
0: Το Θήμιο με τις φαρτάτες, κεράσια φέραν στο χωριολάκι.
1: Αυτή τη βδομάδα φέρει ο Καλόγυρος από την Αγιά.
0: Ο Καλόγυρος από την Αγιά, έρχεται και ο Καλόγυρος, μπράβο Καλόγυρε, και μετά ο ηγούμενος, έτσι.
1: Τετάρτη, αύριο το φέρει.
0: Αύριο Τετάρτη, ναι, ναι, ναι, ναι, Λάκη μου. Έρε Λάκη, είσαι ωραίος Λάκη, μπράβο Λάκη.
1: Καλώς είμαι και εδώ, δεν βαριέσαι
0: όμως. Δυνατός είσαι Λάκη, μπράβο. Από φαΐ σήμερα τι έχουμε Λάκη?
1: Σαρμάδες.
0: Σαρμάδες έχουμε κυρίες και κύριοι. Πολύ ωραίο σαρμαδάκι από τα χέρια, τα μαγικά χέρια του Λάκη.
1: Πήγαμε εφημερίδα σε φιλαράκι το Λαγκή και με έδωσε η γυναίκα του κάτι ένα κομμάτι κέικ.
0: Σου έδωσε η γυναίκα ενός φίλου σου ένα κομμάτι κέικ, έτσι.
1: Ναι.
0: Το φάγεις Λάκη?
1: Το φάγε, εντάξει.
0: Καλό ήταν?
1: Καλό ήταν.
0: Καλό, ε.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο, μπράβο, άντε. Καλό φάγω του, μπράβο Λάκη.
1: Νικολάκη.
0: Καλημέρα Λάκη μου, καλημέρα τελείωτε. Γεια σου Λάκη μου Λεβέντη, γίγαντα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Ο ένας και μοναδικός
2: Νίκος Ελλάς.
0: Ο ένας και μοναδικός
2: Γιώργος Βλαχόπουλος, στιχουργός Μουράζα.
0: Καλό στο στιχουργό, καλό στο γίγαντα.

0: καμάρι της κεντρικής Ελλάδος. Καλημέρα στην Κουριέ, σήμερα τρίτη μέρα το κουπρίτι που φλέει ο Καραπιάλας, Λουτσαμπάλα και Τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα. Γεια σου ρε Καραπιάλα, γίγαντα, καλημέρα. Καραπιάλα!
1: Χαϊδάρα μου όνειρο, καλημέρα, καλή τρίτη.
0: Νάτος! Ε, Καραπιάλα! Πού τους άμα αν τον είχα από εδώ και με έφυγε από εκεί, περίμενε. Έμπαινε Καραπιάλα.
1: Ημέρα του κοπρίτη. Αλλού ρε, αμάν.
0: Δώσε Καραπιάλα μου.
1: Πακμάν, ους ρε, ους, αλλού ρε. Όχι, πάμε για Σαλονίκα σήμερα, αδερφέ Νικόλα. Έχουμε γυρίσει από Σκιάθο.
0: Α! Του Πάκμαν, σκίστον, σκίστον τον Πάκμαν, σκίστον, σκίστον τον Πάκμαν, σκίστον.
1: Πάκμαν, ούστρε, ούστ, αλούρε.
0: Ούστ, πες σε χωρίς και εσύ, ούστ.
1: Πάμε για Σαλονίκα σήμερα.
0: Αλούρε.
1: Κόλα, έχουμε γυρίσει από Σκιάθο. Αποστολή εξετελέστη. Σήμερα Σαλονίκα, μια πόλη, δυο τσατζίκια, τρεις πατάτες, δυο μπουγάτσες και μια μακαρόνια με κοιμά.
0: Μια πόλη, μια ομάδα, μια τσατζίκια, μια πατάτα κάργα, φιλαράκι. Στην Κουριέ. Το Σπύρο.
2: Κοπέρα μου λέει Σπύρο και το χωράζει ένα Σπύρο.
0: Καλημέρα Αργύρι, Μπαρακτάρι, Γίγαντα. Στην Κουριέ, βάλε μια όπισθεν για τον Καντέλα.
2: Βάλε μια όπισθεν και κοίτα μες όπισθεν.
0: Καλημέρα στον Ελμεγάλο Σταθμάρχη Αστικό Λεωφορείο, τον Καπιτάν Καντέλα. Έχω πάλα σήμερα, παλάκα σήμερα, διοικητή μονάδα, Σάκη Μπόρο, οδηγικό διοικητή. Μπλουγούρα, πατέρα στα μαγειρία, πάλα στα εστιατόρια, Φουτζόπουλο, Μίτσο, γενικό και ορίστο καθηκόντων, Τσακνάκι στο Κυπίκι, στη Γιούλια, στο Καψιμί, Νότα, Γιώργο στα Υποβρύχια, Δημητράκη Βασιλείου, Σαραντά, Καραγιώργο, Θαλαμουφύρα, Καχυλέα, Βυσαρίου, παρακαλώ, στα F16, Ταλακώνη, Σκουπευτή, Πυροβουλητή, Θείο Λόρδη, Σερβιτόρολη. Ωαμπο. Στην Κουριέ!
2: Ελά.
0: Τι γίνεται, πώς είμαστε,
2: Ελά,
0: είσαι καλά, είσαι.
2: Απ'
0: τη μέση και πάνω είναι καλά, Σακιμπόρο. Απ' τη μέση και κάτω. Απ' τη μέση και κάτω το έχουμε φέρει στα ίσια σιγουριά του Ζάχαρο.
2: Μπα.
0: Όχι.
2: Εντάξει, ο Ζάχαρο δεν είναι ορισμένος. Αλλά με φουνάει.
0: Μη φουμπά. Ποιος σε φουνάει.
2: Αριστερό του πόδι.
0: Το αριστερό του πόδι Πάκμαν του πουνάει. Τι να βάλει. Κάτσε να με πει ο Πάκμαν τι να βάλει. Μέχρι να με πει ο Πάκμαν, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Oh.
0: Ναι!
3: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
3: Τι κάνουμε, Σωτήρης από Παραπόντα.
0: Ναι, γεια σου, Σωτήρη, τον Παραπόντα μου, γίγαντα. Καλημέρα, Σωτήρη!
3: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Το πρωί Σωτήρης και το βράδυ Μύρης. Καλημέρα, Σωτήρη!
3: Τι λέει ο αγώνας?
0: Ο αγώνας δεν δικαιώθηκε ακόμα, αλλά πιστεύουμε κάποια στιγμή να δικαιωθεί, αγαπητέ μου Σωτήρη.
3: Αυτό είναι.
0: Εσύ τι λες, θα δικαιωθεί, Σωτήρη, ή θα πάει στα Ματαβάλα?
3: Εντάξει.
0: Βλέποντας και κάνοντας με Σωτήρη. Βλέποντας και κάνοντας Σωτήρη.
3: Έτσι.
0: Τι κάνεις, πως είσαι φίλε μου? Σε είδα λίγο στο πιταχτό χθες το βράδυ στην Τρίχα, είσαι Σωτήρη.
3: Στην Τρίχα.
0: Στην Τρίχα, Σωτήρη. Χαιρετήματα πολλά είσαι από τον Ηλία το Ζαβλιάκι που βάζει το νερό στα βλάκι, Σωτήρη.
3: Και τα δικά μου.
0: Μπράβο, Σωτήρη.
3: Και στο Θοδωρή από το Δαμάσι.
0: Θοδωρή από το Δαμάσι, κάργα, Σωτήρη. Θοδωρή, κάργα.
3: Έτσι. Και το
0: Βασίλης Κυρίτσης, χαιρετήματα από την Παπαναστασίου 33, έμπαινε Σωτήρη!
3: Και το φίλο που μας ακούει τώρα που είναι μαζί στη γραμμή.
0: Ο μεγάλος στιγουργός, στη Γουργέ!
2: Γεια σου, Σωτήρη!
0: Στη Γουργέ, πες το κατάρι!
2: Αλλού, για σου, Σωτήρη, πολύ βαριά, θα σκόλεις κατάρι πια.
0: Αλλού, ρε!
2: Αμάν!
3: Αλλού, Βαμπάρκ, ε!
0: Σωτήρη, τι γίνεται, ρε, πώς είσαι!
3: Μια χαρά, Νικόλα.
0: Για πού είμαστε σήμερα, τρίτη μέρα του κοπρίτη που λέει ο Καραπιάλας, ε!
3: Τίρναγο.
0: Τι λέει ο Τύρναμος εκεί, όλα καλά?
3: Μια χαρά.
0: Μια χαρά είναι ο Τύρναμος, φίλε, κάργα.
3: Στο Δημήτρη του Αρκούδα τα χαιρετίσματα.
0: Ο τεράστιος πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Τάκης ο Αρκούδας. Αρκούδα χαιρετίσματα από το φίλο μας στο Σωτήρι. Το πρωί Σωτήρι και το βράδυ.
3: Το Μουράρο. Μη φας τα φάμε γλάρο.
0: Μη φας τα φάμε γλάρο και θα ακούσουμε Μουράρο, φίλε, κάργα.
3: Έτσι.
0: Και είχα μία, πως λέει ο άλλος, μη φας θα φάμε γλάρο και θα ακούσω τον Μουράρο. Είχα μία σούρα, δεν έβλεπα τον Αντώνη Μπούρα.
3: Α, μπράβο. Και σε όλους όσους μας ακούν.
0: Να είσαι καλά φίλε μου.
3: Και εσύ σε όλους.
0: Καλημέρα φίλε Σωτήρη, γίγαντα. Γεια σου ρε Σωτήρη, γίγαντα, γεια σου Σωτήρη. Στη Γουργέ.
2: Λίγο, έλα.
0: Βάλε μια όπιση λίγο για τον καρα... για το...
2: Καλημέρα σου, Σέβα, θα βρει καλά.
1: Στη Γουργέ, απ' τη μέση και κάτω είσαι για τσουτσού με ρεμέτ.
0: Άρα πια καλά, Καραπιάλα μου.
2: Θα σου πω τίποτα,
0: Του Καραπιάλα, ρε, είσαι καθόλου, σε. Νικήτα, στη Γουργέ.
2: Έλα.
0: Χαιρετήρματα έχεις τον Νικήτα.

0: Για κάντε μια φορά ακόμα, Στιγουργέ. Μπράβο, Στιγουργέ, μπράβο. Καλημέρα, χαιρετήματα πολλά, φίλε μου. Έχεις από τον ρεπό, έχει και σήμερα ο καγκελάριος στη Γερμανία. Αλλού ρε, πες τον. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα με Αντώνη Μπούρα. Γεια σου, Κωνσταντίνε Ζαχαριά μου. Καλημέρα, χαιρετήματα, Θανάση, Παναγιώτη, Αρμό. Παιδιά από τη Χάλκη, Σετόλη, Βασίλη, όλα τα βαριά τιμόνια. Γεια σου, Ρεγίγαντα. Κωνσταντίνε Ζαχαριά. Στιγουργέ! Καλημέρα, χαιρετήματα στην Βυσσινή Εγάνη. Το φίλο μας τον Αλέξανδρο. Γεια σου, Αλέξανδρε. Λε, Φουτσόπουλε, Δημήτρη. Γίγαντα. Στιγουργέ!
1: Καλημέρα, τον Πύργο Λέχο.
0: Πέτρος Νάκας, Θόδωρο Βυσσαρίτη, πού είσαι? Πού είσαι, ρε μεγάλε Βυσσαρίτη, εκεί κατά? Γεια σου, ρε Φάρμα Πατσούρα, σα τελείωτε. Στιγουργέ! Του Χαχόπουλε, πες τον. Αλλού, ρε!
1: Αλλού, ρε,
0: Χαχόπουλε! Αρβανιτάκου, γαργαλιέσαι.
2: Άνοιξε να πάρουμε καφέ. Κολλάει, ρε, κολλάει.
0: Έλα, ρε, Αρβανιτάκου.
2: Έχουμε εκατοστάρα γραμμή και δεν σε ακούμε καθαρά. Στην υπηρεσία εδώ πέρα γίνεται χαμός. Δώσε κάργα, δώσε υποπολιβόλα, μπαζούκες, μάουζερ, εφνί, G3, όλα.
0: Ο Αρβανιτάκος θα έχει όλα στη γραμμή, Στιγουργέ.
1: Ναι, μαζί ο Θεοδωρής, από τον πύργο ελέγχο, τι σημαίνει ποτσόβραχος.
0: Αγαπητέ Θεοδωρή, από τον πύργο ελέγχο, αν μπορείς να εξηγήσεις τι θα πει η λέξη, πώς το είπε, Στιγουργέ, μπουρτσόβραχος.
1: Ναι, μπουρτσόβραχος.
3: Καλημέρα, Νικόλα, καλημέρα, Γίγαντα.
0: Γεια σου, Κρυπογιάννη.
3: Έξι, καλημέρα από όλα τα κομμάτια, ρε φιλέ. Νικόλα.
0: Ναι.
3: Πάει,
0: τελείωσε αυτό σας. Το έχει χαμένο. Τι είπα, μαλάκα.
3: Πάρ' το Αρβανιτάκο, πάρ' το Αρβανιτάκο, πάρ' το. Γαργαλιέσαι, Χριστάρα, γαργαλιέσαι.
0: Γαργαλιέται.
3: Έτσι, μπράβο. Βεντούζα, Χριστάρα, Βεντούζα.
0: Βεντούζα.
3: Πάρ' το
0: Αρβανιτάκο, πάρ' το. Τι τον είπε στο Δουδουρί. Γεια σου, ρε Μιχάλη, καλημέρα. Γεια σου, Μιχάλη Ντάσιο. Φαρσάλο και σήμερα ο Μιχάλη ο Ντάσιο. Την ευλογία του Παπαβασίλη στη χουριά έχουμε από τη Φαλάνη. Γεια σου, Χάρη, γεια σου, Τάκη, αλατά μου, Γίγαντα, παρακαλώ.
4: Καλημέρα, φίλε μου, Νίκο.
0: Παναγία.
4: Καλημέρα, στη χουριά μου, Άρχοντα.
0: Στεφανάρα! Πού είσαι, ερωτικό πυροβόλο, πού είσαι, κουτσουμερκάρα μου, πού είσαι?
4: Πού να είμαι, Βραγκή, είχα πάρει το 32, αλλά έπεσε η γραμμή.
0: Αμάν! Ναι, ρε φίλε μου!
4: Ναι, φίλε μου.
0: Τι κάνεις, τεράστια Στέφανε Κουτσομέρκο, άνθρωπε των έργων, πώς είσαι?
4: Μια χαρά, φίλε, κοιτάξτε το Θεό.
0: Στέφανε, είμαστε πολύ περήφανοι για σένα.
4: Και εγώ για εσάς.
0: Εμείς είμαστε πολύ περήφανοι. Στέφανε!
4: Και εγώ είμαι πολύ περήφανοι για εσάς.
5: Καλημέρα, ψυχίατρε. Στείλτε τη Βουλγάρα στην αγκαλιά του κιλοντάρχη να μην τη μείνει στριγκ ούτε κιλοντάκι. Τέλος.
0: Κιλοτάρχη!
4: Έλα, φιλαράκι.
0: Άκουσε το Φάρμα Καρανίκα τι μας είπε?
4: Όχι, φιλαράκι, δεν το άκουσα καλά. Ξαναβάλω το λίγο.
0: Για περίμενα να στο ξαναβάλω λίγο καλύτερα, να τα ακούσεις καλύτερα, Στέφανε.
5: Καλημέρα, ψυχίατρε. Στείλτε τη Βουλγάρα στην αγκαλιά του κιλοτάρχη να μην της μείνει στριγκ ούτε κιλοτάκι. Τέλος.
0: Κιλοτάρχη μου!
4: Πάρε μαλακή, είσαι.
0: Αλούρε! Έτσι, πες τον, αλούρε, Φάρμα Καλανίκας! Στιγουργέ! Πες τον, αλούρε!
1: Μπράβο!
0: Κιλοτάρχη μου, τι γίνεσαι!
4: Στιγουργέ, πες ο Φάρμα Καλανίκας να βάλει όπισθεν και να κοιτάζει να μην το πιστεύει.
0: Ποιος θα βάλει όπισθεν, κιλοτάρχη?
4: Ο Φάρμα Καλανίκας.
0: Φάρμα Καλανίκας, βάλε μια όπιση πέσω και κοίτα τα μητόπιση, Στιγουργέ.
1: Φάρμα Καλανίκα, βάλε μια όπιση και κοίτα τα μητόπιση.
0: Άμπρα μου. Τι κάνει ο Οδυσσέας, φίλε μου, ο μεγάλος κοινοτάρχης?
4: Αλούρε, αλούρε, ο Οδυσσέας.
0: Δεν
4: κάνει σύνθημα.
0: Αλλού ρε λέει. Το έχει σύνθημα εκεί πέρα. Αλλού ρε ο Οδυσσέας. Γεια σου, Οδυσσέα, με το μεγάλο σου. Έπεισε ο στιγουργός. Τι γίνεται? Έπεισε ο στιγουργός, Στέφανε.
4: Γιατί
0: το
4: 32 ρίχνει τις γραμμές. Γιατί...
0: Το 32 τις ρίχνει, αλλά τις σηκώνει αμέσως, κιλοτάρχη μου. Τις ρίχνει, αλλά τις σηκώνει πάλι αμέσως, κιλοτάρχη μου. Ενημέρωσε μας, κιλοτάρχη, τι κάνει ο μεγάλος Οδυσσέας. Γεια σου, Οδυσσέα, με το μεγάλο σου προπονητή. Και σένα σε ακούω, μεγάλε κιλοτάρχη, Στέφανε Κουτσομέρκο, άνθρωπε των έργων, ερωτικό πυροβόλο.
4: Καλημέρα, να πούμε στους ανοσιάους εκεί πάνω κάτω, εκεί μαύρους, άσπρους, μαλλιάδες.
0: Α, όλους. Κιλοτάρχη,
4: έλα.
0: Ο Σάκης Φώτης με στείλε μήνυμα, πες τον, λέει, το μεγάλο κιλοτάρχη, χαιρετίσματα. Αν είχε τώρα την Άρα, τη Βουλγάρα που την άρεσε τα φουγάρα, τι θα την έκανε?

0: Τσάκη, Φώτη, σε έχω για σουμπαρό άνθρωπο. Σε έχω την Καλονίκα. Καλημέρα στο Σάκη Φώτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα στο μεγάλο, το γίγαντα, το τεράστιο Σάκη Φώτη. Το Φεράρι μας, φίλε μου, έτσι.
0: Καλημέρα, πούμε εκεί Φάρμα Καλονίκα, εκεί σου. Βραχογιώργο και Ιούς.
1: Άμα τον περιλάβω, πες στον τον Θοδωρή, δεν θα ξέρει ποια να μετρήσει, πες τον. Αχ, φίλε μου Κουτσο... Τώρα που είσαι, Στέφανε Κουτσομέρκο, κιλοτάρχη μου.
0: Πείς βραδάκι, καλημέρα, πούμε και στο συνεχωρημένο Δημήτρη Κατσάρα.
1: Το... Δημήτρης Κατσάρα. Καλη... Χαιρετήματα, Κώστας Καζάκης, ο τεράστιος.
0: Καλημέρα στο μεγάλο προπονητή της Ερασόνας,
1: Κώστα Καζάκη. Πότε θα κατεβείς κάτω, θα κάνεις κατεβατσιά, κιλοτάρχη μου.
0: Θα συνημερώσω, δεν ξέρω τώρα αυτό.
1: Θα είναι μέσα στην εβδομάδα ή την επόμενη εβδομάδα, κιλοτάρχη μου.
0: Μπορεί να είναι και την παραπόμενη.
1: Μπορεί να είναι, α, δηλαδή το πας για καλοκαιριάτικα τώρα, να μας έρθεις το καλοκαίρι, να είσαι ο Στέφανος ο καλοκαιρινός.
0: Θα δούμε, θα συνημερώσω.
1: Τι λέει, όλα καλά το επιτελείο, το αίσθημα καλά, κιλοτάρχη.
0: Όλοι καλά.
1: Eurovision είδες, κιλοτάρχη, ρωτάει ο Λομπάρδο.
0: Όχι, θα κοίτα εδώ.
1: Δεν είδες την Άρα, τη Βουλγάρα που την άρεσε τα φουγάρα, φίλε μου.
0: Ναι, αυτή την είδα λίγο.
1: Αυτή την είδε, Λομπάρδο, την είδε αυτή.
0: Πάλι βράδυ, όπως είχε και η ειδική. Έχουμε και εμείς λίγο επιτυχία από τον κύριο Βίζρο, που είχε αυτό η ειδική σύνθηση.
1: Άμπρα που είχε τον αυτό που τσέκανε το σύνθημα, φίλε μου, κιλοτάρχη.
0: Την έγραψε του τη μουσική.
1: Μεγάλε κιλοτάρχη, μουσική μου άρχοντα, παιχταρά μου.
0: Είχε την άρχη που την έκανε φωνητικά.
1: Άμπρα που.
0: Λε, πάλι η Ελλάδα, η Ελλάδα.
1: Μέσα σ' όλα, κιλοτάρχη μου, μέσα σ' όλα.
0: Έτσι μου λέει.
1: Μπράβο, κιλοτάρχη! Είμαστε πολύ περήφανοι για σένα, για μια ακόμη φορά, κιλοτάρχη μου!
0: Εγώ, φιλάκια, στον αδερφό ρώτησα πολλά φιλάκια.
1: Σήμερα έχει κούρεμα, κουδέρ του χορτάρι ο αδερφός Ρότσα.
0: Κουτουλίδη, είναι εκεί για τόσα χορτάρια και στον Ρότσα και άσυ...
1: Σώθηκες! Ωα, σώθηκες τώρα! Σώθηκες!
0: Καλημέρα που είμαι στον πρόεδρο εκεί, στο μεγάλο Κοσμίδη, φιλαράκι.
1: Πρόεδρε, καλημέρα, έξω από τον κιλοτάρχη!
2: Καλημέρα
1: στο
2: φίλο του
1: Στέφανο!
0: Πού είσαι
1: τι αυτό,
0: ούτε λέει
1: και ούτε θα συμβάλλει
0: γραμμή.
1: Ούτε συνεννοημένοι να είσαι σαν μεγάλε Στέφανε, κιλοτάρχη μου! Πρόεδρε, καλημέρα!
2: Καλημέρα!
1: Πού είσαι, Γιώργα ρε Κοσμίδη, ατελείωτε! Και μισό λεπτό αποχωρεί ο κιλοτάρχης, παρακαλώ. Κιλοτάρχη! Τα λέμε! Καλημέρα, κιλοτάρχη! Αποχώρησε ο κιλοτάρχης, αγαπητέ μου, πρόεδρε γίγαντα Γιώργο Κοσμίδη.
2: Καλημέρα,
1: φίλε μου, πού είσαι, μεγάλε Γιώργο Κοσμίδη, τούτη τη στιγμή, φίλε μου.
2: Μόλις αναχώρησα από Δημήτριο Μέγα, Νίκαια.
1: Από το μεγάλο Δημήτριο Μέγα, τον Καραμπουζουκλή από την Νίκαια, απεχώρησε ο φίλος μας ο πρόεδρος. Και κατά πού είσαι, πρόεδρε, τώρα?
2: Πάμε προς το κέντρο.
1: Πάμε προς το κέντρο. Μη μου πεις ότι έχεις συνάντηση με τον Κοντό και τον Βούλη.
2: Σε λίγο αργότερα.
1: Ω, τον Κοντό πέστον μέσα σ' όλα, επίσης σκουντέ πέστον. Καλύτερα να ερχόμαστε σε ένα παρά στο μαντίο των αδερφών, πες τον.
2: Άλλαξαν οι αδερφοί γι' αυτό.
1: Άλλαξαν οι αδερφές και νοσοκόμες, φίλε μου. Καλημέρα, χαιρετήματα από το μεγάλο γίγαντα του Πλατικάμπου, Σκόρδο Πλατικάμπου, Σότο δεν δίλαμε τη μεγάλη την πιπίλα.
2: Εχθές το απόγευμα έκανε βόλτα πλατεία ταχυδρομείου.
1: Ποιος, ε?
2: Ο Αγροταρίφας.
1: Έπινε καφέ στην πλατεία ταχυδρομείου ο Δετήλας χθες.
2: Ήταν στο περπατητό.
1: Α, είχε και την Σότενα μαζί σκέτο.
2: Ήταν σόλο.
1: Ήτανε σόλο ο Δετήλας.
2: Ναι, ναι.
1: Χαιρετήματα, πρόεδρε, από Άλκη Παλαιολόγου και Οδυσσέα Παλαιολόγου, το δίδυμο της Φωτιάς.
2: Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο του Λιάρο.
1: Τεράστιος Γιώργος Λιάρος, φίλε, τον πέτυχα χθες το βράδυ και τον πεπώνει, παγώνει, τον παγώνει, δεν πεπώνει, έμπαινε να λακώνει, συμπεριμένουμε.
2: Με μετακίνηση χθες το βράδυ, ναι, ασμένη.
1: Ο Γιώργος Λιάρος.
2: Ναι, ναι.
1: Τεράστιος Γιώργος Λιάρος, φίλε. Μεγάλος, άπεκτος. Να λακώνει μισό.
2: Καλημέρα σε ό,τι μπορώ. Καλημέρα Δημητράκη Πλουγούρα. Καλημέρα όλοι οι πλουνίζουν στην αστική.
1: Χαιρετήματα Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα. Βαγγέλα Καραπιάλα, σήμερα τρίτη μέρα του Κομπρίτη.
2: Πήγε να φάει μπουγάτσα αφού δεν την έφαγε με τον Πάο, πάει να φάει τώρα.
1: Φιλαράκι, θα τους εξηγήσει το όνειρο σήμερα. Χθες ήταν στη Σκιάθο ο μεγάλος Καραπιάλας και σήμερα μία πόλη, μία ομάδα, πέντε τζατζίκια, δέκα πατάτες, φιλαράκι, σε λέω.
2: Τους πατάτες θα τους αφήσει εκεί πέρα. Ήταν τους φέρνους, πατάτες θέλει θύμιος.
1: Πατάτε Στέλιο Θήμιος, να το βάλεις μέσα. Πάτα τον παραγωγό Θήμιος. Εδώ η καλή πατάτα. Πολύ πατάτα.
2: Στην αγόρι του το φίλου μου του Λομπάρντο.
1: Ποιος ε?
2: Ο Θήμιος.
1: Άμα ρε τώρα κάτσε και σκέφτεσαι. Μπιλ Μπούμπου ρε, γεια σου Μπιλ Μπούμπου γίγαντα.
2: Καλημέρα Μπιλ Μπούμπου, είχα προχθές την ομιλία με Βάς Κουκ.
1: Φίλε μου, εγώ είχα συνομιλία χθες το βράδυ με Άρη Βανασόπουλο και Κώστα Μόργαν.
2: Το Μόργαν τον είδα το πρωί, είναι στεναχωρημένο, αλλά και δεν θα το κάνουμε, τώρα εντάξει.
1: Τα καλύτερα έρχονται από την Μόργαν. Έρχονται
2: οι σωτήρες.
1: Πολύ.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Απλώς να τους ξεκαθαρίσουν, μην τους φάει η φαγή.
1: Μη φοβάσαι πρόεδρε, θα τρίψεις τα μάτια σου, όπως λέει και ο μεγάλος γίγαντας Κασουτάκι μου, άρχοντα, Σούπερμαν.
2: Μετά πιλαδάκι που έχουμε τρελαθεί να τρέμουμε τα μάτια.
1: Θα τα τρίψεις τώρα μια και καλή πρόεδρε.
2: Μην τα βγάλω μόνο από το πουλί το τρίψιμο.
1: Μη φοβάσαι γιατί μετά θα πάτσα τον Γιώργο Μίνο. Που έλεγε βάλαμε τα τέτοια μας και δεν ήξερε τι έβαλε και τι έβγαλε.
2: Έχουν κολλήριο στάνταρ πάντως αξίες.
1: Άρε Γιώργο να είσαι καλά Γιώργο. Καλή τρίτη. Γεια σου Γιώργα ρε γίγαντα, γεια σου Γιώργα ρε γίγαντα, ατελείωτε. Ωραία Γιώργα ρε, απέχτε, παρακαλώ.
3: Νίκο.
1: Ε.
3: Να μου καημέρα κυρατούλα.
1: Τι κάνει κυρατούλα ρε.
3: Μου ξέρω εσύ θες.
1: Μισό λεπτό, το πεπόνι παγώνει, το παγώνει, την πεπόνι, πού είσαι τσίμι δαλακόνι.
4: Καλημέρα από το Κεπίκ.
1: Ω, καλημέρα, είσαι τον τεράστιο γίγαντα. Το πεπόνι παγώνει, το παγώνει, την πεπόνι μας σε τρεις και σε μόνη το τρομπόνι. Γεια σου Τζίμι Δαλακόνι.
4: Έχω καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Καλημέρα σας κύριε Δαλακόνι μου, τι κάνετε,
4: πώς είστε. Έχω το στρατάρχη Καντέλα εδώ δίπλα μου.
1: Το καπετάν Καντέλα!
4: Ναι, στρατάρχης. Είναι κεντρικός στρατάρχης.
1: Καλημερίζω με μεγάλη συγκίνηση το μεγάλο στρατάρχη, το φίλο μου Καντέλα. Καντέλας!
4: Λειτουργούν όλα στην εντέλεια.
1: Λειτουργούν όλα στην εντέλεια. Εγώ περίμενα να έχεις καμιά Αλεξάνδρα σήμερα, μεγάλη εκεί κατά Δαλακόνι.
4: Αλεξάνδρα, next Monday.
1: Next Monday λέει η καραπιάλα ο Δαλακόνης. Next Monday. Next Monday παρακαλώ Αλεξάνδρα. Δαλακόνι τι λέει το σύστημα σήμερα τρίτη μέρα του Κομπρίτη.
4: 3-5-2. 3-5-2 αυστηρά. Αυστηρά 3-5-2 το σύστημα.
1: Το σύστημα είναι 3-5-2 σήμερα από ό,τι λέει ο μεγάλος Τζίμις Δαλακόνης παρακαλώ και συμφωνεί
5: και ο Σάκης Μπόρος στα τέρα.
1: Και Σάκης Μπόρος είναι στην κορυφή της πυραμίδας.
5: Νίκο καλημέρα.
1: Γεια σου Καντέλα μου γίγαντα, στρατάρχη μου Καντέλα. Τι γίνεσαι.
5: Κόσμο. Έχουμε Σάκη Μπόρο και Δημήτρη Πάλα στα φτερά.
1: Τι φτερά είναι αυτά φίλε μου. Και τι φτερό είναι αυτό ο Σάκης Μπόρος. Αλλά και τι φτερό είναι ο Πάλας.
5: Έτσι, ναι, δεξιό φτερό ο Πάλας, αριστερό ο Μπόρος. Παίζουν με ανάποδα πόδια αυτοί.
1: Με ανάποδα πόδια. Στα άλλα τα φτερά τι έχουμε σήμερα φίλε μου καλέ Καντέλα.
5: Κύριο Παλάκα, center four.
1: Πόσα κιλά Παλάκας είναι σήμερα ο Παλάκας.
5: Ναι, center four.
1: Πολλά κιλά Παλάκας.
5: Ναι. Να έχουμε να βάζουμε και στο ψυγείο. Εκεί περίσευμα.
1: Μεγάλε Καντέλα μου γίγαντα.
5: Τι έγινε, τι έχουμε τώρα, τίποτα.
1: Είμαστε μια χαρά Καντέλα γίγαντα. Είμαστε μια χαρά. Μέχρι πότε θα είσαι στρατάρχης το πρωί Καντέλα.
5: Ακόμα σήμερα.
1: Ακόμα και σήμερα ο Καντέλας και μετά χαιρετάει. Και πότε ξανάρχεσαι Καντέλα.
5: Παρασκευή απόγευμα.
1: Ωραία Καντέλα, έπαινε Καντέλα, έπαινε.
5: Γιούρια!
4: Αλούρε!
1: Αλούρε!
5: Κλάπα!
1: Κλάπα της, κλούπα της!
5: Αυτός είναι καφές!
1: Α, αυτός είναι καφές φίλε μου Καντέλα, γίγαντα!
4: Τσιτόμπρε, τσιτόμπρε, καλημέρα!
1: Τσιτόμπρε, τσιτόμπρε, Δαλακόνι! Τόμπρε, τόμπρε, Δαλακόνι! Τόμπρε, τόμπρε, τόμπρε! Παραβουλή, τόμπρε, παρακαλώ! Στην Υπουργέ!
3: Να πούμε καλημέρα!
1: Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Τάκης ο Αρκούδας!
3: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αγαπητέ μου στη Γουργέ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βρυζιμπέκη.
1: Αρβανιτάκου, τι κάνεις εκεί πέρα, ε. Στη Γουργέ, πες τι κάνεις εκεί πέρα, Αρβανιτάκου.
3: Τι κάνεις εκεί, Αρβανιτάκου.
1: Αρβανιτάκου, τι κάνεις εκεί πέρα, ρε.
3: Τι κάνεις εκεί.
1: Αρβανιτάκου, τι κάνεις εκεί πέρα, ρε.
3: Αρβανιτάκου, ακούς.
1: Αμάν.
3: Αμάν.
1: Κυρβαλιώτη μου, Χρυσέ.
6: Κυρνικόλα μου, Χρυσέ, έλα.
1: Κυρβαλιώτη μου, Χρυσέ, τι κάνεις, καλημέρα.
6: Κομάντο, κομάντο είσαι ρε Αγουστή.
1: Πού είσαι Κυρβαλιώτη μου Χρυσέ.
6: Αργήσαμε σήμερα, άστα να πάνε.
1: Τι κάνεις Κυρβαλιώτη μου Χρυσέ, πως είσαι.
6: Καλά, καλά, καθοδόνια, αλλά σώμα.
1: Όπου άργησες λίγο Κυρβαλιώτη μου σήμερα.
6: Άργησα μάλλον, όχι εγώ.
1: Ω, αμάν, άργησαν οι άλλοι Κυρβαλιώτη.
6: Ναι, τι κάνεις ο Γουργός.
1: Στην Γουργέ.
3: Εδώ είμαι.
1: Εδώ είναι. Αλούρε! Πιο δυνατά στη Γουργία πες τον Αλούρε! Πες τον και του Καντάρι! Στη Γουργία πες τον και του Καντάρι!
3: Τα λόγια είναι πολύ βαριά! Δεν τα σκόνει του Καντάρι πια!
1: Αλούρε!
3: Αλούρε!
1: Ουρτ!
6: Πώς είστε κύριε Βόλα μου, πώς είστε!
1: Καλημέρα, χαιρετίσματα από τον Καρακώστα που μας τα έκανε κουμπόστα τον Πάκμαν!
6: Ωραία, Πάκμαν, Πάκμαν!
1: Καζάκης, χαιρετίσματα κύριε Βαλιώτη μου, Χρυσέ!
6: Σ' όλους, φίλες, όλους, να είναι καλά!
1: Πώς είσαι κύριε Βαλιώτη μου, Λεβέντη, γίγαντα!
6: Δόξα τω Θεώ!
1: Καλά, τι κάνει ο Σάκης με τα αυγουλάκια, ο Αλμπάνης!
6: Μια καλά είναι ο Σάκης, ωραίος!
1: Όλοι οι άλλοι καλά πάνε στην Ελασσόνα κύριε Βαλιώτη!
6: Όλοι, σε αρέσει την κατάσταση, όλοι!
1: Χαιρετίσματα έχεις ένας και μοναδικός Ηλίας υπερπολιτελείας!
6: Πάντα, Λιάκος!
1: Λιάκος ο Λεβέντης γίγαντας, έτσι!
6: Για να πω Παντιλιβάδη!
1: Ο κυλοτάρχης μας, ο ένας και μοναδικός φίλε μου!
6: Έτσι!
1: Κύριε Βαλιώτη μου, Λεβέντη!
6: Έγινε φίλε μου, έγινε λοιπόν, την καλημέρα μου!
1: Καλημέρα κύριε Βαλιώτη και καλή συνέχεια και καλό δρόμο και να προσέξεις!
6: Να είστε καλά!
1: Αλούρε! Αμάν! Αμάν! Παρακαλώ!
7: Καλημέρα κύριε Νικόλα μου! Αγροβενίκο.
1: Κύριε Ηλία μου!
7: Κύριε Νικόλα μου, βγάλει με στέλνω!
1: Κύριε Ηλία μου, πού είσαι κύριε Ηλία μου, πού είσαι φίλε!
7: Βγάλει μου λίγο να γκαζάρω το Βαλιώτη! Βγάλει μου λίγο το γκουζάρω λίγο, βγάλει μου λίγο!
1: Άρε! Κύριε Ηλία μου, καλημέρα φίλε μου!
7: Καλημέρα κύριε Νικόλα μου, Χρυσέ!
1: Καλημέρα κύριε Ηλία μου, Χρυσέ, πώς είσαι!
7: Είμαστε καλή κατάσταση.
1: Το καταλαβαίνω και το ακούω, κύριε Ηλία μου, Χρυσέ.
6: Κύριε Ηλία μου, έλα.
1: Νάτος, έλα, κύριε Ηλία μου.
6: Έλα, κύριε Ηλία μου.
7: Πού είσαι, αγόρι μου?
6: Πώς είσαι, κύριε Ηλία μου?
7: Τον σ' ακούω πολύ καλά.
1: Τώρα σ' ακούει και σε χαίρεται, κύριε Βαλιώτη μου, Χρυσέ.
6: Και εγώ χαίρομαι.
7: Τα μάτια μας βάλαμε, τα ποδάρια μας.
1: Αγαπητέ μου Ηλία για το, στον κύριο Βαλιώτη τον Χρυσό.
7: Βγάλαμε λεπτά, έβγαλε τα μάτια, τα έβαλε τα πόδια, έβγαλε τα
1: χέρια. Είναι αυτό που έλεγε ο Γιώργος ο Μήνος, βγάλαμε τα παπούτσια μας, βάλαμε τις κάρτες, τι έλεγε.
7: Βάλαμε κάρτες,
6: αλλάξαμε σόρκα.
7: Δεν σ' άκουσε τι είπες.
1: Τι είπες κύριο Βαλιώτη.
6: Έχει γίνει αλήτης μεγάλος.
1: Ηλία λέει έγινες αλήτης. Πίσω γορίλα! Εγώ δεν ήμουν αλήτη με έκανες εσύ κύριε Βαλιώτη μου.
6: Την καλημέρα μου, χαιρετισμός όλους.
1: Καλημέρα.
7: Νικόλα μου, Χρυσέ.
1: Έβγαλε τις κάλτσες, έβγαλε τα φουδά.
7: Ναι ρε φίλε, πω.
1: Φίλε μου Ηλία γίγαντα, φίλε μου.
7: Τι κάνεις κύριε Νικόλα μου, Χρυσέ.
1: Πολύ ωραία. Έχεις χαιρετίσματα από τον φίλο μας τον Σωτήρη, το πρωί Σωτήρης και το βράδυ Μύρης Παραπόταμος Κάρκα.
7: Την καλημέρα μας.
1: Από τον κυλοτάρχη που τα λέγαμε πριν από λίγο το μεγάλο γίγαντα Κουτσομέρκο.
7: Ο Καρανίκας, δείχνει να σκουλιάσεις.
1: Λάζο!
8: Καλημέρα.
1: Νάτος και ο Λάζος, Ηλία.
7: Καλημέρα σου Λάζο.
1: Γεια σου Λάζο, γίγαντα.
8: Μπερδέψαμε τη γραβάτα με το σόβρακο.
1: Μπερδέψαμε αγαπητέ μου Λάζο τη γραβάτα με το σόβρακο, φίλε μου Λάζο γίγαντα. Τι κάνεις ρε Λάζο?
8: Τίποτα, καλά, είμαστε έτοιμοι για το πανηγύρι.
1: Το πανηγύρι είναι αύριο το βράδυ και πάνω στη Σικιά, φίλε μου!
8: Αύριο την άλλη μέρα. Δύο μέρες.
1: Είναι της αναλήψεως. Διήμερο πανηγύρι, φίλε μου!
8: Ναι, απλώς πέφτει φέτος μαζί με τον Άγιο Κωνσταντίνο.
1: Α, φέτος πέφτει και μαζί με τον Άγιο Κωνσταντίνο, φίλε μου, καλέ μου, φίλε Λάζο. Τι κλαρίνο θα έχουμε, φίλε μου, Λάζο, άρχοντα!
8: Έχουμε κλαρίνο, βιολί, τα πάντα.
1: Τσουρίς, Κάργα, αδερφός του Χίμωνα.
8: Όχι, ναι, είναι και ο Γιώργος, έχουμε δύο κλαρίνα.
1: Δύο κλαρίνα! Ο Μαϊλισσοκόμος θα τραγουδήσει ο Γιώργος!
8: Δεν ξέρω αν πει κανένα ξόφαλτσο εκεί.
1: Όπως θα πει κανένα ξόφαλτσο, δεν μπορεί να μην το πει ο Μαϊλισσοκόμος εκεί πέρα και να πει λοιπόν, αυτό το. Έλα, Ηλία!
7: Και ο Τάσος Κολοφωτιάς θα τραβάει το χορό,
1: Και ο Τάσος Κολοφωτιάς θα σέρνει το χορό, φίλε μου!
8: Ναι, και ο Τάσος μέσα.
1: Και να βάλεις και το Πιπιλίγκο εκεί πέρα, φίλε, γιατί έχει μεγάλο αυτό ο Πιπιλίγκος.
8: Ο Πιπιλίγκος είναι το δημοσίων σχέσεων,
1: εξάς. Είναι επί των δημοσίων σχέσεων. Ο Μαμάτας θα χορέψει.
8: Ο Μαμάτας χορεύει με την παντόφλα,
1: Είναι χορεύει με την παντόφλα, ο Μαμάτας.
8: Όχι πέρυσι, το προηγούμενο πανηγύρι είχε χάσει μια την παντόφλα, την ψάχναμε όλη νύχτα αυτό.
1: Έχασε τη μία σαγκιονάρα.
8: Ναι.
1: Τη βρήκε.
8: Τη βρήκαμε το πρωί,
1: φιλαράκι, έτσι μπράβο, έτσι. Όταν χαράζει ακόμα καλύτερα τα βλέπουμε καλύτερα τα πράγματα, φίλε μου, Λάζο, άρχοντα.
8: Έτσι.
1: Ο Σπύρος ο Τρελάκιας εκεί, ο Ρούμπος ο Ξηχούμπος, όλοι καλά?
8: Είναι όλοι έτοιμοι, ετοιμοπόλοι.
1: Μανάκος και ο Μανάκος γιορτάζει κιόλα την Πέμπτη, ε!
8: Ο Μανάκος γιορτάζει κιόλα, ναι.
1: Χαμός θα γίνει. Χαμός θα γίνει, Λάζο.
9: Ωραία πράγματα.
8: Θα δώσουμε μάχη.
1: Ωραία, δώστε μάχη, μεγάλε Λάζο, δώστε μάχη. Έτσι, μπράβο.
8: Θα σε κρατάω ενήμερο.
1: Δεν το συζητάμε, φίλε μου, Λάζο, δεν το συζητάμε, φίλε μου, έτσι.
8: Έγινε, ρε φίλε.
1: Άντε, θα τα πούμε και αύριο το πρωί, Λάζο μου.
8: Έγινε.
1: Καλημέρα Λάζο. Λάζο από την ελληνική σικιά, φίλε μου, Ηλία Τσαβιά και άρχοντα.
9: Δυνατός.
1: Πάρα πολύ δυνατός. Λομπάρτο, μπερδέψαμε το Σόβρακο με τη φανέλα, Λομπάρτο.
9: Αυτό το παιδί που είναι χαμένο
1: του έργου. Να το.
10: Ηλία, πες μας κάτι έξυπνο και σήμερα, ρε φίλε.
9: Τι να σε πω, κάθε μέρα θα γυρνάμε.
1: Τι θα σε κάνω. Γεια σου, Ηλία μου, καλημέρα τον πρωταθλητή, λέει Θανάση Νασιάρα.
9: Βεβαίως, καλημέρα μας.
1: Γεια σου Στέλλα.
9: Άξιος πρωταθλητής.
1: Γεια σου Δημήτρη Μελετιάδη μου, γίγαντα. Όμπο, φιλαράκι.
9: Καλημέρα και Σούπερ Μάριο, πρόεδρο Κοσμίδη.
1: Ωραία, Σούπερ Μάριο, πρόεδρο Κοσμίδη. Εν τω μεταξύ, φιλαράκι τώρα, με έστειλε μια φωτογραφία. Δεν ξέρω, τον άκουσε στο πρωί το φίλο μας, τον Ραϊμόντο από τη Θεσσαλονίκη. που μου έλεγε, είναι οδηγός αστικού. Ω, κοπέλα μου, με λένε πράπα και όπου να είναι θα σου βάλω τάπα.
9: Την καλημέρα μας και στον Γιώργο.
1: Λοιπόν, είναι στο αστικό στη Σύνδο τώρα και με έστειλε και φωτογραφία, μήπως θα με στείλει σήμερα. Εν τω μεταξύ, φιλαράκι, είναι το λεωφορείο. Ο μόνος Έλληνας μέσα στο λεωφορείο είναι ο οδηγός ο Ραϊμόντος. Και έχει εδώ πέρα, βλέπω καμιά πενινταριά. Τι είναι αυτή,
9: Εργατικό προσωπικό, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, τις πάει για τα εργοστάσια εκεί πέρα. Πακίστα.
9: Εκεί είναι η βιομηχανική περιοχή, είναι πολλά εργοστάσια εκεί πέρα.
1: Είναι Πακίστα, είναι Μπάγκλαντε. Βλέπω εδώ από όλες τις φυλές, φίλε μου, έτσι. Και από ό,τι. Καλημέρα από Ενωμένα Αραβοελληνικά Εμμυράτα Σαλονίκης. Μήπως ο Λομπάρντο λέει έκανε τα φωνητικά της Βουλγάρας. Καγκελάρια θα συμπεριλάβω. Γεια σου Δημήτρη με διαμαντή μου γίγαντα. Γεια σου Δημήτρη διαμαντή μου γίγαντα. Ατελείωτε, παιχταρά μου. Ηλία, κάποιος μας μάντιασε.
9: Ναι, ρε φίλε.
1: Αυτός ο Βαλιώτης λέει. Ή ο Σάκης ο Τζιλάκας, γιατί έπαιρνε και Σάκης.
9: Είπε ο Σάκης.
1: Σάκη, τι θέλεις χρυσό μου. Σάκη. Ηλία, ο Σάκη.
9: Σάκη!
1: Σάκη! Έβγαλε τα πόδια, τι έβγαλε τις κάλτσες, τι λέει ο Σάκης. Πίσω Σάκη γουρίλα, πίσω αντίθεσο παιδί. Ηλία, για πού είμαστε σήμερα, φίλε μου?
9: Εδώ στο πήγα, πού να πάμε.
1: Ο μεγάλο, αυτό μου είπαν φίλε μου, έχει απόλυτο δίκιο, τεράστιο σερβιτόλο, λέει ο θείος Λόρδη προχθές.
9: Ναι, δυνατό σου λέω, δυνατό.
1: Έδωσε τα ρέστα του φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη. Νάτος, Σάκη!
11: Βάζελος!
1: Σπάστα όλα Σάκη, σπάστα όλα! Όμπο, το λέω μην το βαρά, μην βαράς το λέω! Όμπο,
9: ναι, φίλε, είναι σε καλό φεγγάρι, Σάκη.
1: Φίλε, σε πολύ καλό φεγγάρι.
9: Ναι, σε πολύ δυνατό φεγγάρι, όσο
1: σε πολύ δυνατό φεγγάρι, φίλε, αφού έχει σαλτάρ και το φεγγάρι να πούμε τελείωσε. Γεια σου, όπο. Φάρμα Καρανίκας, όπα,
9: να ακούσουμε λίγο.
10: Καλημέρα ψυχίατρε, μεγάλη κιλοτάρη, σε βλέπω σε θετικό mood. Σου φύγανε τα γρέφια τώρα και είσαι εντάξει, έτσι. Λοιπόν, μεγάλε Σάκη Φώτη, ο μεγάλος κιλοτάρης έχει εμπειρία από το Ανατολικό Μπλοκ, τέλος.
1: Αχ, φίλε μου, άρα Ηλία.
9: Ατελείωτος
1: φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη, ατελείωτος, για μία ακόμη φορά φίλε μου, για μία ακόμη φορά, έτσι μπράβο.
9: Ατελείωτος.
1: Να ρε.
9: Καρανίκα.
1: Φίλε, ζωγραφή.
9: Πολλά είπαμε και ο Νικόλαμο πολλά είπαμε.
1: Ηλία μου, να είμαστε καλά, καλή τρίτη Ηλία.
9: Καλημέρα.
1: Γεια σου Ηλία άρχοντα. Καλημέρα κύριε Ηλία μου Λεβέντη γίγαντα. Παρακαλώ.
12: Καλημέρα Λεβέντα, θα πήξω.
1: Καλώ τον αγαπημένο μου τον κύριο Στέφανο. Και έχει και πολλά χαιρετήματα από την αγαπημένη μου Στέλλα Σταμόκα, το τύπηκεν από τη Γερμανία. Λέει καλημέρα στον κύριο Στέφανο.
12: Καλημέρα και από μένα, Κιστελίσσα.
1: Τι κάνεις αγαπητέ μου, κύριε Στέφανε.
12: Εγώ αραχτό είμαι, ακούω εσένα.
1: Ωραία, αραχτό ο αγαπημένο μου ο κύριο Στέφανο, ο άρχοντα των τρικάλων, το πυροβόλο, ο μεγάλο γίγαντα, καλαμπάκα και ιστορικά μετέωρα, κύριε Στέφανε γίγαντα.
12: Ναι, Νίκο μου, ναι.
1: Τι γίνεται, πώς καλό ξεπηδήσαμε σήμερα, κύριε Στέφανε.
12: Δόξε, καλά, μια χαρά, άψογα, ωραία.
1: Χθες πώς τη βγάλαμε, κύριε Στέφανε.
12: Εδώ στην Κυπάκου μου, εδώ πέρα.
1: Τι έφτιαξες στον κήπο χθες, κύριε Στέφανε.
12: Τις πατατούλες, έχω βάλει πατάτες, πράσα, έχω βάλει φυτό.
1: Έβαλες και πράσα?
12: Φυτό έβαλα για να γίνει να τα βάλω λίγο αργότερα τα
1: νερά. Πατατούλες, πράσα, τι άλλο έβαλες Κριστέφανε?
12: Κρεμμύδια έχω.
1: Κρεμμύδια αρβανιτάκο.
12: Λίγα καλαμπόκια έβαλα για να τρώμε κανένα το καλοκαιράκι.
1: Καλαμπόκια θέλει και ο αρβανιτάκο, τον αρέσει τα καλαμπόκια κυρία Στέφανε. Άμα συντοθεί η ευκαιρία.
12: Δεν τον έχω κοντά, αλλά θα τον έστελνα.
1: Δεν έχει σημασία κυρία Στέφανε. Του βάζει το λεωφορείο και πάει στην Αθήνα και του παίρνει ο αρβανιτάκο.
12: Α, έτσι, με ναι,
1: ναι, ναι, ναι, κύριε Στέφανε. Του βάζει το λεωφορείο και του παίρνει ο αρβανιτάκο, έτσι.
12: Έχω και 140 ρίζε πατατιέ.
1: Ωπ, 140 ρίζε πατατιέ, ε!
12: Και τώρα είναι στο λουλούδι.
1: Στο λουλούδι σήμερα, το λουλουδάκι που λέγεται αυτά, έτσι.
12: Ναι, ναι, ναι.
1: Και
12: ναι.
1: Καλημέρα την ευλογία του μεγάλου Κώστα Πατριάρχη. Για να δούμε τι δω και Στέφανε, παρακαλώ.
11: Καλημέρα, Χαϊδά.
1: Ζεμπέκαλε!
11: Καλημέρα, κύριε Στέφανε.
12: Καλημέρα, κύριε Χρήστο, καλημέρα.
1: Μπε, πού είσαι, ρε μοντέλο από το Βόλο που τρέλανε στον κόσμο όλο, Χριστάρα μου!
11: Πού να είμαι εδώ πέρα, στη γύρα.
1: Για πού είσαι, Χριστάρα Ζεμπέκη, σήμερα τρίτη μέρα του κουπρίτη που λέγεται Καραπιάλα.
11: Καραπιάλα, καλημέρα, εδώ τοπικά Λάρισα.
1: Πρέπει να σου πω ότι έχει χαιρετίσματα, λέει. Περιμένω, λέει, με αγωνία, λέει, ο μεγάλο πότε Βούλδα, πότε Κούντα, πότε Τάκη ο Αρκούδα. Νάτο ο Χριστάρα, φίλε μου, νάτο, νάτο, νάτο, νάτο, νάτο, ατελείωτο ο Αλβάτο. Χαιρετίσματα, Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα, Βαγγέρα, Καραπιάλα, φίλε μου.
11: Κάργα,
1: τι γίνεται, πώ είμαστε, ε? Για δω τι λέει, περίμενε.
13: Γεια σου Πάκμαν Καραγκώστα, κάτσε τα και κλώστα και στον Ινδιάνο δώστα. Αλούρε Χαρμάνι.
1: Αλούρε Καραγκώστα. Γεια σου ρε μεγάλε καραπιάλα μου γίγαντα.
11: Καραπιάλα σκάρα.
1: Τι λέει Χριστάρα?
11: Βάλα καλά φιλαράκι.
1: Έπεισε αυτή, δεν πειράζει. Σου 32 τασούλα. Στην Κέρκυρα πώς θα πέρασες προχθές που θα πήγαινες, ε?
11: Ναι, εντάξει, χαλαρά ήταν.
1: Μμμ.
11: Με το ένα κατέβηκε, με τα άλλο ανέβηκε.
1: Με το ένα κατέβηκε, με τα άλλο ανέβηκε. Μεγάλε πότε βούδα, πότε κούτα, πότε τάκι αρκούδα. Με το ένα κατέβηκε.
11: Πέρασε και από το γυναικού χώρο του Αρκούδα.
1: Πέρασε. Α, το γυναικού χώρο του Τάκη που είναι, στην Γουμενίτσα είναι.
11: Γουμενίτσα, αλλά ξέρω, είναι μέσα στην Γουμενίτσα που είναι απλά τριγύρω.
1: Έχει εκεί πέρα, φίλε, τη μισή παραλία δικά του ο Αρκούδα.
11: Ναι, εντάξει, εντάξει.
1: Ηγούμενο κυνήγα για την Νίτσα και βγήκε η Γουμενίτσα, φίλε, ξέρει.
11: Ναι, εκεί πέρα, ωραία. Και πάει μια χρονιά εκεί πέρα με τη. Με τον Ζαγοραίο, πω τι έχει γίνει, χαμός.
1: Με ποιον, με τον Αΐνη στο Σπύρο Ζαγοραίο?
11: Ναι, τον είχαμε εκείνη μια βραδιά, 1000 άτομα μέσα εκεί.
1: Ποια χρονιά λες τώρα, μεγάλε...
11: Δεν θυμάμαι τώρα ρε φιλαράκι, τώρα πριν χρόνια τώρα.
1: Τι φταίω εγώ και αν γεννήθηκα ερωτιάρης και πασφαλιάρης, πω πω, ε.
11: Α, μιλάμε εκεί πέρα, έγινε χαμός, με προσκύνημα.
1: 1000 άτομα καργά.
11: Ένα κέντρο, κέντρο.
1: Μπουρλό του καργά.
11: Ας τα πει ο Ρκούδας καλύτερα.
1: Ωραία, α, ήταν και ο Τάκης εκεί.
11: Ναι, ο Τάκης με την παλαμίδα του Μαλατζάρα.
1: Και τον είχαν στην Εγουμενίτσα.
11: Την είχαν στην Εγουμενίτσα εκεί σε ένα live,
1: ναι. Ας το καλό. Χριστάρα Στασούλης Μπουρλότο. Αγαπητέ μου, α, μισό λεπτό ο Αρβανιτάκος λέει.
11: Καλημέρα στον Πρόεδρο, καλημέρα Πατριάρχη Κάργα, τη μεγάλη φωνάρα.
1: Πού!
11: Μπορεί να με κάνει κανένα μάθημα της Αθηνής.
1: Πατριαρχάρας.
11: Ναι ρε φίλε.
1: Φίλο Πατριαρχάρας, δεν παίζεις με τίποτα εδώ. Άκου, άκου.

0: Αυτός είναι ο μεγάλος πατριάρχης, αγαπητέ μου, φίλε. Μπουρλό το Χριστερατασούλη.
1: Καλημέρα και στο φίλο και του γείτονα, του Παύλου, τον Άκο.
0: Παύλος Νάκος, ατελείωτος, φίλε μου.
1: Κάργα,
0: Παύλος Νάκος, κάργα, ρε φίλε, κάργα. Μεγάλη αρκούδα, πότε έχεις πάει εκεί πέρα από τον Ζαγοραίο, ρε φίλε.
1: Ναι, είχα πάει στο Ζαγοραίο, ρε.
0: Δε μεγάλη τάκι αρκούδα, γίγαντα, πότε τον έχεις πάει εκεί πέρα. Ατελείωτε τάκι αρκούδα. Πότε βούδας, πότε κούδας, πότε τάκι σου αρκούδας, αρκούδας!
2: Έλα, Νικόλαο.
0: Καλημέρα, μεγάλε τάκι αρκούδα, είμαστε πολύ συγκινημένοι, γιατί αυτή τη στιγμή, φίλε μου, τάκι αρκούδα, καλημέρα σήμερα, τρίτη μέρα του Κοκρίτη. Καλημέρα, είσαι από το Χριστάρα το Ζεμπέκι, με το μοντέλο του Βόλο που τρέλανε τον κόσμο όλο. Και μα θύμισε τώρα, λέει, μια χρονιά είχε πάει εσύ με τον Παλαμίδα, λέει, στην Ιγουμινίτσα, στο Ναήμ, στο Σπύριο Ζαγοραίο, χίλια άτομα, λέει εκεί.
2: Ναι, είμαι άτομα, ναι, είμαι.
0: Ναι, τώρα, για ποια χρονιά λέει μεγάλε τάκι αρκούδα?
2: Δεν θυμάμαι, τα 8 ήταν. Τα 6 ήταν εκεί μέσα.
0: Ρε μεγάλε τάκι αρκούδα, γίγαντα. Παιχταρά μου, ατελείωτε.
2: Πήγαμε και στην Φαρκαδόνα.
0: Είχε γίνει και η Φαρκαδόνα, φίλε.
2: Ναι, ναι.
0: Ωρε τα καλεάρχοντα, φίλε μου. Παιχταρά μου.
2: Είσαι καλά.
0: Είμαστε καλά. Τάκη Αρκούδα. Επειδή τώρα ακούει ο Πάκμαν, πες τον ότι κάποτε με πρόεδρο Θείο Ματσόλα στην προοδευτική παίζαμε συμπαίχτες. Πες του.
2: Αμα είναι αλήθεια.
0: Α, μπράβο. Πες τα.
2: Είναι ιστορία. Αυτή είναι ιστορία.
0: Αυτή είναι ιστορία. Έπια να πουλιά στον αέρα, πες τον.
2: Μόνο. Μυαλό δεν είχαμε.
0: Μυαλό δεν είχαμε, Τάκη. Μυαλό δεν είχαμε, φίλε μου.
2: Το μυαλό μου σε έλειπε.
0: Α, μπράβο. Πηγαίναμε για καφέ στο Ηλιζέ και μπαλάκια στο σαλόνι.
2: Ναι. Θυμάσαι το Στέφανο Βάνε και το Βαγγέλη.
0: Φίλε μου, που δεν τα θυμάμαι με καλέ τάκια αρκούδα. Τα έκανε να δώσεις χαιρετίσματα σε όλη την οικογένεια, φίλε.
2: Ευχαριστώ και εσύ. Αγώνα και βάλει τα παιδιά, τα έχεις καλά.
0: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, Τάκη μου. Να είμαστε καλά, φίλε. Θα τα πούμε.
2: Έγινε,
0: Νικόλα μου. Καλημέρα, αρκούδα μου. Ωραία. Τάκης αρκούδα σε. Ζεμπέκ.
1: Ακούς και μια άλλη χρονιά, θυμάμαι, στα Τρίκαλα, την Εφητόδη, ήρθε η Εφητόδη. Ήταν Πάσχα. Ήρθε κατά ζαβλακουμένη από το χιώμα.
0: Άσια πέρα, άσια πέρα, πόσο...
1: Ζητούσε τραχανά, φιλαράκι. Ζητούσε τραχανά, κυρία Αρκούδα, τώρα μας τριλάκι. Τραχανά,
0: φιλαράκι. Ζητούσε τραχανά, η Εφη. Ναι, πρωί.
1: Όχι, την ώρα που έσκασε μύτη και
0: τα τέτοια. Α, την ώρα που έσκασε μύτη θέλει τραχανά!
1: Ναι, ανήμερα του Πάσχα, έτσι από την και από το εξωτερικό, από την αρχή της εκεί ψουμένη το βλακούδι.
0: Ωμπο, άισε απέρα, άισε απέρα, δεν χωράμε στο τρακτέρ!
1: Δεν θέλω άλλο αρνί, δεν κάνει μικρά τραχανά, λέει να
0: κάνω. Ο ρεβουάρ, η πηγίδα στο βουμάρ, φίλε μου! Άρα, μεγάλε, Χριστέλα μου, Ζεμπέκη, γίγαντα!
1: Καλημέρα και στον φίλο μας εκεί στην ανακύκλωση, ρε.
0: Στον Γιαννάκη του Κοστούλα!
1: Ναι, και σε επιτυλίο και καραδίμα και ζεμπέκινο.
0: Να σε καλά, καλό δρόμο, φίλε μου!
1: Άντε, γεια σου, Νικόλα.
0: Γεια σου, Χριστάρα μου, γεια σου, ζεμπέκι μου, γίγαντα, παρακαλώ.
3: Είχε κοπεί λίγο η γραμμή, Νικό.
0: Α, κόπηκε η γραμμή, αλλά ξαναήρθε κύριε Στέφανε, ρεβέντε μου, έτσι.
3: Νικό.
0: Yeah.
3: Με την ευκαιρία την Πέμπτη που γιορτάζουν οι Κωνσταντινές, σας βάλουμε μια στροφούλα.
0: Μια στροφούλα, κύριε Στέφανε, να την πάρουμε. Να την
3: και
0: πάρουμε.
3: Και να χαιρετήσουμε αυτό το τραγουδάκι. Τους κυρίους και τις κυρίες εκπομπίες.
0: Από τον αγαπημένο μας τον κύριο Στέφανο, παρακαλώ.

0: Νίκο.
1: Μπράβο κύριε Στέφανε, αυτό θα με βάλεις και αύριο κύριε Στέφανε, κράτα του.
0: Θα το βάλουμε ακέργιο.
1: Ακέργιο, ναι.
0: Έγινε Νικολάκη μου.
1: Καλημέρα κύριε Στέφανε Λεβέντη μου.
0: Καλημέρα, να περάσεις όμορφα την ημέρα σου.
1: Και εσύ αγαπητέ μου κύριε Στέφανε πυροβόλο τον Τρικάλο.
0: Νικολάκη μου, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα κύριε Στέφανε Λεβέντη μου, παρακαλώ.
2: Κωνσταντίνια, θα κλέψεις μια όμορφη καρδιά. Του Παναγιώτη καρδιά, Κωνσταντίνια.
1: Του Παναγιώτη καρδιά, Κωνσταντίνια.
2: Και τούτο μικρό που έγινε κοτσίδα αυτό, το μοσάκι το αυτό. Καλημέρα.
1: Παυλάρα μου που είσαι λαχτάρα μου φίλε. Τι κάνεις όλε παυλάρα μου.
2: Είμαι πάρα πολύ καλά. Όταν 6 και 25 έχεις πρωινή συνάντηση με Σταύρακα, τι περιμένεις?
1: Σου παραμιλάς.
2: Ναι, ήθελα να ξέρω. Δυο μπουκάλια νερό παγωμένο. Τι του ήθελε πρωί, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Μήπως είχε πάγου μέσα και ήθελε να τον βάλει. Ξέρεις τον πάγου που τον βάλει στο Σταύρακα.
2: Δυο παγωμένα νερά πρωί. Πού πας δε καρκαπούλι.
1: Πού πας δε λάχανο πέστο. Πού πας δε καψούλι πέστο.
2: Με ένα φίλο μου τον Βασίλη Σακά πήραμε καφέ και με κάποια λέγα και έχω ένα.
1: Πού πας ρε Παρθενό πίτσα πες τον. Πού πας ρε Ζουντόβολο. Ζουντόβολο πες τον.
2: Πάει στα Τρίκαλα λέει, γιατί θα μια θιά εκεί θα βγει πρωί πρωί, λέει, να φτιάξει την πίτα.
1: Τον έταξε πίτα η θιά σήμερα.
2: Ναι. Τον είπε θιά εκεί. 8 η ώρα παλικάρα μου να πεις. Θα είναι έτοιμη λαχανόπτα.
1: 8 η ώρα λαχανό. Θα σε έχω λαχανόπτα. Δεν λαχανό. Γιατί ο λάχανο που είναι μόνο λαχανόπτα θα μπορούσε να φάει. Από τις 5 ώρα πήγε για να περιμένει την λαχανόπτα.
2: Θα σε περιμένω εδώ παλικάρι μου. Έτσι έχουμε.
1: Παναγία μου.
2: Παναγία μου.
1: Ωραία φίλε μου Παυλάρα γίγαντα.
2: Πώς είμαστε?
1: Μια χαρά είμαστε Παυλάρα.
2: Μπράβο. Ναι ρε φίλε,
1: τρελάθηκα. Ρε τον τραχανά ρε φίλε.
2: Έτσι Σταύρακα
1: σύνδεφα. Για πού είσαι Παυλάρα μου Λεβέντη άρχοντα.
2: Για Τρίκαλα πάω και εγώ τώρα εδώ Αγναντερών.
1: Ωραία πήγαινε να τον φας τη λαχανόπτα.
2: Ναι καλά λες. Ας τον πάρει τηλέφωνο τώρα. Ας τον πω που είναι να τον πάρει. Μη λέει κέντρο δεν είναι, αλλά πού να πω κέντρο μου βγάλω τα μάξια. Τέλος πάντων.
1: Άρε φίλε τι τραβάμε και δεν το μολογάμε ρε φίλε. Ρε Ζουντόπουλο.
2: Φίλε. Τι γίνεται ο Ρώτσα κορεύει το χουρτάρι.
1: Σήμερα κορεύει τα χουρτάρια. Τα χουρτάρια εκεί πέρα αφού δεν πάει ο Θύμνης να τα κουρέψει. Τα κουρεύουμε αναχώς μου λέει.
2: Μαλαμά ακούς κόβονται τα χορταράκια μαλαμά.
1: Μαλαμάς και μαλαμάκια και να μάτσω ραπανάκια.
2: Ο φίλος μας ο Χρυσάρας δεν μπήκε στον απόλαυσο λίγο.
1: Δυνατός και Λεβέντης φίλε. Ακμαίος. Ακμαίος φίλε. Βαρβάτος. Βαρβάτος φίλε μου Παυλάρα.
2: Κώστας και ο Πατριάρχης γιορτάζει αύριο, μεθαύριο.
1: Ο Πατριάρχης γιορτάζει την Πέμπτη φίλε μου, ο Κωστάρας, το κομμάτι μας.
2: Μαζί γιορτάζουμε με τον Πατριάρχη, γιατί έχω και εγώ τα γενέθλιά
1: μου. Έχεις γενέθλια και εσύ την Πέμπτη?
2: Ναι.
1: Μεγάλε Παυλάρα, καλά έκανες και μας το έπαιζε για να το βάλει και να το σημειώσει και η κυρανίτσα.
2: Βέβαια, χθες είχα συνάντηση με... Παπουμαντζέο και Παναγιώτη Άγιο.
1: Ναι, δεν το συζητάμε φίλε. Αυτό το δίδυμο πλέον, αυτό το δίδυμο είναι για την Eurovision πλέον φίλε. Ετοίμασε τον Παναγιώτη τον Άγιο.
2: Θα τον στείλω φίλε.
1: Φίλε, ετοίμασε.
2: Με αυτό το μουσάκι είναι ίδιος φέρτο.
1: Φίλε, και φέρτο και μετά στο τέλος του λέμε πάρτα. Και φέρτα και πάρτα πες τον.
2: Εντάξει είναι και κοντά η
1: Eurovision,
2: θα πάμε όλοι μαζί, κάνουμε
1: τηλεφωνία. Κερκίδα θα μου κάνεις τον Παναγιώτη τον Άγιο. Ωραία φίλε.
2: Καλά είμαστε.
1: Καλό δρόμο να έχεις Παυλάρα.
2: Οκ, όλους τους προέδρους τους δώσουμε χαιρετίσματα.
1: Να είμαστε καλά Παυλάρα μου γίγαντα.
2: Έλεγα ότι ο Κοσμίδης μπαίνει δυνατά στο παιχνίδι.
1: Πολύ δυνατά φίλε, πολύ δυνατά.
2: Θα είμαι κοντά του πες του άμα θέλει κάτι.
1: Μαζί του, ναι.
2: Μαζί του, ναι. Γιώργο προχώρα για μια ομάδα νέα.
1: Να μπράβο, έτσι μπράβο. Γεια σου Παυλάρα μου, γεια σου Παυλάρα μου, γίγαντα. Στέλιο!
3: Έλα φίλε, καλημέρα.
1: Έλα ρε Στέλιο φίλε, καλημέρα ρε Στελάρα Δαρδακούλη. Έλα φιλαράκι μου, έλα Στελάρα μου, γίγαντα. Τι γίνεται, πώς είμαστε?
3: Μια χαρά είμαστε φίλε, όλα καλά.
1: Τι κάνει το ηρωικό νέο περιβόλι σήμερα, Στέλιο άρχοντα?
3: Καλά είναι φίλε, καλά.
1: Πώς καλοξημερώσαμε Στελάρα μου?
3: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Καλημέρα Απόστολος Καμέας, καρδιάς μας ο καταδρομέας φίλε, χαιρετίσματα από νωρίς.
3: Τι να κάνει και το φιλαράκι αυτός από νωρίς το βουμό, τι να κάνει.
1: Έχει ανάγκη ο Καμέας φίλε, καλό, καλά, με έλεγε και ο μεγάλος, έλα να πάμε σε ένα μέρος, Γιάννης ο Αυγέρος, έτσι, το, τα σέα της, τα μέα της και τα φράκα του Καμέα της, κάργα, φραγκάρχης. 100 πουγκιά φίλε μου Στέλιο, 100 πουγκιά Στέλιο.
3: Έτσι, άστο να έχει ο φίλος για να έχουμε κοιμήσει, άστο.
1: Καλημέρα Μιχάλης Ντάσιος με το επιτελείο του σήμερα επί της οδού Φαρσάλων. Σκάψε, σκάψε.
3: Άντε να είναι καλά και με χαλά και εκεί και όλα τα παιδιά, όλοι οι φίλοι μας εκεί. Και τα καλημέρα και στο βασιλάκι του Κυρίτσι.
1: Ναι φίλε μου Στέλιο, θα τα ακούλει γίγαντα.
3: Καλά τα λεβεντόπαιδα εκεί, το βαχυλάκι, το μίσο του Ναϊδών και όλο το επιτελείο το σου και συνοδός Βόλο.
1: Τσιου τσιου τα πουλάκια φίλε μου, ατελείωτε.
3: Ναι, ναι, τον κύριο Στέφανο, τον υπουργό μας, τον Τζιμπέτο εκεί, όλα τα παιδιά, να είμαστε καλά φίλε.
1: Και Νικήτα, Νικήτα, πιάσονται και Νικήτα φίλε μου Στέλιο, άρχοντα.
3: Σε όλους εκεί να είναι δυνατή και γυρί.
1: Καλή τρίτη φίλε μου και χαιρετήματα σε όλο το ερωικό δαρδακουλέκο Στέλιο.
3: Έγινε φίλε, έγινε, καλημέρα, καλή συνέχεια και χειριτριβούς.
1: Γεια σου ρε Στέλιο άρχοντα, γεια σου ρε Στέλιο άρχοντα φίλε μου, έτσι παρακαλώ.
4: Καλημέρα τον άρχοντα τον FM.
1: Μαλαμαναμα. Στρατηγάρα μου.
4: Πού
1: είσαι στρατηγάρα μου, πού είσαι?
4: Έχω και λίγο ραντεβού με Νικολάκη Ζυγοτέγο, πάμε να τα ζυγώσουμε όλα.
1: Με το τεράστιο Ζυγοτέγο.
4: Ναι, ναι, αλλά φιλαράκι έμαθα το 26 είναι πολύ σημαντικό έτος.
1: Το 26 το είπε ο Ζυγουτέγος αυτό.
4: Γιατί όμως Νικολάκη Ζυγουτέγο άκουσε, γιατί όμως.
1: Γιατί Καρολέ.
4: Εδώ έτσι να ακούν τα ειδονάκια εκεί όλο το επιτελείο και τα λοιπά.
1: Για να μαθαίνει έτσι.
4: Διότι φιλαράκι ένα πουλάκι μου είπε ότι φέτος τώρα το 26 θα δούμε τον μεγάλο άρχοντα των FM κουστομάτο.
1: Φύγε από τα μισή περιλάμπορε. Φύγε από τα μισή περιλάμπορε. Ρε.
4: Έμαθα ότι έραψες κουστούμι. Θα γίνει πάταγος.
1: Φύγε να μη συμπεριλάβω από τώρα.
4: Μόλις λέει θα βάλει ο Νίκ, μόλις θα βάλει ο άρχοντας στο κουστούμι, τότε θα δείξει τα στενά του ορμούς. Ακούς πήκα, θέλω φτιάξω, θέλω τα κουράσια.
1: Ρε, ποιο πήρε μου όλος ήρθε στα μισή τα μπαρτά ρε.
4: Φιλαράκι, άστα τα τώρα. Μόλις μη πει έτσι του τελείωσε, τον έχω πάρει τόσο να πει. Θα ανοίξουν τα στενά του ορμούς, λέω τράπη, μόλις βάλει ο άρχοντας κουστούμι.
1: Για το μεταξύ τώρα δεν σου πω πια, δεν σε έχουν δειλεί στη ζωή μου ποτέ με κουστούμι λέει. Ούτε το πετύσεις λέω.
4: Κι εγώ όταν μητώ μανώσα σαν πλάκα μαλάκι, όχι του λέει τώρα το όπο πόλο τελείωσε, τελείω τράπη.
1: Άμα σε περιλάβω Κάρολε θα σου πω.
4: Να δω με το κουστούμι και να χωρέσω παραγγελιά και το κλαρίνο στα ποδάρια από φρουξιλιά.
1: Ψωμί, ελιά, κλαρίνο, φρουξιλιά, φίλε, κρίνη μου, τι κλαρίνο με τον καραμπούτι, μίλη μου.
4: Κάργα.
1: Τι κάνει ο Μωραήτης, του να άγγισε το φούρνο στο Κάστελ Λούτρο.
4: Τώρα είναι σε πάνε φουλ.
1: Πάμε φουλ, φίλε μου.
4: Ναι, τα ετοιμάζω.
1: Ωραία, φίλε μου. Πολύ συγκινήθηκα σύντρο, δεν κάνω, λέ.
4: Τρελιά. Ρε πήγαν φάβλουλο.
1: Ωραία φίλε και καλά τε.
4: Ζυγωτέγω ξέρεις όλες τις στραφές είναι σγημένες.
1: Θα σε εξηγήσω το όνειρο με.
4: Γεια σας φιλαράκι.
1: Όλα καλά ρε φίλε, εσύ πως είσαι καλά, γυρός.
4: Μπλάμα, λίγο πάνε πίσω,
1: ε.
4: Ήμασταν λίγο απάνω Τζουμέρκα εκεί στα χωριό του Παυλά.
1: Πήγε Τζουμέρκα ρε θηρίο.
4: Πήγα πάνω εκεί στο Παυλά του Μπατσιάν στο χωριό εκεί του Μέρκα πράγματα.
1: Ω, μπω, στο χωριό, τι είναι στο χωριό. Τι είναι στο χωριό. Παυλάρας Μπακαγιάννης.
4: Ναι, καλά ρε της κάργα.
1: Ωρε φίλε, ω, μπω. Μπουρλότο κάργα σύντροφοι Κάρολε, μπουρλότο.
4: Βρήκα και τη δασκάλα του Μπακαγιάννη, λέω ήταν καλό παιδί, πήρα και το σχηματίτρο.
1: Άμα, βρήκες την κυρία δασκάλα. Πολύ καλό παιδί. Ήρεμο, καλό παιδί. Έτσι μπράβο, μη ήρθε σκύθο. Έτσι μπράβο.
4: Τρελιάρι μου, δεν
1: πω. Χάρηκα πολύ, Κάρολε!
4: Εγώ να δεις πώς θα χαρώ, καρποστάλ, θα την πρόβω, δεν υπάρχει.
1: Θα σε φτιάξω καλά, εγώ μη φοβάσαι. Να σε καλά, καλημέρα, χαιρετίσματα. Γεια σου, ρε Κάρολε, γίγαντα, γεια σου. Κολοφωτιάς!
5: Τι να το φτιάξει πάλι, τι να το φτιάξει.
1: Τι γίνεσε, Τάσο μου, καλημέρα, Τασάρα μου.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τεράστια Τάσο Κολοφωτιά μου, γίγαντα. Ε, ετοιμάζεσαι αύριο το βράδυ και μεθαύριο πανηγύρι στη Σικιά πάνε,
5: ε. Εννοείται, αύριο το μεσημέρι.
1: Α, θα την κάνεις απάνω και Σικιά, Τάσο.
5: Βέβαια.
1: Σε περιμένει, ο Λάζος εκεί και όλα τα παιδιά περιμένουμε Τάσο Κολοφωτιά, ρε, το καλύτερο καμπρό της περιοχής μας.
5: Εννοείται.
1: Τι λέει Τάσο μου, όλα καλά.
5: Καλά, Νικολάκη, καλά, καλά.
1: Μπράβο, ρε Τάσο, άρχοντα, μπράβο, έτσι, μπράβο.
5: Καλά,
1: τι κάνει η κυρία Κολοφωτίνα μας, καλά.
5: Καλά. Καφεδάκι πίνουμε, καλά.
1: Καφεδάκι ελληνικό και βαρβάτο που λέει και ο φίλος μου Πατριαρχάρας. Ε!
5: Βέβαια.
1: Πάμε γερά, φίλε μου, Τάσο Κολοφωτιά.
5: Γερά με τζαμπουκά.
1: Πάμε γερά με τζαμπουκά, Τάσο άρχοντα. Πεχταρά μου. Καλημέρα. Γεια σου Τάσο. Γεια σου Τασάρα μου, γίγαντα. Γεια σου Τασάρα μου, άρχοντα. Τάσο Κολοφωτιά, σκάργαρε, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
1: Κυρία Νίτσα.
6: Καμάρι μου.
1: Κυρία Νίτσα. Πού είσαι, κυρία Νίτσα, πού είσαι, κυρία Νίτσα, πού είσαι.
6: Καταρχήν θα ντυθεί, θα βάζει κοστούμι.
1: Όχι, γιατί.
6: Κάτι έχω μάθει.
1: Τι έμαθα. Δεν το πιστεύω, ρε. Αν και να νιώθω τώρα.
6: Αν και θα σε πνίξω.
1: Τι?
6: Να είναι καλά, όσο καλό θα έρχομαι με όλη την καρδιά.
1: Παντρεύουμε, κύριε Νίτσα. Παντρεύουμε.
6: Έλα, ντε. Καρέ, και εγώ είναι μια άσχα μου, Νίτσα.
1: Για να μην σου γίνω βάρο, μπορώ να γίνω και κουμπάρο.
6: Α, μπράβο. Είπε κάθε ο Πάνος, για ποιο να σημειώσω.
1: Α, το φίλο μας τον Παύλο, τον Νάκο, τον Παυλάρα, Παυλάρα.
6: Γενέθλια.
1: Γενέθλια τη 21 του μήνα.
6: Ναι, το ξέρω, το έχω γραμμένο.
1: Το έχει γραμμένο.
6: Ναι, ναι.
1: Α, δεν σε ξεφέρει τίποτα, κυρανίτσα λεβέντησα. Δεν σε ξεφέρει τίποτα.
6: Αμήν, μονάχα κάτι ξέχασε. Τι δεν το έμαθα. Κατάλαβε, θα
1: κάνω. Μπράβο, κυρανίτσα μου λεβέντησα. Μπράβο.
6: Και αύριο και θα δώσω σε όλους χρόνια πολλά για όλους.
1: Άρα, κύριε Νίτσα.
6: Πολύ ωραίος και Στέφανος, πολύ ωραία, μ' άρεσε Κωνσταντινιά.
1: Ναι. Κωνσταντινιά, Κωνσταντινιά, παντρέψου το. Γεια σου Χρήστος φίλων, γίγαντα.
6: Ναι, καιρός, ό,τι καλό τον ευχόμουν.
1: Καλημέρα από την κυρά, από τον Αρβανιτάκο, κυρία Νίτσα.
6: Ας το ψοκολάκι μου, το ψοκολάκι. Θα έρθει στο γάμο.
1: Κυρία Νίτσα, μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν, πες την κυρία Νίτσα να γράψει και εμένα για τις 21 Μαΐου, λέει ο Σάκης ο Τζιλάκας. Καλημέρα Καραγιώργο. Όχι, και το Σάκη του Τζιλάκα γράψει 21 του Μαΐου και αυτός, ναι. Γράψε τον κυρία Νίτσα και αυτόν. Γράψε τον μαζί με τον Παύλο του Νάκο.
6: Τον Παύλο του ξέρω και αυτός και την κόρη για χρόνια πολλά. Και ο Κωνσταντίνος.
1: Ναι, και λέει.
6: Είναι στον Καντέλα που αύριο παίρνει αυτό. Από τώρα
1: το καπετάν Καντέλας. Ο καπετάν Καντέλας.
6: Ναι, ο Καντέλας θα είσαι γιο, Κωνσταντίνο.
1: Κυρία Νίτσα δεν σε ξηφαίνει τίποτα. Δεν σε ξηφαίνει τίποτα, κύριε Νίτσα.
6: Πρώτα φύγει και μετά. Άμα δεν είσαι σαν να είσαι. Δεν τίποτα.
1: Τι άλλο να γράψει, για να δω τι λέει. Τώρα πήρε με ναι. Άρα κύριε Νίτσα, λεβέντες. Άρα κύριε Νίτσα μου.
6: Είμαι καιρό, μα δεν πήρε τηλέφωνο, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ναι, μη δε πού να προλάβω, αλλά το γίνεται.
6: Μα παίρνω τηλέφωνο και δεν τους, μήπως είναι χαρημένος, τι είδα από, δεν μπορώ.
1: Μπορεί και έτσι, μπορεί και αλλιώς, κύριε Νίτσα. Μην ανησυχείς για τίποτα.
6: Σήμερα το απόγευμα 6 ώρα πάω, μάλλον θα είναι το τελευταίο μας στον κύκλο, στον
1: Ιωκόλα. Δεν τελείωσε ο κύκλος.
6: Αυτό και ακόμη ένα, εγώ μάλλον αυτό αύριο θα βρεθώ.
1: Σήμερα είναι ο τελευταίος κύκλος.
6: Το ακόμη ένα μας είπε. Όλοι οι άλλοι και οι δύο κύκλοι που έχω πάει.
1: Ωραία. Ωραία, ωραία.
6: Θα πάω, θα τα πούμε ξανά.
1: Γεια σου, κυρία Νίτσα, καλημέρα.
6: Θα πεις αμέσως, θα προσπαθήσω να πάω αμέσως.
1: Ναι, καλημέρα. Άκη!
7: Καλημέρα, Νικολάκη, γειτονάκη.
1: Καλώς τον Άκη του, γειτονάκη του, λεβέντη μου, τι κάνει ο φίλος μου, Ζετέμ.
7: Θα τον μιλήσεις μετά, θα σε τον κάνω πάσα. Καλημέρα. Και σε έναν άλλον fan club του χωριού μας, τον κύριο Τάκη.
1: Γεια σου κύριε Τάκη.
7: Με τα προβατάκια του και με τα κατσικάκια του.
1: Γεια σου κύριε Τάκη, με τα προβατάκια σου και τα κατσικάκια σου.
7: Ναι, που μου είπε προχτές ότι Μας ακούει κι αυτός. Μας ακούει κι αυτός, είναι κι αυτός μέσα στο κλαμπ.
1: Γεια σου κύριε Τάκη, με τα προβατάκια σου και τα αρνάκια σου και τα κατσικάκια σου.
7: Και την κυρία Νίτσα, την το ληξιαρχείο.
1: Το ληξιαρχείο, φίλε μου. Ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Ναι, ναι, καλημέρα. Και σε όλους, Νικολάκη, εγώ θα στην πω και φέτος την πρόσκληση και ας πέσει στο κουβά.
1: Ναι.
7: Τετάρτη, Πέμπτη έχουμε πανηγύριο.
1: Ξέρω ρε, μετά πολλά δώσε, αύριο το βράδυ και μετά το βράδυ.
7: Εγώ θα πάω για ένα κεράκι. Αν θες δηλαδή να θυσιάσεις κανένα δίωρο και άμα μετά μας καπνείς, καθόμαστε και παραπιωσά, άμα δεν μας καπνείς, ξαναγυρνάμε.
1: Θα μιλήσουμε, φίλε μου, Άκη Γειτονάκη.
7: Θα μιλήσουμε,
1: θα μιλήσουμε,
7: λοιπόν.
1: Μιλήσουμε, φίλε
7: μου. Έλα, είμαι στο κόρνερ, κάνω σέντρα, κάνε... πάσα,
1: έλα.
7: Έφυγε η πάσα. Καλημέρα σε όλους από μένα.
8: Καλημέρα, Νικολάκη.
1: Γεια σου, φίλε μου, Ζετέμ, Γίγαντα, τι κάνεις, φίλε μου.
8: Δεν ακούγεται, ρε.
1: Έλα, Γιάννη, μ' ακούσε.
8: Άντε να ακούσω το Γιάννη, κλείνω.
1: Γιάννη,
8: καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη, Ζετέμ, Γίγαντα.
8: Έλα, ρε. Άρα, νόμιζα, έχεις ανοιχτή ακρόαση.
1: Έλα, ρε, σ' ακούω, ρε.
8: Έλα, ρε, δεν σ' άκουγα εγώ.
1: Έλα, εσύ δεν μ' άκουγες, εγώ σ' άκουγα, Γιάννη, Ζετέμ. Καλημέρα, Γιάννη, Ζετέμ.
8: Καλημέρα, Νικολάκη μου.
1: Τι κάνεις, Γίγαντα, τι κάνεις, ατελείωτε, Γιάννη, Ζετέμ.
8: Όλα καλά, ρε Νίκο, αλλά έχω μια απορία. Είδες καθόλου την Eurovision?
1: Εγώ όχι, εσύ την είδες? Μόνο την Άρα τη Βουλγάρα είδα.
8: Τ' άρεσε η Βουλγάρα?
1: Ω, μπο, η Άρα η Βουλγάρα μας την άρεσε. Το Βουλγάρα, Γιάννη Ζετέμ.
8: Ρε τσκουφάλιζα. Την ΕΡΤ την πληρώνεις, Νίκο μου?
1: Ε?
8: Την ΕΡΤ λέω την πληρώνεις.
1: Ωραία, σαν μαλάκας.
8: Όπως όλοι μας. Αυτοί εκεί πέρα βγαίνουν και λένε του Καϊμόντς, έτσι. Λένε του Μπόνοτς. Μόνο η Αλβανία έβγαλε στα αγγλικά, άμα ξέρεις λίγα αγγλικά να καταλάβεις.
1: Μεγάλε Γιάννη Ζετέμ, είσαι η δομή, φίλε μου, είσαι μεγάλος παίκτης. Μπράβο, Γιάννη μου, μπράβο.
8: Νικολάκη, τους πληρώνουμε ένα σωρό λεφτά. Αυτοί εκεί βγαίνουν και χτυπιέται και δεν μας γράφουν τι λένε.
1: Όπως τα είπες, φίλε μου, όπως τα είπες, φίλε μου, Γιάννη Ζετέμ.
8: Που λέει και η Μαλβίνα, κάτι θέλει να πει, του πει τι λέει να πει.
1: Άμπραβο, έτσι ακριβώς.
8: Χτυπιέται εκεί, κάτι θέλει να πούνε, αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε.
1: Χτυπιέται, βαριέται, φίλε μου, έτσι από κάτω. Χτυπιούνται σαν χταπόδια, φίλε μου, και όπως έλεγε για ύμνηση η Μαλβίνα, έξω πούστε την βαράκα.
8: Ναι, αυτό. Αυτό, Νικουλάκη.
1: Γιάννη Ζετέμ, χάρηκα πολύ, φίλε μου.
8: Να είσαι καλά, Νίκο μου, καλή δύναμη αυτού να πούμε να συντύγει την Παναγία δύναμη.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη Ζετέμ.
8: Γεια σας, χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά που ακούν.
1: Γεια σου ρε παιχταρά μου, γεια σου Γιαννάρα μου, γεια σου. Γεια σου Γιάννη Ζετέμ, γεια σου. Σάκη!
7: Νικολάκη μου, καλημέρα φίλε.
1: Καλημέρα φίλε μου.
7: Τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Υπομονή και όνειρα, Σάκη, εσύ τι κάνεις, πως είσαι, φίλε μου?
7: Πάντα τέτοια και τα ίδια.
1: Πάντα λοιπόν, τέτοια και τα ίδια, Σάκη.
7: Αν τα ακούει η κυρία Νίτσα, να πάρει να γράψει και τον φίλο μας το Φιντελ.
1: Ναι.
7: Σε ένα τσιοχώρο χάρτη. Εκεί που γράφει υπέρ αναπαύσεως.
1: Παρακαλώ.
9: Πάσα μέσα, καλημέρα.
1: Πατριαρχάρα μου!
9: Καλημέρα, αδερφέ μου.
1: Πού είσαι ρε πατριαρχάρα, πού είσαι ρε πατριαρχάρα μου, πού είσαι ρε φίλε μου?
9: Εδώ στο λιμάνι του Βόλου, ήταν τρίτη που γνώρισα την αμφιτρίτη.
1: Πουα, μεγάλε γίγαντα πατριαρχάρα μου, γιορτάζεις μεθαύριο πατριαρχάρα μου.
9: Πρώτα θεός αδερφούλ.
1: Είσαι ωραίος, ε Κώστα Πατριάρχη Άρχοντα, είσαι ωραίος.
9: Χαιρετισμού στο Ματσορίνο, τον Άρχοντα, είχαν επικοινωνία προχθές.
1: Είχες επικοινωνία με το μεγάλο γίγαντα, το καμάρι, το ταμπάκικο, το Ματσολίνο. Το Ματσολίνο!
9: Κάργα Ματσολίνο.
1: Ματσολίνο, παίξε τώρα Μαντολίνο.
9: Μαντολίνο Κάργα.
1: Μαντολίνο Κάργα, τι κάνει ο Δημήτρης, ο Αντώνης, ο Σεραίος.
9: Όλοι καλά, το βράδυ θα ψενταμώσω, διότι έχουμε αγρυπνία.
1: Να τους δώσεις πολλά χαιρετίσματα, φίλε μου, αγαπημένε πατριαρχάρα μου.
9: Και μέχρι αύριο λέμε το Χριστός Ανέστη, μέχρι αύριο.
1: Αύριο τέλος το Χριστός Ανέστη, φίλε μου.
9: Μέχρι αύριο το απογευματάκι, τέλος του χρόνου πάλι.
1: Πουα, πατριάρχη, ρίξε ένα Χριστός Ανέστη εσύ όπως το ξέρεις.
9: Πόσα πανεπιστήμικο.
1: Δώσε πατριάρχη μου.
9: Χριστός Ανέστη.
1: Ναι, ναι.

0: Μεγάλε πατριαρχάρα μου! Μεγάλε πατριαρχάρα μου! Πατριαρχάρα μου, γίγαντα, να σε καλά, Κώστα!
1: Έλα, συνέλη, να περιμένουμε την καλημέρα σου, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, Κώστα μου!
1: Γεια
0: σου, Κώστα μου, γίγαντα! Αδερφέ, πατριαρχάρα μου! Παρακαλώ.
2: Γεια σου, Νίκο, καλημέρα.
0: Κυρατούλα!
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώ την κυρατούλα μου, καλημέρα. Κάτι κάνει. Πώ είσαι?
2: Πολύ δουλειά σήμερα.
0: Τι να κάνουμε, κυρατούλα μου, το μαγαζί έχει δουλειά.
2: Λίγο, ω προσπούχτε, έμαν καλά.
0: Κοίτα,
2: σήμερα χτες έκανα ένα εμβόλιο για τον έρπη, τα ζωστήρ. Και τώρα έχω λίγο περιττό, 37 και 3.
0: Δεν είναι τίποτα αυτό.
2: Δεν είναι τίποτα, λίγο το εμβόλιο. Δεν θα περάσει, τέλο πάντων. Όλοι καλημέρα.
0: Δεν είναι τίποτα, κερατούλα, μη φοβάσει τίποτα.
2: Κυρία
0: Μη σκιάσει τίποτα, κερατούλα μου, λεβέντησα.
2: Αφού έπρεπε να το κάνουμε, μου είπε ο γιατρός, το κάνουμε, το κάνουμε. Και η Νίκο, χτες που το λέγαμε το μεσημέρι, ξέχασα να σου πω, όταν ήρθε ο φίλος του γιου μου για πρώτη φορά στο σπίτι επίσκεψη, τι μας έφερε το γλυκό.
0: Τι!
2: Καταΐφ!
0: Καταΐφ! Καταΐφ, ε!
2: Να το κάνει ο Καταΐφ!
0: Εδώ θα τα λέμε, γιατί μετά η κυρία δεν βγάζει άκρη με τον άλλον. Αυτό δεν ξέρω που τέτοια, κυρία Τούλα.
2: Δεν είπα ότι τον γένος του επίθε, τον Καταΐφ.
0: Καταΐφης, ναι, ήταν παλιός, ήταν ένας παλιός φούρναρης στην οδό Βόλου, κυρία Τούλα.
2: Αυτός δεν είναι ούτε φούρναρης ούτε τίποτα. Μπορεί να έχουν κάποια συγγένεια, δεν ξέρω. Και όταν ήρθε η πρώτη φορά στο σπίτι, είχε ένα κουτί, συστήθηκε εδώ πέρα, λέει, κυρία Τούλα, έφερα. Αναλόγως με το επίθετο σε έφερα και γλυκό.
0: Άρα, κυρατούλα μου, να είσαι καλά, θα τα πούμε αύριο καλύτερα το πρωί. Θα εξηγήσουμε και τα καταήφια και τα μελιφέγια όλα. Γεια σου, κυρατούλα μου, γεια σου, καλημέρα, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Νικό, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Πιπιλίγκο.
3: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, Νικό.
0: Καλημέρα, Πιπιλίγκο, γίγαντα, ετοιμάζει και το πανηγύρι.
3: Ετοιμαζόμαστε, Νικό, χαμός, να δεις.
0: Με το καλό, θα τα πούμε αύριο το πρωί, Πιπιλίγκο μου, λεβέντη. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Καλημέρα, Ντίνο, Δημήτρη.
4: Μίτσος.
0: Μίτσο.
4: Είσαι καλά, καλημέρα σε όλα τα παιδιά, στη μαμά.
0: Καλημέρα, Ξηρούλη μου, Λεβέντη, πού είστε, Ξηρούλη μου.
4: Αγία Παρασκευή.
0: Καλημέρα σε όλους, Ξηρούλη μου.
4: Να είσαι καλά, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, Ξηρούλη μου, χαιρετίσματα, παρακαλώ. Μπαμ, μπορεί, ναι.
5: Καλημέρα.
0: Κουστάκ.
5: Τι γίνεται.
0: Στην Έλληνα, καλημέρα, καλημέρα στην Έλληνα.
5: Λέμε,
0: γεια σου, Έλληνα γίγαντα. Γεια σου, ρε Αντρέα Πασφαλιάρη, γίγαντα. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Λέω μεγάλο Αντρέα Πασφαλιάρη. Γεια σου, Φώτο Χατζή. Ατελείωτε. Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Τάκη. Ναι. Ναι. Ναι. Άντε καλά. Άντε καλά, γραφικά. Λοιπόν, παιδιά, τέλο. Παιδιά, τέλο. Η παράσταση σήμερα, τρίτη μέρα του Κοπρίτη, αλλά με τέλο. Ο μήνα έχει 19. Καλημερίζουμε άπατε. Γεια σου Αποστόλη, γεια σου Δημήτρη, καλημέρα Παναγιώτη μου, Λεβέντη Άρχοντα. Υποβάλλουμε τα σέβη μας, έρχεται βάσου οικονόμου σε λίγο. Θα τα πούμε ταχιά το πρωί πρώτο Θεός. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας.

0: 1871, τέσσερις γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών, γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
2: Όλα με Φερμουάρ.
3: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
2: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
3: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
2: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
3: Τηλέφωνα 24410 29918 και 6989 422 844. Επιτέλους απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
4: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
5: Καλώς τον Άκια, σ' άργησε.
6: Παρηγγειλές.
5: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα

θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χαξής και η

0: χαρά που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
2: τον αξιόπιστο.
3: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
2: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
3: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 5010 21 και 6940 509 658.
2: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
4: Πόνο στη μια.
5: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
4: Όχι και ένα.
5: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
4: Έχω φάει.
5: Σιγά.
4: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
5: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
4: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
4: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
2: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410 254 255.
4: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
6: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
7: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
8: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
7: Τι το δίνεις?
8: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
9: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
10: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
11: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 592 800 και 6947 615 095.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ' το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ' το αλλιώς.

0: Πάρα πολύ ωραία, Μάρκο μου, πάρα πολύ ωραία.
1: Για πες μου, Νίκο, αυτός ο γείτονας εδώ, με τα πολύ περιποιημένα όμορφα σκυλάκια του, τα καλοκουρεμένα, το λευκό και,
2: γαύ,
1: το κανελί,
0: ναι,
1: δεν έχει ποτέ στη ζωή του μάθει ότι πρέπει να έχει σακούλες για να μαζεύει τις ακαθαρσίες από τα κατοικίδια.
2: Χωρίς σακούλα βάσο πρωί-πρωί και ο γείτονας.
1: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια μέρα, Νίκο.
2: Άλλη μια μέρα. Όπου σε έλεγχε, θυμάσαι ένα τραγούδι που έλεγε. Άλλη μια μέρα, δίχως σκοπό.
1: Ναι.
2: Ελπίδα.
1: Την καλημέρα, τι να στην πω.
2: Ναι,
1: εν τω μεταξύ, Νίκο, να κοιτάω, να έχω καρφωθεί να κοιτάω. Γιατί θέλω και να είμαι ευγενής, ρε παιδί μου. Να έχω τίποτα, Νίκο μου, τίποτα. Κανονικά και τα δύο σκυλάκια του κάνανε τις.
2: Ναι, ήταν τα δύο άσπρα σκυλάκια τώρα, αυτά είναι στη γειτονιά μας εδώ.
1: Ναι,
2: δύο σκυλάκια
1: που έχει.
2: Ναι, ο γείτονας εδώ πέρα. Ναι, ναι, και σε έβλεπε τώρα γιατί ήταν με το φως της ημέρας τώρα, έτσι.
1: Ναι, 7 η ώρα.
2: Ναι. Και τα μόλυσαν εκεί πέρα και.
1: Τίποτα.
2: Και τον κοίταγες.
1: Τον κοίταγες. Επί τούτου.
2: Και τίποτα αυτό. Έκανε του Κινέζου.
1: Έβαλε την κουκούλα, τελείωσαν και φύγανε. Αλλά αυτό είναι καθημερινό όμως, έτσι.
2: Ναι.
1: Και είναι καταπάτηση, έτσι.
2: Ναι.
1: Σε ιδιωτικό χώρο τα βάζεις.
2: Σε ιδιωτικό χώρο, παρακαλώ, ναι, έτσι ακριβώς. Μπράβο σου, γείτονα.
1: Νίκο μου, σήμερα είναι μεγάλη μέρα. Είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Είναι όντως πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό έχουν γίνει ήδη, γίνονται εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα και τώρα και εδώ και παραπέρα. Και βεβαίως είναι και Παγκόσμια ημέρα σούτηση. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτηδας, Νίκο. Ναι. Σήμερα είναι το Αγίου Πατρικίου, του Ιερομάρτυρος, των Αγίων Θεογνώστου και Θεοκτίστου, Οσιομαρτύρων, και του Αγίου Μενάνδρου. Ναι, μάλιστα. Και επίσης σήμερα ο κύριος Κολυδάς, δεν είχα τοπική πρόγνωση και αναγκάστηκα να προσφύγω στις εθνικές προγνώσεις.
2: Στο Μεγάλο Κολυδά.
1: Ναι, ο οποίος είπε ότι έρχονται καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Και μόλις το είπα αυτό.
2: Έρχονται, τι είπε ο Κολυδά. Ναι, μπορεί να έρχονται αλλού τώρα. Εντάξει.
1: Πάντως εγώ
2: αγαπητέ κύριε Κολυδά,
1: ναι. Το είπα αυτό. Και λέω, όχι κύριε Κολυδά, δεν θα συνεχίσω να διαβάσω.
2: Όχι, κοίταξε τώρα, επειδή σε άλλες περιοχές είδα και προχθές πέσαν χαλάζια και τα λοιπά. Ευτυχώς εμείς είμαστε καλό μουντα.
1: Και στη Θεσσαλία πότε, την περασμένη εβδομάδα να έπεσε.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε πατριώτες. Σήμερα Τρίτη 19 του Μάη, σχεδόν έθριος καιρός, 25 βαθμοί θερμοκρασία. Αλλά σήμερα μας δείχνει από τις 6 ώρα και μετά βροχούλα.
1: Να τη βροχή. Όχι καταιγίδα βροχούλα.
2: Όχι, βροχούλα. Ναι. Μετά τις 6 ώρα το απόγευμα έχουμε βροχούλα.
1: Είχαμε και πολλοί ανέμιδες το τελευταίο διάστημα. Πολύ αέρα.
2: Μπα, δεν βλέπω τίποτα. 3-4 που
1: βγουν. Λίγο χτε, αλλά μέχρι προχτέ.
2: Τίποτα τίπε. Χαλαρά είμαστε.
1: Καταλαβαίνω από τα, από τα φύλλα που μαζεύονται στην κήπο μου.
2: Καλό είναι λίγο αεράκι έτσι να έχουμε για να μην έχουμε και κουνούπια.
1: Γιατί
2: όταν φυσάει αεράκι δεν έρχονται κουνούπια, βάσου να ξέρει.
1: Α, να φυσάει τότε, Νίκο.
2: Να φυσάει. Όπως λέγαμε παλιά, όταν περνούσαμε και είχε καμία φορούσε μήνυ. Έλα, αέρα, φύσα, σύμμαχη αέρα. Λοιπόν, Τετάρτη αύριο, 20 του μήνα, ηλιοφάνεια με 26 βαθμούς Κελσίου. Πέμπτη, 21 του μήνα, Κωνσταντίνου και Ελένης, ηλιοφάνεια με 28 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Παρασκευή 22 του Μάη, συννεφιά την Παρασκευή, μια βροχή κατά το μεσημεράκι εκεί 3 με 3,5 ώρα και μια πιθανή βροχούλα το απόγευμα, 27 βαθμοί Κελσίου. Η Παρασκευή είναι συννεφιασμένη, πάντως είπαμε με βροχούλα το μεσημέρι.
1: Κάτσα 27 βαθμοί Κελσίου όμως.
2: Ναι. Λοιπόν, Σάββατο 23 του Μάη τώρα, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, έχουμε μετά τα μεσάνυχτα βροχή και δείχνει και μια καταιγιδούλα τώρα γύρω στις 3 ώρα τα ξημερώματα.
1: Να
2: την η καταιγιδούλα. Λοιπόν,
1: ναι,
2: του Σάββατο είναι λίγο bear the way από ό,τι το βλέπω. Λοιπόν, είπαμε μετά τα μεσάνυχτα είναι μια βροχούλα και μια καταιγιδούλα.
1: Ξημερώμα προς Κυριακή εννοείς.
2: Ναι. Ξημερώματα Σαββάτο.
1: Ξημερώματα
2: Σαββάτο, ναι. Λοιπόν, λίγο μετά τα μεσάνυχτα είπαμε μια βροχούλα, μια καταιγιδούλα γύρω στις 3 ώρα και μια δυνατή βροχούλα μετά 6 ώρα. Μετά χαζοστρώνει λίγο καιρός, αλλά 12 η ώρα το μεσημέρι βλέπουμε μια βροχή και βροχή μετά και 3 η ώρα. Μετά τις 3-3,5 ώρα στρώνει ο καιρός, 25 βαθμοί Κελσίου.
1: Είναι άστατος ο καιρός.
2: Είναι το Σάββατο, είναι λίγο bear the way και θα έχουμε, είπαμε, και μια καταιγιδούλα σύμφωνα με τα σημερινά πάντα δεδομένα, έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί χτες δεν μας έδειχνε τίποτα.
1: Έτσι.
2: Σήμερα, α δούμε τώρα.
1: Έρχεται,
2: αύριο, θα τα δούμε και καλύτερα.
1: Έρχεται.
2: Κυριακή, παρακαλώ, 24 του Μάη. Ξημερώματα θα έχουμε μια βροχούλα, αλλά μετά τις 6 ώρα το πρωί και με στρώνει μια χαρά ο καιρός στην Κυριακή. Να πάμε και στην εκκλησία πρώτα ο Θεός. Σχεδόν έθριος καιρός στην Κυριακή, 27 βαθμοί Κελσίου. Και μια πρώτη ματιά τώρα για την ερχόμενη Δευτέρα, 25 του Μάη. Μια πιθανή βροχή τα ξημερώματα πάλι, αλλά από εκεί και πέρα σχεδόν έθριος καιρός, 27 βαθμοί Κελσίου.
1: Νίκο,
2: ναι.
1: Είναι άστατος ο καιρός.
2: Είναι λίγο, είναι λίγο άστατος.
1: Αλλά ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, ότι όλες οι ημέρες, όλες αυτές οι μέρες είναι πολύ υψηλές οι θερμοκρασίες.
2: Οι θερμοκρασίες είναι,
1: είναι,
2: ναι,
1: μια χαρά, δηλαδή.
2: Από 25 και πάνω, έτσι, μέχρι, ναι, 27-28 εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί, πάρα πολύ
1: γιατί,
2: ωραία.
1: Νίκο, μου μαζέψαμε χαλιά.
2: Αλίμονο βάσο. Τώρα σε δύο εβδομάδες έρχεται το καλοκαίρι τώρα βάσο.
1: Κατεβάσαμε όλα στις θέσεις τους, στις αποθήκες.
2: Σε δύο εβδομάδες καλοκαίρι σε βάσο. Μετράμε αντίστροφα με τα γιάδια.
1: Πώς σε έβγαλες τα καλοκαιρινά σου?
2: Τώρα τώρα βάζω ένα.
1: Νίκος, όλα πρώτος είσαι.
2: Τα βγάλαμε βάζω.
1: Λοιπόν, άκου Νίκο μου, είπες εσύ 23-24, όχι άστατος ο καιρός, περίεργο το Σάββατο και Κυριακή. Αλλά Νίκο μου, είναι άσχημο,
2: ναι,
1: αυτό που μου είπες, γιατί
2: ποιο?
1: Την Κυριακή υλοποιείται στη Θεσσαλία το πρόγραμμα Ανοιχτές Πόρτες, Νίκο.
2: Οι Ανοιχτές Πόρτες βάσου θα είναι μια χαρά την Κυριακή, γιατί είπαμε μετά τις 6 ώρα του πρωί θα είναι καλό.
1: Σάββατο και Κυριακή είναι 23 και 24.
2: Να είναι, για να δω το Σάββατο πόσο ανοιχτές θα είναι οι πόρτες βάσου. Είπαμε το Σάββατο θα
1: πιστεύω. Και σε ενδιαφέρει, λίγο, γιατί πολλά εινοποιεί, όπως και ο φίλος μας ο κύριος Αλατάς.
2: Α, ναι.
1: Είναι ανοιχτή μέσα στο πρόγραμμα Ανοιχτές Πόρτες.
2: Υπέροχα.
1: Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα για μια γεύση και ταξιδιωτική εμπειρία.
2: Θα απολαύσουμε κρασούμπες και το Σάββατο το πρωί και θα είναι και ωραία και συννεφιά το μεσημέρι.
1: Αλλά είδα η νοπία της Λάρισσας, η νοπία της Καρδίτσας, η νοπία των Τρικάλων, του Βόλου, δεν είδα σε αυτό το πρόγραμμα. Δεν θα έχουν μάλλον, Νίκο.
2: Αυτοί μπορεί
1: να μην κάνουν... έχουν, μπορεί, Νίκο.
2: Αυτό θα γίνει, μπορεί να τα έχουν εκεί πέρα ξεχωριστά.
1: Όχι, εγώ είδα ένα πρόγραμμα, Νίκο,
2: ναι,
1: και δεν το έχουν.
2: Δεν τα έχουν μέσα του Βόλου?
1: Όχι, δεν το έχουν μέσα του Βόλου.
2: Όλοι μαζί και ο Ψωριάδης χώρια που λέει η παροιμία.
1: Ναι. Όχι, λέω, μα και δεν έχουν. Να μας πει ο φίλος.
2: Πώς δεν έχουν, έχουνε. Εγώ ξέρω, έχουνε κρασιά και προς τα εκεί.
1: Έχουνε.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εγώ
2: έχουν,
1: δεν έχουν. Είδα. Μήπως έχω κάνει κάποιο λάθος.
2: Να το μελετήσουμε, βάσο, μην αγχώνεις.
1: Δες λίγο εσύ εδώ τα τοπικά σάιτς, παρακαλώ. Να πούμε και ποια είναι η οποία θα έχουν ανοιχτές τις πόρτες τους το Σαββατοκύριακο. Κατάλαβες? Για να πάει ο κόσμος. Εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε, έχουμε πάρα πολύ κρασάκι εδώ στον τόπο μας.
2: Το καλύτερο κρασί, βάσο. Το καλύτερο κρασί. Κρασάρες κάργα, έτσι, βραβευμένες.
1: Και ασπεριφανεύονται άλλες περιοχές. Εδώ η Λάρισα έχει τα καλύτερα κρασιά.
2: Ανοιχτές πόρτες.
1: Είναι και τα εινοπία όλα σου λέονται. Τώρα εδώ άμα το δεις θα το δεις. Άμα το δεις θα το δεις. Ναι.

0: αναρχία λέει παντού. Αναρχία λέει στην οδική συμπεριφορά. Το βλέπουμε κάθε μέρα. Είναι κάκιστη πλέον η οδηγή. Ξεσπάνε τα νεύρα του στο τιμόνι. Είναι ασυνείδητοι, αδιάφοροι για το τι ζημιά κάνουν. Για το αν θα πονέσει η ψυχούλα τους ή η τσεπούλα τους, αν η παράβασή τους καταγραφεί. Ασυνείδητοι. Σου μπαίνουν στην πόρτα του σπιτιού σου, σου κλείνουν την πόρτα να μην να μπει στο σπίτι σου. Ένα περιστατικό που έζησα χθες, Νίκο μου. Κλείσανε λοιπόν και την είσοδο του πάρκινγκ και την είσοδο του σπιτιού. Και ο ένικος δεν μπορούσε ούτε το αυτοκίνητό του να βάλει, αλλά ούτε και να μπει στο σπίτι του. Δηλαδή μιλάμε, ξέρεις πόση ώρα ήταν έξω στο δρόμο για να μπει στο σπίτι του? Μέχρι να έρθει 2 ώρες, Νίκο. Γιατί ενώ καταγράφηκε η παράβαση από την αστυνομία, ο άλλος το παράτησε. Ξέρεις ότι αν σε γράψει η αστυνομία για παράνομη στάθμευση επί παραδείγματι, μπορεί να σε ξανακαταγράψει και να αυξήσει το πρόστιμο μετά από 3 ώρες. Και αυτές τις 3 ώρες εσύ κόβε βόλτες. Κόβε βόλτες, ναι. Τέλος πάντων, αυτό έχουμε δηλαδή μια εσωτερική αναρχία. Μιλάμε για bullying στα σχολεία, μιλάμε για τα παιδιά, μιλάμε για τα προβλήματα, μιλάμε για τις πιέσεις που έχουν τα παιδιά μας. Να τους πούμε καλή επιτυχία τα παιδιά μας από τα βάθη της καρδιάς μας, Νίκο μου, και για τις εξετάσεις που αρχίσαν και δίνουν τώρα, τις απολυτήριες της τάξης τους, αλλά οι προαγωγικές πώς τις λένε, αλλά και να ευχηθούμε γιατί τέλος της άλλης εβδομάδας ξεκινούν, Νίκο μου, και τα παιδιά μας για τις πανελλαδικές τους.
1: Άντε με το καλό.
0: Άντε με το καλό. Με το καλό, καλό, έτσι, μπράβο. Παιδιά, χαλαρά. Χαλαρά. Και εσείς γονείς, ακόμη πιο χαλαρά. Διότι τα παιδιά μας στις τελευταίες μέρες, ξέρετε τι θέλουνε? Γιατί όταν φτάνει, Νίκο μου, στην τελική ευθεία το παιδί χάνει την αφέλειά του, χάνει τον αυθορμητισμό του και γίνεται πια υπεύθυνο. Τι θα κάνω, πώς θα το κάνω? Δηλαδή σαν να έχουν μία κρεμάλα, είναι κυριολεκτικά.
1: Και παίζει μεγάλο ρόλο και η οικογένεια, πόσο αγχώνει το κάθε παιδί. Έτσι, μπράβο.
0: Γι' αυτό λοιπόν.
1: Η ζωή δεν τελειώνει ποτέ σε ένα γραφτό και σε ένα διαγωνισμό.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρεις τι έχει γραμμένο στο κάθε παιδί, η τύχη του και αυτή του.
0: Απέναντίας. Η ζωή του τώρα ξεκινάει το παιδί.
1: Βέβαια. Αλλά, ζαμάν, φού δεν χρειάζεται τίποτα.
0: Γονείς, μανούλες και πατερούλιδες.
1: Αλλά είπαμε το κυριότερο παιχνίδι το παίζει η οικογένεια, γιατί από εκεί αγχώνουν τα παιδιά. Να γράψει. Το παιδί σαλτάρει μετά. Γι' αυτό τα βλέπουμε όλα τα περιστατικά.
0: Σας πει κάποια στιγμή δεν αντέχω άλλο.
1: Η ζωή, παιδιά, δεν τελειώνει.
0: Και Νίκο, να σου πω κάτι, τα παιδιά μας στέλνουν μηνύματα. Τα παιδιά μας λένε δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή το ίδιο το παιδί σε βάζει στη διαδικασία να σκεφτείς αν το παιδί σου κουράστηκε, αν το παιδί σου εξαντλήθηκε, αν το παιδί σου είναι στα όρια της κατάρρευσης. Το ίδιο το παιδί. Ακούστε τα παιδιά σας, γονείς. Τα παιδιά μας που δίνουν πανελλήνιες είναι το πιο ευαίσθητο σημείο της ζωής τους, της πορείας τους. Μην τους φορτώνετε ευθύνες, μην τους φορτώνετε άγχος, μην τους λέτε σαν κάποιους άλλους γονείς, γιατί τα παιδιά, τα θύματα, Νίκο, αφήνουν και μνήματα, έτσι. Η άλλη κοπέλα είπε, δεν ξέρω τι θα κάνω αν δεν σπουδάσω, δεν θα έχω δουλειά για να βγάλω λεφτά. Αυτά δεν τα λέει μόνο του το παιδί. Αυτά κάποιοι του είπαν στην οικογένεια. Κοίτα να σπουδάσεις, μην μείνεις γκαβάδι, γιατί αν δεν βγάλεις λεφτά πώς θα ζήσεις. Έτσι. Λοιπόν, όλοι βγάζουν χρήματα. Κανένας μορφωμένος και αμόρφωτος βγάζει χρήματα, αρκεί να έχει διάθεση να εργαστεί. Λοιπόν, χαλαρά, μανούλες και πατερούλιδες. Χαλαρά τα παιδάκια μας αυτή την περίοδο. Και προς Θεού, μη δείτε κανένα μήνυμα.
1: Κοίταξε, ζούμε και σε μια πολύ περίεργη περίοδο. Δηλαδή που βλέπεις πολλές οικογένειες τώρα και τα λοιπά.
0: Πολύ καιρό, Νίκο, ζούμε.
1: Ναι. Έχουμε πάρα πολλά χρόνια τώρα που είμαστε έτσι. Τη βγάζουν τσίμα-τσίμα. Τα παιδιά βλέπουν τη δυσκολία. Βλέπω τον πατέρα να δουλεύει όλη τη μέρα. Βλέπω τη μάνα να δουλεύει όλη τη μέρα. Και μερικές φορές, να πούμε, ζορίζονται
0: και
1: ψυχολογικά.
0: Δεν ξέρω αν σπουδάσει θα έρθει το χρήμα μόνο του.
1: Όχι,
0: γιατί έχουμε και 500.000 επιστήμονες, Νίκο, που είτε φεύγουν στο εξωτερικό είτε πάει.
1: Δεν έρχεται το χρήμα. Αλλά είναι. Η ζωή πλέον είναι ένα καθημερινό διαρκή αγώνας. Δηλαδή αγωνίζεσαι, να πούμε, για όλα, αγωνίζεσαι από το πρωί ως το βράδυ και να πληρώνεις λογαριασμούς, να πληρώνεις το ένα, να πληρώνεις το άλλο κτλ.
0: Τελείωσε. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά διαρκής αγώνας η καθημερινότητα ήταν από την εποχή των γονιών μας που δημιουργήθηκαν. Έτσι. Με τα πολεμικά, Νίκο μου,
1: οι εποχές,
0: ήταν στο μηδέν.
1: Πιο παλιά οι εποχές.
0: Τότε ήταν αγώνας επιβίωσης. Αλλά τότε έκανες μία κατσαρόλα φακές, ας πούμε, και 7 κιλά ψωμί να κάνεις.
1: Αλλά οι εποχές οι δικές μας είχαν όραμα, δηλαδή, για ένα καλύτερο αύριο, για αυτό. Σήμερα δεν βλέπεις ένα καλύτερο αύριο και δεν το βλέπεις πουθενά.
0: Όχι, εγώ πιστεύω ότι.
1: Σήμερα δεν βλέπει πουθενά ένα καλύτερο. Οι εποχέ δηλαδή δεκαετία 80 υπήρχαν και το 90 κτλ. Σήμερα δεν βλέπει τίποτα δηλαδή.
0: Για το μόνο που θα συμφωνήσω μαζί σου είναι ότι δεν βλέπει τίποτα μέσα από την παράσυρση του να βγάλει το προστοζήν. Το προστοζήν σε εισαγωγικά, γιατί είναι άνθρωποι που όντω έχουν αγώνα δρόμου για το προστοζήν. Αλλά να σου το πω και έτσι και ομά και ψυχρά και ανέστητα. Δεν είδα και κανένα να βγει στον δρόμο να πεινάει. Αλλά όλους αυτούς που βγάζουν τα προστοζήν, μέρος αυτών, όχι όλους, μην το γενικεύω. Βλέπω, ας πούμε, μου έλεγε χθες μία κοπέλα που είναι των 800 ευρώ αυτή και άλλα τόσο ο σύζυγός της Νίκο, με δύο παιδιά, και έλεγε να πάω να πάρω τη σκούπα τη ρομπότ. Σε παρακαλώ τώρα, είμαστε και καταναλωτικά προϊόντα. Και δυστυχώς δεν δημιουργούμε, γιατί οι παλιές γενιές δημιουργούσαν. Οι παλιές γενιές κάνανε μετρημένο βίο. Κάναν σωστή αποταμίευση. Τώρα βλέπεις, ρε Νίκο, νέους ανθρώπους.
1: Τι αποταμίευση να κάνεις σήμερα, ρε Βάσου? Μην μετρήσεις και 60 που παίρνει ο άλλος. Τι αποταμίευση να κάνεις?
0: Πάρε και την άλλη όψη νομίσματος. Πόσους ξέρεις εσύ?
1: Η άλλη όψη νομίσματος είναι λίγη. Είναι ένα λίγο
0: της
1: 100.
0: Εγώ γιατί ξέρω πολλούς.
1: Ναι, και εγώ ξέρω πολλούς όμως που τη βγάζουν έτσι μα.
0: Και τη φάγανε στο περίπτερο την περιουσία.
1: Εντάξει. Κοίταξε να δεις, παλιά οι γονείς μας αφήναν περιουσία.
0: Λοιπόν,
1: σήμερα όμως εμείς η νέα γενιά δύσκολα, δηλαδή έχει μειωθεί πάρα πολύ το ποσοστό, ξέρω εγώ, στη γενιά τη δικιά μας, να αφήσουμε εμείς περιουσία για τα παιδιά μας.
0: Όχι, αφήνουμε αυτή που πήραμε τουλάχιστον από τους γονείς μας.
1: Εντάξει,
0: να κάνουμε καλό κουμάντο.
1: Ναι, να αφήσουμε καινούργια, να κάνουμε καινούργια πράγματα δηλαδή.
0: Καλά, μόνο εμείς στην Ελλάδα το έχουμε αυτό, να αφήσουμε περιουσία σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι, εντάξει, λέμε πώς είναι εδώ πέρα τα ήθη και τα έθιμα στην Ελλάδα.
0: Δεν θέλω να πω ότι είμαι μια χώρα που είμαστε όλοι πέννητες, γιατί όλοι μια χαρά ζούμε, μια χαρά ντυνόμαστε, μια χαρά κυκλοφορούμε. Και είμαστε μια χώρα, γιατί εντάξει, δεν θέλω να μηδενίσω και τη χώρα μου σε σχέση με άλλες χώρες που δεν υπάρχει ιδιοκτησιακό καθεστώς, αλλά λέμε έχει άλλη ποιότητα ζωής. Η ποιότητα ζωής δεν είναι μόνο από το χρήμα. Η ποιότητα ζωής είναι και από τις επιλογές που κάνουμε στη ζωή μας. Λοιπόν, άκου τώρα. Υγειονομικά κατάλληλες είναι οι πισίνες του ΕΑΚ Λάρισας εκεί στο Αλκαζάρ, Νίκο μου, μετά από αυτοψία της Υγειονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας. Θυμάσαι, Νίκο μου, μήνυση, καταγγελία που έκαναν οι γονείς. Εντάξει τώρα, οι γονείς στημένο. Ήταν από τους σωματεία, τα δύο σωματεία που φιλοξενούνται στην πισίνα, γιατί δεν επιτρέπεται σε ιδιώτες. Όλη αυτή η ιστορία έγινε για δύο αθλητικά σωματεία, έτσι. Είναι μια χαρά οι συνθήκες, είναι υγειονομικά σωστές. Όμως λόγω των κτηριακών προβλημάτων που έχει, θα λειτουργούν πάλι, λέει η απόφαση της περιφέρειας. Θα λειτουργούν γιατί είναι κανονικά υγειονομικές ασφαλείς κλπ. Αλλά δεν θα λειτουργούν η μικρή και η μεγάλη πισίνα τις ίδιες ώρες. Εντάξει. Τι κατάφεραν. Μια τρύπα. Λοιπόν. Ναι, πάρε, ναι. Λοιπόν. Έχω σήμερα, Νίκο μου. Νίκο μου, κατακλείζομαι μετά τα ονόματα. Δηλαδή, η επικαιρότητα σήμερα, το πρώτο θέμα της επικαιρότητας, τι μπορείς να φανταστείς ότι είναι, Νίκο μου? Η υπόθεση Καριστιανού. Για μένα, κοίτα τώρα. Η κυρία Καριστιανού, για μένα τώρα πλέον, δεν είναι ένα πολιτικό παρόν. Δεν είναι δηλαδή ένα κόμμα που δηλώνει την παρουσία του και λέει ήρθα, γιατί 21 μεθαύριο Πέμπτη, Νίκο, ανακοινώνει και επίσημα στις πύλες της εισόδου στην πολιτική.
1: Ναι, τώρα έχουμε, είναι εβδομάδα ανακοίνωση νέων κομμάτων, 21 η Μαρία Καρισιανού, 26 ο Τσίπρας, και βλέπουμε τώρα μέχρι πότε ο Σαμαράς.
0: Δεν πας άλλον, τώρα ναι. Να τελειώσω.
1: Ναι, τελειώνει.
0: Να ολοκληρώσω. Ναι, σε παρακαλώ. Λοιπόν, έχω και Τσίπρα, αλλά Τσίπρα είναι λίγο πιο προκλητικός, να το πω. Έχω όμως Καριστιανού. Λοιπόν, ξεκινάει το κόμμα της Καριστιανού, λέει, από τη Ρωσία με αγάπη. Αυτό λέει ο κύριος Στράτος Ιουρδάκης, ο υποστηρικτής του Πούτιν, ο πατροπαράδοτος, ο αντιεμβολιαστής. Ο κύριος Στρατής, λοιπόν, Σιουρδάκης, λέει από τη Ρωσία με αγάπη. Έχουν βγει όλα τα βίντεο, Νίκο. Και το βίντεο που έβγαλε μέσα από το γραφείο της κυρίας Γραψία. Που
1: ναι, είναι... τα είχα δει την Κυριακή του βράδυ, ναι.
0: Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε πάρα. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Παρουσιάστηκε ο κύριος Αυλονίτης, ο δημοσιογράφος, ο οποίος σταμάτησε να είναι τώρα ανταποκριτής από το Open. Δεν μπορεί να σταμάτησε.
1: Ο Αυγερινός. Ο Αυγερινός, Θανάσης Αυγερινός.
0: Ναι, δεν σταμάτησε. Δεν μπορεί να σταμάτησε.
1: Α, δεν ξέρω, δεν τον έχω δει. Δεν μπορεί.
0: λοιπόν, εσύ, είναι πολύ οικία.
1: Πάντως αυτός έβγαινε, τώρα ήρθε στην Ελλάδα εδώ πέρα.
0: Σαββίδης, Πούτιν. Έτσι, γιατί όλα αυτά δηλαδή κάνουν νεκρά.
1: Ναι, ναι, το ξανθόγενος που λέει και ο Μιχάλης.
0: Μπράβο. Λοιπόν, έχουμε τώρα τον κύριο Στράτο Σιουρδάκη, ο οποίος κύριος Σιουρδάκης από το 2008 δεν είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, είναι μόνιμος κάτοικος της Αγίας Πετρούπολης.
1: Ναι.
0: Έτσι, όπου εκεί, ενώ εδώ δίδασκε ρωσικά, έχει ρωσίδα γυναίκα, ενώ εδώ δίδασκε ρωσικά.
1: Α, πάρα πολύ. Πώς έχουν παντευτεί εδώ πέρα, ναι, όταν ερχόταν οι Ρουσίδες, οι Ουκρανίδες, ναι, Άγιος Δομένικος κτλ.
0: Λοιπόν, ενώ όσο ζούσα εδώ μέχρι το 2008, Νίκο μου δίδασκε σε Έλληνες ρωσικά, τώρα είναι στην Ρωσία και διδάσκει σε Ρώσους ελληνικά. Δεν μας λέει όμως το βιογραφικό του κυρίου Σουρδάκη αν έχει πτυχίο φιλοσοφίας ή κάτι τέτοιο να μπορεί να διδάξει, κατάλαβες. Τώρα εκτός αν διδάσκει στο πόδι. Σου λέει ξέρω καλά ελληνικά, είμαι ένα καλός μαθητής στην τάξη. Ναι. Λοιπόν, είναι από το Μέρα ο κύριος Γεωργόπουλος, που ήταν υποψήφιος στο νομό Αργολίδας το 2019 με το Μέρα, δεν εξελέγει βέβαια. Είναι και αυτός εκεί πέρα. Αυτός είναι μια περίεργη περίπτωση ανθρώπου. Στο βιογραφικό που διάβασα ότι είχε εργαστεί ως γυροκόμος στο Λονδίνο, όπου και απελήθη γιατί ήταν αντιεμβολιαστής. Είναι ο κύριος, κάτσε να τα δω όλα γιατί έχω πάρα πολύ πράγμα, έτσι. Είναι ο ηθοποιός ο Νίκος ο Ζιάγκας, Νίκο, στην κυρία Καριστιανού, τον οποίο ηθοποιό ο κύριος Ζιάγκα, ξέρεις, αμυδρά τον θυμήθηκα. Περισσότερο διαβάζοντας τις ειδήσεις, είχε παίξει τότε με τον Ψάλτη κάποιες ταινίες. Ένας λιγνός.
1: Και σε σειρές στην τηλεόραση.
0: Ένας λιγνός, τέλος πάντων. Ο οποίος όταν ας πούμε τον υποδέχθηκαν και το έκαναν τις ερωτήσεις οι δημοσιογράφοι για την υποψηφιότητα, μάλλον για την υπογραφή του, γιατί θέλει 70.000 υπογραφές η κυρία Καριστιανού μέχρι την Πέμπτη, γιατί γίνεται λέει ένας χαμός. Τέλος πάντων πήρε φωτιά το κολονάκι, έλεγε ο κύριος, πώς τον είπες εσύ, Αυγερινός. Λοιπόν, με βρήκε λέει ο Σταύρος και αναφέρεται στον κύριο Σιουρδάκη του Σταύρο, τον Ελληνορώσο. Με βρήκε λέει ο Σταύρος που μας είχε κάνει μαθήματα ρωσικών και μου είπε έλα θα έρθεις μαζί μας και πήγα, είπε. Δηλαδή βρήκα την πόρτα ανοιχτή και μπήκα. Ναι. Αυτά είναι τα ονόματα που έχει δώσει μέχρι τώρα η κυρία Καριστιανού. Επίσης μεταξύ αυτών είναι και βέβαια η κυρία Γρατσία, η δικηγόρος, η νομική σύμβουλος, όπου της παραχωρεί και το γραφείο της στην κυρία Καριστιανού. Βέβαια δίνει ο κύριος Καραχάλιος μια άλλη διάσταση για την κυρία Καριστιανού. Ο κύριος Καραχάλιος λέει ότι αν τη ρωτήσετε για το σύμφωνο της Βαρσοβίας θα νομίζω ότι είναι τραγούδι της Eurovision. Κοίταξε να δεις, εμένα με έκανε και χαμογέλασα αυτό το σχόλιο.
1: Του Καραχάλιου, τι τρώγεται τώρα ο Καραχάλιας και ασχολείται με την Καριστιανού συνέχεια.
0: Να σου πω κάτι, ήταν ο σύμβουλός της επικοινωνίας.
1: Ναι, ήταν, εντάξει. Κι άλλοι ήταν εδώ πέρα, δεν μιλάει κανένα.
0: Τώρα κοίταξε να δεις, έχει και μια πληροφορία περισσότερη από εμάς. Τώρα όμως και να το κάνεις, ρε Νίκο. Α, δεν είπαμε ότι όλοι μιλάνε μετά. Όλοι μιλάνε μετά, δεν
1: ναι,
0: είπαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή τη φορά χρειάζεται να μιλήσει ο κύριος Καραχάλιος, γιατί αυτός ξέρει τα εξαπορίτων της κυρίας Καριστιανού. Επίσης είπε ότι έχει πάρει και άμεση εντολή, οι επαφές είχαν γίνει προ Χριστού για την Μόσχα με την Αγία Πετρούπολη. Είχαν γίνει επαφές, Νίκο μου, προ Χριστού, και τώρα τα σκάνε μύτη. Και τώρα λέει τις έδωσαν δύο εντολές της κυρίας Καριστιανού, λένε η παραπολιτική πληροφόρηση. Η πρώτη εντολή είναι να σκάσει μύτη γρήγορα προ Τσίπρα, να εμφανίσει γρήγορα προ Τσίπρα. Δεν ξέρω γιατί δεν πήγε ακόμη στον Άριο Πάγο, ακόμη δεν έχει πάει, δεν έχει καταθέσει τίποτα, ήταν να το καταθέσει χθες. Και το δεύτερο της είπαν να εμφανίζεται συμβολικά με μαύρο φόρεμα, με μαύρη ενδυμασία. Εκείνη που τα πήρε ο Πλακιάς, Νίκο, κυριολεκτικά. Και λέει δεν έχει λογική η ίδρυση τώρα του κόμματος Καριστιανού, δεν μπορεί να βοηθήσει την υπόθεση των Τεμπών, το αντίθετο λέει κάνει. Εκεί τα πήρε, σου λέει τώρα δηλαδή από τη μια θρηνής, Παναγία μου, και μόνο που το λέω με τρομοκρατή, τέλος πάντων στη μνήμη του παιδιού, από τη μια έχει πρόβλημα τέτοιο, είσαι μέλος από τους γονείς της τραγωδίας των Τεμπών, δεν ξέρω πώς να το πω, και από την άλλη ας πούμε χαμογελάς και υποδέχεσαι εναγκαλιζόμενοι όλους αυτούς που θα συντρέξουν στο κόμμα. Τι?
2: Τίποτα,
0: καπνός είναι. Α, αυτός που βγάζω εγώ τις μύτες.
1: Πάντως κοίταξε να δεις τώρα, επί του θέματος, επειδή είδα και παρακολουθώ και στις ιστοσελίδες και στο Facebook και τα λοιπά, να ξέρεις ότι η αντίδραση όταν γίνεται κάτι καινούριο. Γίνεται αυτό στο κάνει. Πόσα κόμματα θα γίνουν τώρα καινούργια, τρία κόμματα, έτσι. Λοιπόν, όταν βλέπεις τέτοιες αντιδράσεις, ο κόσμος πηγαίνει σε αυτόν που τον χτυπάνε, να ξέρεις. Με τον οποιοδήποτε τρόπο και τα λοιπά. Χτυπάνε εισαγωγικά, λέμε τώρα, έτσι. Γιατί λέει.
0: Γιατί τι θες να πεις να το βουλώσω, ας πούμε, τώρα εγώ. Γιατί εγώ
1: δεν είπα για σένα. Εγώ δεν μιλάω για σένα. Γιατί βλέπω πολλές αντιδράσεις.
0: Δεν μπορώ να βλέπω αυτά.
1: Εγώ μιλάω γενικά.
0: Γιατί βλέπω. Μου και να λέω ότι αυτή είναι το πολιτικό μέλλον του τόπου μας.
1: Πρέπει το μέλλον του τόπου εδώ πέρα, θα σου πω εγώ τώρα
0: πια. Τουλάχιστον εγώ την επομένη να μην πω να μου κοπεί το χέρι.
1: Μέλλον του τόπου αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε πουθενά βάζουν. Αλλά ξέρεις ότι ο Έλληνας ψηφίζει έτσι. Όταν βγαίνουν, ξέρω εγώ, γιατί βγήκαμε και ο Άδωνης βγήκε χτες και άλλοι κτλ. Και
0: λέγανε.
1: Ναι, κτλ. Έβλεπα εγώ τις αντιδράσεις, γιατί κάθομαι και κοιτάω το βράδυ και από τον κόσμο που γράφει. Επωνύμως κόσμος που σχολίαζε κτλ. Για να τη χτυπάτε, λέει κάτι έχει, λέει και αυτά κτλ. Εμείς ψηφίζουμε, λέει, δεν ψηφίζετε εσείς. Για να δεις πώς σκέφτεται το κόσμο.
0: Πολύ ωραία τα λένε θυμωμένοι. Επίσης θα σου πω κάτι, φίλε μου Νίκο, επειδή έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι στατιστικός, έχω να σου πω και το έχω σπουδάσει, έχω να σου πω κάτι. Ότι αυτοί που ανεβαίνουν και κάνουν δηλώσεις στα social media είναι μια συγκεκριμένη μειονότητα, υψηλή μειονότητα του πληθυσμού. Εσύ γιατί δεν κάνεις σχολιασμούς, εγώ γιατί δεν κάνω σχολιασμούς. Ο Γιάννης, ο Κώστας, ο Θανάσης, η Ασπασία, οι γείτονές μας όλοι δεν κάνουν. Οι φίλοι μας γιατί δεν κάνουν. Αν έχεις 100 γνωστούς, πιθανόν ο ένας να κάνει. Πιθανόν. Αν έχεις 1000, άντε να κάνουν οι δύο. Αυτοί λοιπόν που σχολιάζουν είναι σαν αυτούς που βγαίνουν με τα πανό στις διαδηλώσεις. Βλέπεις όλους τους ίδιους. Ή που πάνε στις θεατρικές παραστάσεις τις δωρεάν. Είναι όλοι ίδιοι.
1: Τώρα έβλεπα ένα βίντεο χθες, δεν ξέρω το είδες.
0: Άρα λοιπόν ο αριθμός αυτών που αναρτούν και λένε τα θυμωμένα τους είναι πάρα πολύ μικρός. Το θέμα είναι, Νίκο μου, τι γίνεται στην κάλπη. Και στην κάλπη υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι αυτή που λες εσύ και πολύ σωστά το λες.
1: Αν πάρουμε παράδειγμα από τα τελευταία χρόνια.
0: Και την άλλη μέρα μετανιώνουν. Ναι.
1: Κοίταξε, αν πάρουμε παράδειγμα από τα τελευταία αρκετά χρόνια κτλ.
0: Είναι πολύ αυτή.
1: Ο σοφός ελληνικός λαός ψηφίζει εκδικητικά πάντα.
0: Α, μπράβο. Έτσι. Αυτό πήγα να πω. Γιατί το δείχνουν και τα ποσοστά και ακριβή να μην είναι, κάπου εκεί είναι. Έτσι, όταν ας πούμε τα 2/3 περίπου, ας πω εγώ το 1,5, ψηφίζει εκδικητικά. Και δεν σκέφτεται για ποιο λόγο ψηφίζει. Τι να το κάνω εγώ την άλλη μέρα που λέει να κοπεί το χέρι μου. Και για μένα την ίδια και για τον Νίκο, τον Γιάννη, τον Θανάση. Το θέμα είναι ο κόσμος να μάθει, να ξέρει το μη χείρον βέλτιστο. Δεν είπα ποτέ πως ζούμε σε έναν τόπο που είναι ευλογημένος από την εξέλιξη πολιτικού του βίου. Δυστυχώς είναι ό,τι χειρότερο ο πολιτικός μας βίος. Αν πιάσει από το Μητσοτάκη τις υποκλοπές που λέει ο Ανδρουλάκης, τον από και πέ που έχουν βάλει στα κάγκελα τώρα. Αν πιάσει όλους αυτούς τους οποίους δυστυχώς, αν και δεν πιστεύω ότι τα κίνησαν οι πολιτικοί για να βρεθούν στο κάδρο, αλλά πιστεύω ότι τα έκαναν πως δεν τα βλέπαν ή τα εξυπηρέτησαν εξ ανάγκης, λόγω πολιτικού ανταγωνισμού. Δηλαδή, έπαιρνε ένας βουλευτής αυτό που Γεωργιάδης, σταματήστε να βαράτε, γιατί αν πω εγώ τι ρουσφέτια μου ζητάνε από τα άλλα κόμματα οι βουλευτές, θα βγούμε όλοι στα κάγκελα. Μα αυτή είναι, δυστυχώς, αυτός είναι ο βουλευτικός ανταγωνισμός. Όχι εσύ το έκανες, όχι εγώ το έκανα. Πόσες φορές το είδαμε και στον τόπο μας, όταν γίνεται κάτι καλό στον τόπο μας, το σφετερίζονται όλοι. Βγαίνουν δήμαρχοι, περιφερειάρχες, βουλευτές, αντιβουλευτές, αντιπεριφερειά. Και λένε, εμείς το πετύχαμε. Εγώ το έκανα. Αντιπολίτευση, όχι εγώ το έκανα το αίτημα. Όταν γίνεται κάτι καλό, όλοι το έχουν κάνει. Όταν είναι κάτι κακό, ο άλλος φταίει. Έτσι δεν είμαστε, ρε παιδιά, και εμείς στην καθημερινότητά μας. Έτσι δεν είμαστε, έτσι δεν κυκλοφορούμε. Λοιπόν, κάνει μια ζημιά το παιδί στο σπίτι, λέει η μάνα στον πατέρα. Είδες πως τον κακομαθαίνεις, λέει η μάνα, ο πατέρας στη μάνα. Το κατέστρεψες το παιδί, το χάλασες. Δεν ευθύνεται κανένας, αλλά για αυτούς ευθύνεται πάντα ο άλλος. Λοιπόν. Να συνεχίσω λίγο, γιατί έχει πάρα πολύ ψωμί σήμερα η κυρία Καριστιανού. Και να συνεχίσω λοιπόν και να πω ότι ο σοφός κατά τα άλλα άνθρωπος που εγώ πραγματικά σας το λέω, έτσι αγαπητοί μου φίλοι, εκτρέφω ένα σεβασμό, όχι πολιτικό, ανθρώπινο. Ένα σεβασμό λοιπόν προς τον κύριο Κουτσούμπα Νίκο. Ο οποίος κύριος Κουτσούμπας έριξε το καρφάκι του χτες για τον Τσίπρα και για την Καριστιανού Νίκο. Και είπε, αυτό το πολιτικό σουλάτσο προκαλεί αποστροφή στο λαό. Εσύ λες ότι προκαλεί λύπη, αλλά ο κύριος Κουτσούμπας λέει αποκαλεί αποστροφή στο λαό. Ναι παιδιά, αποστροφή προκαλεί, εγώ είμαι με τον Κουτσούμπα. Ξέρετε γιατί αυτή που λέει ο Νίκος είναι μια συγκεκριμένη μειονότητα. Ο πληθυσμός όμως, ο γενικός πληθυσμός του τόπου μας και όπως όλος ο γενικός πληθυσμός του κόσμου, έχει μια συγκεκριμένη εικόνα. Αυτό που είπε προηγούμενο ο Χαϊδάς. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα κρατήσω την οικογένειά μου. Και δεν ασχολείται ούτε με την Καριστιανού, ούτε με τον Τσίπρα, ούτε με το Μητσοτάκη, ούτε με τον Ανδρουλάκη, ούτε με το Φάμελο που έχει μείνει μόνος του αυτός. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Παραιτήθηκε και η Αυρονή του, ετοιμάζεται κι άλλος να παραιτηθεί. Έχω να σας πω πολλά. Λοιπόν. Τώρα πριν σας τα πω αυτά, να πάμε έτσι λίγο να χαλαρώσουμε, Νίκο. Τι να χαλαρώσουμε, μπορεί και να θυμώσουμε. Λοιπόν, τα Βορίζια τα ξέρεις στην Κρήτη, έτσι? Ποιος δεν τα ξέρει πια? Το Αμάρι το ξέρεις που είναι δίπλα στα Βορίζια? Οικογενειακή σπήρα, Νίκο μου. Ένας θείος και τα δύο, οι δύο ανιψί του έκαιγαν αυτοκίνητα, κατέστρεφαν καλλιέργειες.
1: Ναι. Έτσι,
0: και ξερίζωναν ελιές.
1: Πάνω από 580.000 ευρώ, λέει, παράνομες επιδοτήσεις, κατάστρεφαν ελιές, κατέστρεφαν ελιές και αμπέλια, λέει. Αδιανόητες καταστάσεις. Κατέστρεφαν με αλυσοπρίωνα ελιές, διέλυαν αμπέλια, έκαιγαν αμάξια και έδερναν. Καλά, και τι γίνεται?
0: Άκου να δεις τι έκαναν. Αυτοί τι έκαναν. Εκβίαζαν τους ιδιοκτήτες από μικρά αγροτεμάχια, Νίκο. Όχι να το αγοράσουν, να τους το παραχωρήσουν. Δηλαδή να το καλλιεργούν οι άνθρωποι, να παίρνουν, ξέρω εγώ, τη σοδιά τους, αλλά στα χαρτιά να φαίνεται ότι είναι της πείρας.
1: Λέει, από τις αρχές του 2021 η ομάδα εκβίαζε τουλάχιστον 40 άτομα στο Ρέθυμνο, προκαλώντας ζημιές σε καλλιέργειες αξίας πάνω από 200.000 ευρώ, λέει. Η εγκληματική ομάδα περιλάμβανε έναν 43χρονο από τα Βορίζια Ηρακλείου και δύο ανήψυχα του ηλικίας 39 και 44 ετών, λέει. Τρία ακόμα μέλη της ίδιας οικογένειας κατηγορούνται για συστηματικές κλοπές ζώων, ώστε να δηλώνουν μεγαλύτερο κεφάλαιο για επιδοτήσεις. Από τους 12 κατηγορουμένους, οι 10 έχουν οικογενειακούς ή συζυγικούς δεσμούς, λέει. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι από το 21 έως το 25 οι συλληφθέντες υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις στο ΟΣΔΕ για εικονικές κτηνοτροφικές μονάδες, με αποτέλεσμα να εισπράξουν παρανόμως συνολικά 586.498 ευρώ περίπου από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2022 ο φερόμενος σαν εγκέφαλος, λέει, και η σύζυγός του δήλωναν ψευδός σαν ως ιδιόκτητα δύο αγροτεμάχια στη ΣΑΤΑ του Δήμου Αμαρίου, λέει. Σε άλλη περίπτωση μέλη της οικογένειας εμφανίστηκαν σαν ιδιοκτήτες στάβλων, επιχειρώντας, λέει, να τα ιδιοποιηθούν μέσω χρησικτησίας και να λάβουν παράνομες επιδοτήσεις. Ο αρχηγός συνελήφθη στην Καλλιθέα, καθώς είχε μεταβεί εκτάκτως για ιατρικούς λόγους, λέει, στο Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό. Οι αρχές, λέει, διαπίστωσαν ότι 4 μέλη τσιμωρίας κάψαν το αυτοκίνητο ενός ιδιοκτήτη γης στη Φουρφουρά Αμαρίου 29 Μαΐου του 25 με ζημιά 27.000 ευρώ. Στις 18 Μαΐου του 22, λέει, ο αρχηγός, λέει, μαζί με τα ανήψια του κατέστρεψαν 400 αμπέλια, λέει, στην τοποθεσία πλάκα Φουρφουρά Αμαρίου, επειδή ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε να τους παραχωρήσει χωράφι για μίσθωση. Τι γίνεται τώρα? Το Δεκέμβριο του ίδιου έτους, λέει, οι ίδιοι προκάλεσαν ζημιές, λέει, σε 134 ελαιόδεντρα στη θέση λαγούδι Σάτα Σαμαρίου. Τι γίνεται τώρα? Λοιπόν, σε άλλες περιπτώσεις, χρησιμοποιώντας βία και απειλές, η ομάδα ανάγκαζε τα θύματα να ενδώσουν τις απαιτήσεις τους. Καταπατούσε ή ιδιοποιούνταν αγροτεμάχια, καλλιεργούσε σιτηρά χωρίς τη συνένεση ιδιοκτήτη και επέτρεπε ανεξέλεγκτη βόσκηση εγωπροβάτων, μειώνοντας το κόστος γεωτροφών, λέει. Τα βασικά μέλη εμπλέκονται σταδιακά και συγγενικά πρόσωπα, αυξάνοντας τα έσοδά τους. Οι έρευνες ξεκίνησαν από τον Απρίλιο του 25 μετά από παραγγελία προκρατικής εξέτασης από τον εποπτεύοντα εισαγγελέα διεύθυνση αυτοκινητών κτλ. Τι γίνεται, ρε?
0: Μετά την εποχή, Νίκο, με τα ζωνιανά, που έλεγε ο κόσμος ότι δεν μπορεί να μπει κανένας σε εκείνες τις περιοχές γιατί είναι γκέτο. Όχι, δεν μπορούσε να μπει, ούτε εκπαιδευτικός δεν έμπαινε, όχι αστυνομικός, ούτε εκπαιδευτικός.
1: Δηλαδή,
0: μετά την ασυδοσία στη χρήση όπλων στην Κρήτη, Νίκο, και ειδικότερα σε αυτές τις περιοχές, καταρχάς να το πω ομά, διεπίστωσα ότι οι άνθρωποι εκεί δεν έχουν εξελιχθεί. Ζούνε στην εποχή την παλαιολιθική. Έτσι το έχετε καταλάβει. Και γι' αυτό βγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί που είναι. Δεν θέλω να προσβάλλω, γιατί είναι συμπατριώτες μας, αλλά υπάρχει μια ακοινωνικότητα, για να μην πω αμορφωσιά, μια ακοινωνικότητα σε αυτούς εκεί τους ανθρώπους. Έχουν, Νίκο μου, γκέτοποιημένοι. Πάει αστυνομικός, λέει, εγώ δεν πάω να υπηρετήσω εκεί. Πάει εκπαιδευτικός, εγώ δεν πάω να διδάξω εκεί πέρα. Έτσι. Δεν ξέρω τι γίνεται με τους παπάδες εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δυνατόν τώρα όλη αυτή η συμμορία σπήρα εγκληματική. Καλά, έχουν γεμίσει φυλακές εκεί στην Κρήτη από τέτοιες. Έχουν και υποτίθεται τα λένε και βεντέτες. Τα λένε και βεντέτες, δηλαδή. Η αρχηγή αυτής της πείρας, Νίκο μου, ήταν και οι γυναίκες του συμμετείχαν όλοι. Ήταν ο Θείος και η Διόνυψη, η οποία ήταν η αρχηγή. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τώρα, ο άλλος είπε: άνθρωπος, δεν πρόλαβε, λέει, να θάψουμε, λέει, τον πατέρα μας. Είπε ένας άλλος, το είπες αυτό. Δεν πρόλαβε, λέει, να θάψουμε τον πατέρα μας, λέει, στο πρώτο θέμα. Και είχε μπει ο άλλος μέσα στο χωραφάκι του. Δηλαδή, δηλαδή μιλάμε, όχι εγκληματική οργάνωση.
1: Α, βλέπω το αποστάλε. Ο βασικός κατηγορούμενος και η σύζυγός του λάβανε 89.000 ευρώ. Ναι, ένας ανιψιός και η σύζυγός του 101.000 ευρώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο 39χρονος με τη σύζυγό του 165.000 κτλ. Ευρώ. Ένα άλλο ζευγάρι της οικογένειας 65.000 κτλ. Ευρώ. Ναι. Και ένα ακόμα ζευγάρι 130.000 κτλ. Ευρώ. Τι γίνεται,
0: ναι,
1: Παναγία,
0: ναι, ναι. Τώρα εσύ πες μου, για να σου πω τώρα την αλήθεια, χωρίς να απαλλάξω τους πολιτικούς της περιοχής. Εσύ πιστεύεις ότι δεν μπορούσε κανένας πολιτικός εκεί να κάνει τίποτα? Θα τον είχαν τεινάξει τον αέρα. Εδώ έκαψαν αμάξι από άνθρωπο. Θα τον είχαν τεινάξει τον αέρα.
1: Άμα είναι τότε όλη την Ελλάδα να την κάνουμε όπως είναι η Κρήτη και να μην.
0: Αντιγιά.
1: Μπέστε αυτό και μην υπολογίζει τίποτα.
0: Τώρα μεταξύ μας, εσύ εκεί δεν πιστεύεις ότι πάμε? Εκεί δεν πιστεύεις ότι
1: πάμε? Εδώ και καιρό. Εδώ και καιρό.
0: Εδώ και καιρό. Να σε ρωτήσω κάτι. Παραβατικότητα είναι παντού. Περπατάς στον δρόμο. Περνάς από τένα.
1: Παραβατικότητα, εγκληματικότητα παντού. Γίνεται χαμός εδώ πέρα. Εντάξει, είπαμε. Σικάγο λέγαμε παλιά. Γίναμε, τώρα το Σικάγο μας βλέπει εδώ πέρα και λέει Ελλάδα γίναμε.
0: Ξέρετε τι δεν καταλαβαίνω, αγαπητοί μου φίλοι, και με αυτό θα τελειώσω. Στην χώρα μου, την οποία λατρεύω και την οποία θεωρώ μοναδική στον κόσμο, δεν έχω καταλάβει κάτι. Έχουμε δεκάδες χιλιάδες δημοσίους λειτουργούς. Μεταξύ αυτών είναι οι αστυνομικοί κλπ. Κλπ. Δεκάδες χιλιάδες δημοσίους λειτουργούς. Σε σχέση με άλλες χώρες, στις άλλες χώρες μηδέν παραβατικότητα, και στην Ελλάδα μας όχι ανθεί, όχι καλλιεργείται. Δηλαδή μιλάμε ότι αναδύεται καθημερινά η παραβατικότητα. Και οι αστυνομικοί που έχουμε, αν δεν έχουν στόχους, αν δεν έχουν εκείνο. Έχεις ειδοποιήσει ποτέ αστυνομία να έρθει, Νίκο, για κάποιο λόγο, για μια παράνομη στάθμη? Σε έχει ειδοποιήσει? Πόσες ώρες έκανε να έρθει?
1: Μπα, όχι. Και εγώ όταν έκανα δύο φορές για κάποια είχαν έρθει αμέσως στην Δία. Αλλά για να γίνουν. Κοίταξε, για να γίνουν αυτά όλα που γίνονται εδώ στη χώρα μας εδώ και χρόνια και δεκαετίες, κάποιοι τα επέτρεψαν για να γίνονται. Κάποιοι ευθύνονται για την κατάσταση που έχει καταλήξει εδώ πέρα, έτσι. Για να καταλήξει εδώ πέρα η κατάσταση, κάποιοι ευθύνονται. Γιατί άμα κοιτάξουμε και την τοπική κοινωνία μας εδώ πέρα για ορισμένα πράγματα κτλ., για να φτάσει μια κατάσταση.
0: Πάλι να τα ξαναπούμε.
1: Α, μπράβο. Κάποιοι ευθύνονται για αυτά τα πράγματα που τα επέτρεψαν τις δεκαετίες κτλ. Και μετά, όταν. Δηλαδή, βγάζει κεφάλι, άμα δεν το κόψει από την αρχή, τελείωσε.
0: Και από εδώ και πέρα τι κάνουμε, τίποτα.
1: Τώρα κάνουμε τους και αυτοί.
0: Φτάσαμε να λέμε μακριά από εμάς και όπου θέλει είναι. Φτάσαμε να μας λέει άλλος τραυματίστηκα γιατί με παρέσυρε ένα αυτοκίνητο στο δρόμο ή ένα μηχανάκι. Και να σκεφτόμαστε ευτυχώς που δεν είμαστε εμείς. Τέτοια απανθρωπιά δεν υπάρχει. Δεν την μπορώ αυτή την απανθρωπιά. Θα είμαι σκύλα, θα είμαι μπουλντόζο όπως λέγανε παλιά, θα είμαι μπιτς, θα είμαι ό,τι θέλετε. Αλλά εγώ όταν βλέπω την παρανομία, την παραβατικότητα, δεν την αφήνω. Ακόμη και στην καθημερινότητά μας. Και ας με πούνε γραφικοί, ας με πούνε ό,τι θέλουν, ας με πούνε αλλοπαρμένοι, ας με πούνε ό,τι θέλουν. Την ανθρωπιά μας και την νομιμότητά μας δεν θα την πουλήσω για κανένα λόγο.
1: Άμα δεις κάπου νομιμότητα σε αυτό να με στηρίξεις κλέπτικα.
0: Εσύ με ξέρεις πόσο τρελή είμαι, έτσι. Ακόμα με τις ακαθαρσίες των ζώων καθόμουν και παρακολουθούσα τον ασυνείδητο κύριο, ο οποίος κύριος ξεστιακαλό τον είδε, με κοιτούσε με θράσος. Τι έκανε, έβαλε την κουκούλα και έφυγε, πήρε τα σκυλιά και έφυγε.
1: Αφού έτσι έχουμε μάθει εδώ πέρα, ατιμωρησία σ' όλα, γι' αυτό και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, έτσι. Και δεν έχει τελειωμό η κατάσταση.
0: Έτσι.

0: FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
1: Πω πόνο στη μια.
2: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
2: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
3: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
3: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό-Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
4: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοπία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
1: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα!
5: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
1: Τι το δίνεις?
5: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
6: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
7: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός.

αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος

0: ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
2: Αποφράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
3: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
2: Αξιόπιστο. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 5010 21 και 6940 509 658.
3: Αξιόπιστο. Το όνομα τα λέει όλα.

Φύγαμε. Λοιπόν, κοντά μας και σήμερα, έτσι θα ξεκινήσω το δεύτερο ημίωρο. Κοντά μας και σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι, γκουνέλες εξοπλισμοί καταστημάτων. Εντάξει, ο Λάμπρος ο Γκουνέλες είναι ο πρέσβης στο χώρο του εξοπλισμού καταστήματος. Γιατί είναι ο μόνος άνθρωπος που κατάφερε να παντρέψει την αισθητική με την υψηλή τεχνολογία. Ξέρετε τι είναι το κάθε χιλιοστό στην επιχείρησή σας, το κάθε χιλιοστό του εκατοστού να είναι αξιοποιήσιμο. Ξέρετε τι, να μην υπάρχουν νεκρά σημεία στον εξοπλισμό του καταστήματος. Πόσες φορές έχουμε ράφια τα οποία λέμε τώρα αυτό γιατί είναι εδώ στη γωνιά, γιατί μπήκε. Δεν υπάρχει περίπτωση μέσα από τους εξοπλισμούς καταστημάτων Γκουνέλας να μην υπάρχει λύση και χρησιμότητα για το κάθε τι που θα κάνει στην επιχείρησή σας. Είτε λοιπόν θέλετε να στήσετε, να επεκτείνετε, να ανανεώσετε ή να επισκευάσετε τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, μία είναι η λύση. Γκουνέλας, εξοπλισμοί καταστημάτων. Και συνεχίζω, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Πάμε στον όμιλο Γουλιώνη, κορυφαίος όμιλος, νούμερο ένα όμιλος. Δεν υπάρχει ανταγωνιστής, όχι σε εθνικό επίπεδο, θα έλεγα και σε ευρωπαϊκό. Γιατί τρεις γενιές τώρα, οι περιφράξεις Γουλιώνη, με επικεφαλής πια το Σταύρο το Γουλιώνη, τρίτης γενιάς αφεντικό και πιο, ξέρετε, πιο gentleman, πώς να το πω τώρα, πιο εξελιγμένη κατάσταση, είναι η εταιρεία που επειδή έχει, διαθέτει. Επειδή έχει τη μονάδα σηματοπλεγμάτων, διαθέτει. Και τι κάνει, ο Σταύρος ο Γουλιώνης λέει: δεν υπάρχει περίπτωση να αναλάβω μια δουλειά πριν να την έχω μελετήσει. Δεν μπορώ να τη δουλέψω πριν τη μελετήσω. Δηλαδή, τι χρειάζεται, το υπέδαφος, η περιοχή, το κλίμα, τα πάντα όλα, δίνει την καλύτερη λύση. Και η καλύτερη λύση σε τιμές για την ασφάλεια της περιουσίας σας είναι στις περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Από ένα οικόπεδο έως ένα αεροδρόμιο. Μένουμε στον ίδιο όμιλο και πάμε στο Pet Market του Γουλιώνη. Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Εδώ είναι τα τρυφερά μας. Τα πάντα όλα, αγαπητοί μου φίλοι, για τα κατοικίδια μας, ό,τι κατοικίδιο και να έχουμε. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε τροφές άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Και το εξηγώ. Καλύτερες τιμές της αγοράς, γιατί ο όμιλος Γουλιώνη, ό,τι έχει, είναι δικό του. Δηλαδή, εισαγωγή από τα καλύτερα, από τις καλύτερες μονάδες τροφών για κατοικίδια από όλη την Ευρώπη. Εισαγωγή μόνη της η εταιρεία κάνει. Δεν είναι μεταπολιτής, είναι απευθείας πολιτής. Άρα καταλαβαίνετε πόσα χρήματα λιγότερα δίνετε κερδίζοντας το χονδρικό κέρδος. Και πάμε λοιπόν να δούμε αξεσουάρ, τα καλύτερα. Υπηρεσίες υγιεινής καλοπισμού του κατοικιδίου σας, τα καλύτερα. Και τέλος, αγαπητοί μου φίλοι, δωρεάν συμβουλές αν βρεθείτε στο Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Αν πάλι δεν μπορείτε να βρεθείτε, καλέστε στο 214-2414, επαναλαμβάνω, 015-900 και delivery. Εντάξει τώρα, άλλες εποχές. Συνεχίζουμε τον περιπατό μας και πάμε στο παραδοσιακό στην Νάπολη, πρώτη ημεραρχία. Πάμε στο αδερφάκι του, παραδοσιακό στο ποτάμι, Αθηνάς 19. Θα πάμε σε λίγο καιρό και στο τρίτο, θα πάμε μετά και στο τέταρτο, γιατί η αλυσίδα των παραδοσιακών με τοποθεσία, προσέξτε, παραδοσιακό στην Νάπολη, παραδοσιακό στο ποτάμι, συνεχίζεται, γιατί το θαύμα εδώ και στις γεύσεις και στην ποιότητα είναι ένα και μοναδικό. Όπως λέει ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου, δεν υπάρχει περίπτωση από μας, από δικό μου κατάστημα, να πάρει κάποιος προϊόν που να μην είναι φρέσκο ημέρας. Κρέας φρέσκο ντόπιο ημέρας, ακόμη και στο γύρο κοτόπουλο, ακόμη και στο γύρο χοιρινό. Καλέστε λοιπόν για την παραγγελία σας 2414-254-255. Τα έχω μάθει απ' έξω τα νούμερα, Νίκο, και καμιά φορά κάνω και σαρδάμ. Και θα κλείσουμε τον περίπατό μας με το ένα και μοναδικό για όλη την κεντρική Ελλάδα και όχι μόνον, Κέτριν Καψιόχας. Εδώ η οικογένεια Καψιόχας, ο Γρηγόρης και η Εύη Καψιόχας, συνεχίζουν με τα προσωπικά του στοιχήματα. Προσωπικό στοίχημα του Γρηγόρη του Καψιόχα είναι, αγαπητοί μου φίλοι, το γεγονός ότι θέλω να είμαι πρώτος στις γεύσεις. Θέλω να είμαι πρώτος στην ποιότητα. Θέλω να είμαι πρώτος στην εξυπηρέτηση. Όχι γιατί το θέλω για μένα, γιατί το θέλω για τους πελάτες μου. Γιατί αυτό που είναι το catering Καψιόχας έχει ολοκληρωθεί, έχει δημιουργηθεί μέσα από τη σχέση που έχει δημιουργηθεί με τους πελάτες. Ο Γρηγόρης περήφανα μου λέει: πάντρεψα τον πατέρα και τώρα παντρεύω την κόρη.
Δηλαδή είναι τόσο ευαίσθητη αυτή η οικογένεια στις σχέσεις με τους πελάτες που μας δίνουν τις καλύτερες υπηρεσίες και σε ποιότητα αλλά και σε τιμές και σε περιβάλλον. Έτσι λοιπόν, ποιότητα άριστη, γεύσεις άριστες, περιβάλλον ασυναγώνιστο. Είτε λοιπόν θέλετε να κάνετε το γάμο, τη βάφτισή σας, ένα πάρτι βρε αδερφέ, ή τα εγγένεια της επιχείρησής σας στο χώρο σας, ή θέλετε να κάνετε μια μικρή, μια μεγάλη εταιρική εκδήλωση. Με την επιλογή σας στο catering Καψιόχας έχετε κάνει το 80% της δουλειάς. Γιατί? Πρώτον, οι υπηρεσίες είναι απαράμιλες. Το περιβάλλον που μπορεί να σας φιλοξενήσει είναι ξεχωριστό και μοναδικό και στα δύο σημεία αναφοράς. Και στο κτήμα Καψιόχα στην είσοδο, που εγώ εκεί θα πάω να κατασκηνώσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Στην είσοδο του Ελευθερές, αλλά βεβαίως και στο κτήμα Πισίνα στην Περιφερειακή Οδό Τρικάλων. Όσοι έχουν πάει είναι η διαφήμιση. Όσοι έχουν βρει στο catering Καψιόχας ξέρουν ότι επιστρέφουν ή φεύγουν με χαμόγελα μέχρι τα αυτιά. Καλέστε λοιπόν 2410-592-800 και κλείστε το δικό σας ραντεβού να συζητήσετε, ακόμη και αν θέλετε να κάνετε μια έρευνα αγοράς για μια μελλοντική σας εκδήλωση. Τρέξτε, γιατί πραγματικά θα βρεθείτε στο νούμερο 1 για όλη τη Θεσσαλία, για όλη την κεντρική Ελλάδα. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε.

0: αγαπώ πολύ, παιδιά μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε να δούμε. Ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, αγαπητέ μου φίλε Νίκος.
1: Παρακαλώ.
0: Πώς λένε στα Αμερικάνια, έτσι. Γιάννης Νίκος, πώς το λένε, Νίκος, σου μιλάνε στο ελληνικό και σου λένε Νίκος, come here please. Λοιπόν, Τσίπρας, στο θυσίο την Τρίτη 26/5 ανοίγουμε πανιά σε νέους ορίζοντες. Μας έβγαλε. Έχει κάνει και το σποτάκι που δίνει και την ημερομηνία. Ένας πατέρας που αγκαλιάζει ένα γιο. Πάλι ρατσιστικό θα το πω. Γιατί να μην αγκαλιάσει μια κόρη? Α, γιατί? Εκτός αν είναι κόρη με κοντοκουρεμένο μαλλί. Εκτός αν θέλει να στείλει και άλλα μηνύματα. Τέλος πάντων, αυτό λέει το πολιτικό σουλάτσο, προκαλεί αποστροφή στο λόγο, μας λέει ο κύριος Κουτσούμπας. Να πούμε λοιπόν όμως ότι ο κύριος Τσίπρας σε κάποια πράγματα που έχει κάνει θετικά, γιατί εμάς μας αρέσει να λέμε και τα καλά και τα κακά, είναι το γεγονός ότι, Νίκο μου, για να δεχθεί στους κόλπους του νέου κόμματος, που ακόμη βέβαια δεν ξέρουμε το όνομα, θα το μάθουμε τέλος της εβδομάδος, θέλει αυτοί που θα έρθουν από τον ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, γιατί έχει και προσχωρήσεις και από το ΠΑΣΟΚ αρκετές με τις νέες διαγραφές που έχουν γίνει και τις ιδέες απομακρύνσει, γιατί απομακρύνθηκε και η κυρία Βλονίτου. Έτσι. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι τι τους είπε. Μέχρι τις εκλογές θα παραιτηθείτε και από βουλευτές. Δεν θα είστε ενεργεία βουλευτές για να σας δεχτώ στο κόμμα μου. Όπως επίσης δεν θα δεχτώ ομάδες. Δηλαδή φύγανε πέντε και είπανε πάμε στον Τσίπρα, πέντε και όλοι μαζί.
2: Ας μην πάνε, ας πάει ένας-ένας. Ναι, ναι, μπορεί να φύγανε σε ομάδες, αλλά ας πάνε ένας-ένας.
0: Αρχείτε ένας-ένας.
2: Ένας-ένας,
0: παιδιά,
2: πέρασε.
0: Και δεν έχω να συμφωνήσω με κανέναν τίποτα. Πάμε όλοι μαζί να δουλέψουμε. Δηλαδή, σου λέει, δεν τάζω σε κανέναν για να έρθει στο κόμμα μου θέσεις. Δεν θέλω να έρθει το ομάδες-ομάδες, να μην έχουμε τους 52, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Ναι, μπράβο. Και δεν θα είστε ενεργεία βουλευτές για να έχετε, ας πούμε, πρώτων πυλών την εξουσία, ότι είστε βουλευτές και έτσι να έχετε περισσότερα ωφέλη από το σύνολο των υποψηφίων ή των συμμετεχόντων στο νέο κίνημα του κύριου Τσίπρα. Όλα τέλεια. Αυτό για μένα είναι καταπληκτικό και είναι μια αρχή, ίσως, γιατί όπως είπε και η κυρία Κρήτα, τώρα έμαθε. Τώρα έμαθε. Αυτό το είχε πει και ο Αποστολάκης. Και είχε πει κιόλας ο Αποστολάκης, δεν ξέρω τώρα που βρίσκεται ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης, είπε για τον, όταν ανέλαβε τον Κασελάκη, και νομίζω με τη σύμφωνη γνώμη του κυρίου Τσίπρα ανέλαβε τον Κασελάκη, ο Αποστολάκης, ο υπουργός, έτσι, ο οποίος, ο κύριος Αποστολάκης, όταν έφυγε ο Τσίπρας, ήταν ορφάνεψε. Πήγε στον κύριο Κασελάκη και έκανε μια δήλωση, η οποία μάλλον τον βαραίνει και την κουβαλάει. Είχε πει ότι ο Κασελάκης μαθαίνει πιο γρήγορα από τον Τσίπρα. Καταλάβατε? Δηλαδή, το IQ του Κασελάκη, πού είναι σήμερα?

0: μισθωτοί και συνταξιούχοι με τον νόμο Κατρούγκαλου που τους έστειλε. Αυτά μην τα ξεχνάμε. Θυμόσαστε τη σύνταξη των μισθών στους 750 ευρώ που είχε υποσχεθεί και το έκανε 600. Να μην τα ξεχνάμε. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, αγαπητοί μου Βάσο, άνω τελεία, διότι έχουμε στη γραμμή το δήμαρχο για να μας πει για τις ανοιχτές πόρτες.
0: Τον δικό μας τον κύριο Μαμάκο.
1: Ποιον, Βάσο μου, όταν λέμε δήμαρχο, ένας είναι ο δήμαρχος.
0: Αγαπητέ δήμαρχε.
1: Κώστα Τζανακούλης.
0: Το είπαμε.
1: Ναι.
0: Α, τον κύριο Τζανακούλη.
1: Ναι, Βάσο.
0: Υποκλίνομαι, respect.
1: Υποκλίσου.
0: Πεθαίνω, λιώνω. Ένας είναι και μοναδικός. Είμαι ευγενής με όλους, αλλά με τον Τζανακούλη, τον Κώστα. Καλά, είμαι και θυμωμένη, είμαι και χαρούμενη, τον αγαπώ, τον έχω κάθε μέρα, όλα μαζί. Όλα μαζί.
2: Είσαστε καλά, καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα, Δήμαρχέ μου. Εγώ είπα για τις ανοιχτές πόρτες, δεν είδα το κτήμα και λέω κάτσε.
2: Δεν προλαβαίνουμε να δηλώσουμε, αλλά θα το έχουμε ανοιχτό.
0: Α,
2: για όσους θέλουν και ήθελα να πω ότι για όσες, αλλά για όσες θελήσουν να δούνε, θα τους έχουμε και ένα δωράκι, ειδικά ξέρεις εσύ, από αυτούς που αρέσκονται στα σίκα.
1: Παπα!
2: Άγρια σίκα για γλυκό.
1: Γιατί, εδώ δήμαρχε μας ρίχνεις τώρα, γιατί είπες για όσες και άμα θέλουμε εμείς εδώ πέρα.
0: Όχι, θα πάμε μαζί, θα πάρω εγώ για δύο και θα τα πάρεις κι εσύ.
2: Αλλά κυρίως για όσες, γιατί τώρα είναι η εποχή που γίνεται το γλυκό, το καλό το σίκο, γίνεται από άγριο σίκο. Και τώρα είναι
1: είναι τα αγριώσικα, δήμαρχε.
2: Ναι. Αυτά είναι τα καλύτερα για γλυκό.
0: Επιστρέφει το συζητώ δηλαδή.
2: Για όσες θελήσουν να έρθουν, πέρα από τη δοκιμή των κρασιών, θα έχουν την ευκαιρία μόνες τους έτσι να το απολαύσουν, να μαζέψουν και να διαλέξουν σίκα από τις άγριες σίκες για να κάνουν το γλυκό.
0: Δεν μου λες, δημάρχε, γαντάκια θα μας δώσεις εσύ ή θα πρέπει να φέρουμε από το σπίτι μας?
2: Τι θέλεις?
0: Γαντάκια, αφού βγάζει το γάλα του σίκο.
1: Μην αγχώνεσαι.
0: Ξέρεις, εμένα Νίκο με έχει...
1: Δήμαρχε, μισό λεπτό, γιατί έχω μήνυμα και από το φίλο μου Απόσταρτος Πτεραρχός. Μου λέει, ο Χρήστος, καλημέρα. Τι ώρα λέει ο κύριος Δήμαρχος για αγριώσικα?
2: Μετά τις 11 θα είμαστε εδώ. Προχωρημένες γυναίκες που αρέσκονται στο γλυκό το σίκο, μπορούμε να τις αφήσουμε εδώ να φτιάξουν και το σίκο.
0: Σου λέω εμένα, με έχει... Δήμαρχε, για πείτε στο Χαϊδά πόσο εκπαιδευμένη είμαι στις εργασίες στο χτήμα.
2: Έτσι ακριβώς, ναι, γι' αυτό.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, μέχρι και μπορούν να κάνουν και γλυκό σίκο εδώ.
1: Λοιπόν, πόση ώρα διαρκεί, Κώστα, για να κάνει?
2: Εξαρτάται από την τεχνική που εφαρμόζει ο καθένας.
0: Και πρόσεξε, Νίκο.
2: Δήμαρχο... Με την κλασική μέθοδο περνάμε κάποιες ώρες, γιατί το κάνουμε έτσι όπως πρέπει να γίνει. Το μαζεύουμε, το τρυπάμε, το βάζουμε στην ασβέστη κλπ. Και σήμερα, για να ξέρεις, με αυτό ασχολούμαστε πλέον.
0: Κοιτάξτε, Δήμαρχε, να πούμε.
1: Γιορτάζει και την Πέμπτη ο Δήμαρχος.
0: Τα κρασιά είναι καταπληκτικά. Γιατί... την Πέμπτη θα κάνουμε τίποτα?
2: Ορίστε.
0: Την Πέμπτη θα κάνουμε τίποτα?
2: Την Πέμπτη θα δούμε αύριο, γιατί είναι μια εποχή πολύ
0: περίοδος,
2: δύσκολη.
0: Ναι.
2: Γιορτάζουμε βέβαια. Ανέβα. Θα δούμε, ναι.
0: Τα πιο νόστιμα γλυκά, Νίκο μου. Ναι. Η πιο καλή συλλογή προϊόντων για μαρμελάνδες, δεν το συζητώ. Για μένα η μαρμελάδα φράουλα, σίκο,
1: δαμάσκινο.
0: Είναι φάρμακο. Είναι φάρμακο, δεν το συζητώ. Τα κρασιά είναι το ένα καλύτερο του άλλου για κάθε περίπτωση. Δηλαδή από την πιο ιδηλιακή και πιο ατμοσφαιρική συνάντηση μέχρι το απλό καθημερινό ποτηράκι κρασάκι για το σπίτι, Δήμαρχε, δεν το συζητώ. Respect τώρα. Έτσι.
2: Τώρα, μια και είπατε για τις μαρμελάδες, βέβαια, εντάξει, ποιος λέει ότι τα προϊόντα δεν είναι καλά, αλλά ο κόσμος ξέρει.
0: Έλα τώρα, η μεγάλη διαφορά.
2: Εκείνο όμως που εμείς κρατάμε όλα τα χρόνια, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς της ακρίβειας, κρατάμε χαμηλές τιμές. Εάν δείτε τις μαρμελάδες στα σημεία που πουλούνται,
0: έτσι,
2: πουλούνται σε λογικές τιμές, δεν τις έχουμε αλλάξει εδώ και χρόνια. Όλες οι ανταγωνίστρες ανεβάζουν. Και βέβαια προκαλούμε τον οποιοδήποτε να κάνει και δοκιμή.
0: Δοκιμή είναι το σημαντικότερο. Νίκο, προχθές έμεινα.
1: Τις δοκιμάσαμε. Ναι.
0: Αλλά εγώ δεν υπάρχει περίπτωση στο ψυγείο μου φωτογραφία να στο βγάλω. Προχθές δημάρχη έμεινα από ψωμί Σαββατοκύριακο. Έτρεξε σε ένα γνωστό αρτοπείο που είναι και τα Σαββατοκύριακα κεντρικότατο κλπ. Εκεί στο πάρκο των χρωμάτων. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.

0: Η δήμαρχε, και τι βλέπω στο ταμείο δίπλα της Μαρμελάδας, λέω που πας ρε Καραμπίτρο, πάρε τώρα μια σειρά απ' όλα για να ετοιμάσεις το ψυγείο σου. Πολύ χάρηκα δήμαρχε που σε ακούσαμε, πότε θα μας έρθει ζωντανά στο στούντιο?
1: Θα το κανονίσουμε μετά. Διότι,
0: πάντως όχι, δεν θα μας πει ποτέ Νίκο, εγώ θέλω για να κάνω τη διαφορά να είναι ζωντανά στο στούντιο δήμαρχος. Έτσι.
1: Ωραία, πάντως από το Σάββατο και την Κυριακή μετά τις 11 θα είμαστε εμείς ούτως ή άλλως είμαστε έτσι, εδώ έτσι. Και τώρα από το κτήμα τηλεφωνώ. Διότι και τώρα σίκα μαζεύω.
0: Αφού είπε, ετοιμάζει το έδαφος. Ανοιχτές πόρτες λοιπόν και στο κτήμα ναι. Τζανακούλη, στους Αγίους Αναργύρους. Ναι.
1: Αλλά και για τους άντρες θα μην θυμώνει ο Νίκος. Και σίκα άγρια για γλυκό.
2: Και τώρα δήμαρχε θα σου το πω, το έχω πει στον αέρα εδώ και κάνα μήνα περίπου, είχα βρει τη σύζυγο του δημάρχου σε γνωστό ψαράδικο της πόλης, λοιπόν και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Κυρία Σοφία θα.
2: Κυρία Σοφία, είχαμε κάνει μια πολύ ωραία κουβέντα, λέω τι θα το πάρει στον δημάρχο, σαρδέλα πολύ ωραία λέει.
0: Έτσι. Ξέρεις πόσο απλός άνθρωπος είναι ο δήμαρχος Νίκος στην καθημερινότητα, ήταν, είναι και θα είναι.
1: Η σαρδέλα με special λευκό κρασάκι, ή ροζέ, ή
2: έτσι,
1: το
2: έτσι ακριβώς.
0: Έτσι, μπράβο. Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους.
0: Καλή, τα καλή.
1: Τα καλή της είναι τα καλύτερα κρασιά.
0: Καλή, καλή, καλή συνέχεια. Λοιπόν,
1: καλημέρα σας.
0: Στέγαση βομβά, να στα πω. 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ στα κρατικά ταμεία από τη φοροδιαφυγή στα ενίκια. Εγώ πάντως θα πάω στο χτήμα Τζανακούλη, να ξέρεις, δεν μου φεύγει από εκεί. Έρχονται αυτόματα πρόστιμα για όσους καθυστερούν τις δηλώσεις, θα βεβαιώνονται σε πραγματικό χρόνο στους φορολογούμενους και αφορά ΦΠΑ, Ε1 και παρακρατούμενους φόρους. Τα πρόστιμα θα είναι από 100 έως 500 ευρώ για κάθε παράβαση. Ο κύριος Γεραπετρίτης λίγο μας ανησύχησε. Μας λέει ότι πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία αναφορικά με δημοσιεύματα και διαρροές για θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκία. Είναι αυτό Νίκο που είπαμε και χθες, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα το καλοκαίρι. Εγώ πάντως θα πάω στο χτήμα, θα το πούμε και αύριο και μεθαύριο και αντιμεθαύριο, στο χτήμα Τζανακούλη και σε όλους τους φίλους μας, αλλά κυρίως στο χτήμα Τζανακούλη για να κάνω και το κουμάντο. Ξέρεις ότι με έχει διδάξει πώς κάνουμε μαρμελάδες, πώς μαζεύουμε τα σίκα, πώς μαζεύουμε τα μπέλια, πώς καθαρίζουμε για να αποθηκεύσουμε τα προϊόντα. Με έχει κάνει δασκάλα. Και λίγο το σαρακατσάνικο και λίγο το βλάχικο και λίγο το προσφυγικό. Μπήκε και ο Τζανακούλης δίπλα. Άστα. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και σήμερα φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Πολλά είχαμε να πούμε, αλλά μείναμε στα ευχάριστα. Νίκος Χαϊδάς Βάσο Οικονόμου, σας χαιρετούμε. Τα λέμε αύριο πρώτο ο Θεός, μετά τις 8. Αλλά εσείς μείνετε κοντά μας. Έρχεται ένας και μοναδικός Ντίνος Εξαρχάκης. Φόρτσα Ντίνο λοιπόν για τη δική σας αθλητική ενημέρωση. Γεια χαρά, τα λέμε αύριο.

0: FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
1: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
0: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
1: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
0: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
2: Πω, νοστιμιά.
3: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
2: Όχι και ένα.
3: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
2: Έχω φάει.
3: Σιγά.
2: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
3: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
2: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
2: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
2: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
4: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοπία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
2: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
5: Και τι λαμπερό τρίχωμα!
6: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
2: Τι το δίνεις?
6: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
2: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
7: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
8: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
9: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
0: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
1: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
0: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
1: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
0: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
10: Καλώς τον Άκη, ας άργησε.
11: Παρηγγειλές.
10: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια για το ζέσταμα που λέμε.
11: Είσαι φίλος.
10: Όχι εγώ, ο Λίλος.
11: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
10: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410 672 110.
11: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

στέρεο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο.

0: τον Αεράτο, τον Βαρβάτο, τον Καμάρι του Περαμάχαλου. Καλό στο Φορτζαντίνο μας. Καλό στο Καμάρι μας. Καλό στον Παίχτη.
1: Καλημέρα στα Λατομία Τυράβου στην
0: Ελλάδα. Καλό στο Φορτζαντίνο.
1: Καλημέρα.
0: Τον Αεράτο.
2: Καλημέρα στην Τακούδης ΑΕ. Στα Χοιρινά Μπουχλαριώτη, στη Φάρμα Νότας, όπως πάντα στα Κουτόπουλα Φίλδος.
1: Στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων, τον Κουνέλα. Σε όλο το επιτελείο του στο συνεργείο αυτοκινήτων Buffy Car Service, όπως πάντα καλημέρες μεγάλες σε όλο το επιτελείο εκεί. Γη και πλαστικό, αδερφή Τσολάκη, για απλά μια μεγάλη καλημέρα και στο υπερπολιτελέστατο Τσιπουράδικο Μουργές στην Ιωαννίνων 168. Σε, από σήμερα τρίτη κεφάλαια ανοιχτά, χθες είχε ρεπό είπαμε. Στα οπτικά Κυριάκος Γουτζαηλίας στην Κύπρου 20, υπεύθυνος οπτικός οπτομέτρης ο Νικόλας Γουτζαηλίας, όπως πάντα.
0: Καλημέρα και τον Δημήτρη Σομαρά από τους Σοφάδες.
2: Να είναι καλά.
0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Καλημέρα Δημήτρη στους Σοφάδες. Στους Σοφάδες ή στις Σοφάδες. Στους.
0: Και όπως θέλεις το κάνεις εσύ, πες όπου θέλεις. Και στους και στις.
1: Καλημέρα στις
0: Σοφάδες. Πέφτουν Σοφάδες από τον τοίχο, πώς δεν λέμε.
2: Σοφάς, ναι. Καλημέρα στο κατάστημα.
0: Α, μπράβο. Σοφάδες.
1: Κύριε Τσάκα Ειρήνης, καλημέρα στην Αλάνα 5x5, στο 5ο χιλιόμετρο Λέρισσας Καρδίτσας. Καινούργια διεύθυνση, τα πάντα όλα για να αθλήσετε, να γουστάρετε, να περνάτε καλά τους θερινούς, αλλά και τους ανοιχτιάτικους μήνες. Στον Φούρνο Evans έχουμε και σήμερα.
0: Δίνω χαιρετήματα τον Μπάμπη το Μικονιάτη.
2: Καλημέρα και στον Βαμπίνο μου, ευχαριστώ.
0: Γεια σου Μπάμπη Μικονιάτη, ο Ντίνος. Στην
1: Κοσμική Αμυδαλία, στην Κοσμική Ταβέρνα Σουσουράδα, τα πάντα όλα στις σούβλες, ό,τι γουστάρετε.
0: Καλημέρα από την πρωτεύουσα, από την αστυνομία κάτω από το Γουδία. Χαιρετήματα, Ντίνο.
2: Καλημέρα.
0: Τον επικεφαλής αντιπαστυνόμο Χρήστο Αλβανιτάκο.
1: Καλημέρα στον κύριο Αλβανιτάκο. Καλημέρα και σε όλα τα παλικάρια που είναι υπηρεσία αυτή την ώρα. Έτσι και φυσικά βέβαια στα City Taxi εδώ, στο αστικό χτελάρι σας, στους φίλους οδηγούς στο φορτηγό δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης. Καλημέρα στη Σίδερο Σπιράλ, στον Τάσο το Γιώτσα, στην εμπορία σιδήρου φυσικά και στην επεξεργασία Λαμαρίνας από το 1983, σε 7ο χιλιόμετρο Λάρισας Σικουρίου, στο βασιλιά της μπαταρίας Μάρκετ Αρσενίου, Ηρώων Πολυτεχνείου, όπως πάντα 228, και ενώ συσβόδρων αξιόπιστος. Καλημέρα στο Σάκη, σε όλα τα παλικάρια, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, 24 ώρες το 24ωρο, τα πάντα όλα λέμε. Αξιόπιστος στο υπερσύγχρονο ψυχοθεραπευτήριο, όπως πάντα Καρπούζα Σταμάτης, οι μάγοι της ψυχοθεραπείας σας κάνουν καινούριους. Στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης Αχιλλέως 15 στην Ανθούπολη, μια μεγάλη καλημέρα. Στις σκαλωσίες κερκίδες Δίας Εξέδρες, τα πάντα όλα. Στα ελαστικά αδελφών Σακαβέλη και στο σταθμαρχείο στην πλατεία του ΟΣΕ, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τα πάντα ανοιχτά. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει τα σενάρια κανονικά και με τον νόμο βγαίνουν μέσα.
0: Βγαίνουν, Ντίνο, σενάρια πολλά. Ντίνο, σενάρια πολλά.
2: Του Πλεξίδα χθες. Ναι. Τα 4 κάπα που μας είπε ο...
0: Τα 5 κάπα.
2: Τα 5 κάπα είπε ο Άρης ο Μαλασόπουλος.
0: 4 φύ ο Αποστόλης.
2: Τα 4 κάπα. Το 1 κάπα μπορεί να παίζει και αν παίζει.
0: 1 κάπα παίζει.
2: Λοιπόν, υπάρχει το σενάριο της αναδιάρθρωσης. Περιμένουμε όλοι μας να δούμε αν θα γίνει κάτι. Θα φιλοξενήσουμε σήμερα και τον ευχαριστούμε θερμά και τον ισχυρό άντρα του Λαρισσινού ποδοσφαίρου και... ενεργό μέλος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Δημήτρη Μπουχλαριώτη, και τον ευχαριστούμε θερμά για να μας δώσει κάποιες έτσι εξηγήσεις για το τι γίνεται και τι δεν γίνεται και για τα θέματα διαιτησίας, γιατί πολλά ακούγονται και λέγονται και βγαίνουν μέσα από τα site και μέσα από το διαδίκτυο και έχει μπερδευτεί ο κόσμος. Έχει χαθεί η μπάλα στην κυριολεξία της λέξης και πρέπει να. Εντάξει, το ζωντανό είναι ζωντανό όπως και να το κάνουμε, και λάθος να κάνεις έτσι. Δεν είναι εσκεμμένο το λάθος, αρκεί φυσικά βέβαια πάντα καλοπροαίρετα, για να ακούσουμε και το δικό του σχόλιο με τη δικιά του εμπειρία, τον πρόεδρο της ΕΟΣ Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισσας, για το τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Πάντως υπάρχει κατακραυγή έτσι από τον κόσμο, ότι δεν θέλει αναδιάρθρωση, έτσι είναι Νίκο.
0: Εντάξει, θα δούμε.
2: Θα δούμε. Έρχονται και εκλογές το φθινόπωρο, όπως ακούγεται και λέγεται, καινούργια κόμματα βγαίνουν στον ανθρώπινη επικαιρότητα. Να δούμε το τι θα δούμε.

0: Ωραία, πάμε να βγάλουμε τον κύριο Μπουχλαριώτη πρώτα. Να βγάλουμε τον πρόεδρο της Ομόνιας Ποδοσφαιρικών Ομάδων.
1: Πόρτα δίνω σε δαιμονιώδη φόρμα αποστολή σήμερα.
0: Μια γραμμή θα είναι και για εσάς και μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα για τυχόν ερωτήματα στον κύριο Μπουχλαριώτη. Έτσι, άμα θέλετε να ρωτήσετε κάτι κι εσείς για να μάθουμε. Να μάθουμε κάποια πράγματα, να πάρουμε μια επίσημη και έγκυρη πληροφόρηση, ρε αδερφέ, τουλάχιστον γιατί διαβάζουμε ένα site γράφει έτσι, ένα site γράφει αλλιώς. Το σίγουρο είναι πάντως ότι ο κόσμος δεν θέλει. Ακούστηκε και το όνομα του Άρη του Πάτσι, του Πλεξίδα χθες. Είπαμε, είναι ο Ντελόπουλος με τον οποίο συνομιλήσαμε, λοιπόν, και έχει ομάδα επιχειρηματιών κοντά του. Είπαμε για τον κύριο Καντόνια χθες, την οικογένεια Καντόνια, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Απλά όπως κάνει κάθε χρόνο έτσι ο κύριος Καντόνιας με τον εκάστοτε πρόεδρο μεγαλομέτωχο, βοηθάει την αγαπημένη του ομάδα με το δικό του ξεχωριστό τρόπο όπως πάντα. Και όλα αυτά που κάνει, φιλανθρωπίες, τα πάντα όλα. Αλλά βέβαια για την καψούρα του την ΑΕΛ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Απλά δεν θέλει να ανακατευτεί, έτσι να εμπλακεί, να το πω καλύτερα, πιο κυριλέ, η ομάδα, ο όμιλος Βιοκαρπέτο, ο όμιλος Εξάλκο. Λοιπόν, θα τα δώσουμε όλα αυτά σήμερα στην συνέχεια της εκπομπής και εσείς μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε τον κύριο Μπουχλαριώτη. Έτσι, ακούγεται και το σενάριο να πάει η ομάδα στη ΓΑΜΕ Εθνική. Άκουσα και αυτό χθες.
1: Ακούσεις τι είναι τώρα, όλα να τα ακούσεις.
0: Και να την πάρει η μητρική ΑΕΛ από την αρχή και ψού ξανά μανά και ψού ψού ψού.
1: Όλα να τα ακούσεις, φόρτα τι είναι τώρα.
0: Από την πλευρά του, ο Άρης ο Πάτσης από την πλευρά του λέει ότι εγώ αν πάρω την ομάδα θα τη βγάλω με τη μία, λέει, και θα τη βγάλω για να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο τα επόμενα χρόνια και θα παραμείνει για πάντα στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, είπαμε για το... Και μου στέλνει ένα μήνυμα, λέει ο Νταβέλης, λέει απειλεί τους οργανωμένους για τα πανόκαινη, θέλει να σου κάνει...
1: Ναι, έγινε μήνυση χθες, αγαπητέ μου Φορτσατίνο, εναντίον των οργανωμένων, άλλη μια κίνηση, δεν ξέρω πώς να την χαρακτηρίσω. Επειδή είμαστε και παιδιά με ήχος και ήθος.
0: Λοιπόν, να σου δώσω και το τηλέφωνο του Προέδρου, έτσι να τον...
1: Ναι, Ντίνο, δώσ' τον Ντίνο, δώσ' τον Ντίνο.

0: 15 Ιουνίου η μεγάλη χωροσφαιρίδα του μαχητή Τερψιθέας, όπου θα κλέψει την παράσταση μια χωροσφαιρίδα που κάθε χρόνο με χορηγό επικοινωνίας στο ραδιόφωνο της TRT έτσι δεσπόζει αρχοντικά και φυσικά βέβαια βγαίνει αυτό το οποίο βγαίνει από όλο τον κόσμο έτσι για να ξεσκάσετε, να περάσετε καλά ένα υπέροχο βράδυ στις 5 Ιουνίου, ένα πλούσιο πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που θα σας εντυπωσιάσει και πάλι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, και φυσικά βέβαια για την ομάδα του μαχητή Τερψιθέας που τα τελευταία χρόνια κερδίζει τις εντυπώσεις για τον φύλαθρο κόσμο και όχι μόνο, όλη η Θεσσαλία δίνει το παρόν της σε αυτή τη χωροσφαιρίδα στις 5 Ιουνίου στο δημοτικό γήπεδο του μαχητή Τερψιθέας. Αυτά είναι τα καλύτερα έτσι για να ξεφύγετε και από το άγχος της καθημερινότητας, και με πλούσιο επαναλαμβάνω πρόγραμμα, με εκπλήξεις θα έχουμε και εκτενέστερο ρεπορτάζ μιας και είμαστε και χορηγοί επικοινωνίας. Να πούμε ότι η Ford Oval Blue, ο Γεωργατζιάς, το μηχανουργείο το γνωστό στη Τερψιθέα Λάρισας, είναι στους μέγα χορηγούς, όπως βέβαια και η Row Mata αλλά και η Semet Plus. Είπαμε αυτά τα οποία θα γουστάρετε, θα περάσετε καλά. Πέρυσι έγινε στις 31 του Μάη. Φέτος είναι στις 5 Ιουνίου το βράδυ. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί με γενική είσοδο μόνο 5 ευρώ στην Τερψιθέα Λάρισας, στο δημοτικό γήπεδο του μαχητή Τερψιθέας, για να περάσετε μια σούπερ βραδιά. Επαναλαμβάνω, να στείλω την καλημέρα μου και στην Ελλάν Stones, στην χειροποίητη πέτρα με εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον πλανήτη, αλλά και στα Λατομία Τυρνάβου. Λοιπόν, στο 66-15-30 θα σας πει ο Νίκος ο Χαϊδάς σε λίγο, γιατί προσπαθούμε να βγάλουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας, τον Δημήτρη τον Μπουχλαριώτη, τον πρόεδρο και ενεργό μέλος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Έχουμε χάσει την μπάλα, τώρα θα ακούγονται πολλά σενάρια. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ίσως δεν ξέρω τώρα, θα γίνει κάτι.
1: Έχουμε
0: γίνει
1: να ακούσουμε πολλά πράγματα. Δίνω ο κύριος πρόεδρος.
0: Εντάξει, να πάρουμε αυτό. Και ευχαριστούμε θερμά τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας, γιατί και αυτός ο άνθρωπος είναι, βγαίνει έξω, επαγγελματίας, είναι επιχειρηματίας. Είναι,
1: τα ακούει
0: όλα, τα διαβάζει όλα, του τα μεταφέρουν όλα. Εντάξει, βέβαια, θα βγει στην καφετέρια, θα πάει να πει ένα καφέ, όλα θα δουλέψει, θα κάνει, θα πει ένα ουισκάκι, ξέρω εγώ, ένα τσίπουρο. Δεν θα ακούσει, και από εδώ ο καθένα λέει το μακρύ και το κοντό, το έχουμε χάσει την μπάλα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά, είπαμε για την κίνηση, επίσημα, δεν ξέρω τώρα αν είναι επίσημα, αν έγινε πρόταση στον κύριο Νταβέλη από την πλευρά του κύριου Ντελόπουλου. Έτσι, λοιπόν. Ήδη έρχονται μηνύματα για τον κύριο Μπουχλαριώτη. Λοιπόν, δεν χρειάζεται ούτε ερματεπώνυμο, τίποτα. Απλά εμείς θα μεταφέρουμε τα μηνύματα, αν είναι σωστά και δεν υπάρχουν πινελίκια μέσα, γαλλικά κτλ. Τα μεταφέρουμε. Λοιπόν, εκτός αν θέλει κάποιος να βγει στον αέρα, δεν έχει πρόβλημα ο πρόεδρος. Το έχει αποδείξει άλλωστε περίτρανα.
1: Στο 66-15-32.
0: Στο 66-15-32 μπορείτε να. Ναι. Ή και στα ηλεκτρονικά έτσι, γιατί ήδη έρχονται μηνύματα πολλά. Τον έχουμε στη γραμμή του πρόεδρου.
1: Ναι,
0: ωραία. Λοιπόν, και τον ευχαριστούμε θερμά. Πρόεδρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Και σε ευχαριστούμε θερμά που αποδέχτηκες για την πρόσκληση. Λοιπόν, γιατί και εμείς έχουμε χάσει τον μπούσουλα τώρα. Εντάξει, είναι που είναι στεναχώρια στη μέση, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και διαδραματίζονται. Λοιπόν, διαβάζουμε άλλο site γράφει έτσι, άλλο γράφει αλλιώς, άλλο λέει αλλιώς. Από εδώ το μόνο σίγουρο είναι βέβαια ότι ο παδί έτσι έγινε κατακραυγή γενική των οπαδών και των φιλάθρων, των περισσότερων αν όχι όλων, με μπροστάριδες στους οπαδούς μας, ότι δεν θέλουν την αναδιάρθρωση. Πλησιάζουν και οι εκλογές. Λοιπόν, σίγουρα θα είναι απόφαση της κυβέρνησης αν θα γίνει μια αναδιάρθρωση κτλ. Και μετά είναι θέμα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και της Super League. Ήδη έχω πληροφορίες ότι δύο ομάδες, με μια κουβέντα που έγινε στη Super League, Παναθηναϊκός και Όφη, δεν θέλουν με τίποτα να γίνουν παραπάνω οι ομάδες ή να παραμείνουν. Ξέρω εγώ τι θα γίνει. Δεν ξέρω πώς το είπαν εκεί τώρα, τέλος πάντων. Να
1: φάσουν τι χθες το βράδυ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πρόεδρε. Εσύ θα μιλήσει. Να μην σα ακούσουμε. Και όποιο θέλει να κάνει, ήδη έρχονται πάρα πολλά ερωτήματα. Ναι, πρόεδρε, πάμε.
2: Θέλω να πω ορισμένα πράγματα περισσότερο για να ενημερωθεί ο κόσμος.
0: Ναι.
2: Γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα. Ήθιστε να βλέπουν ως κεφαλή του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, γι' αυτό ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια, την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Αλλά αυτό έχει αλλάξει άρδιν και θα σας εξηγήσω τι εννοώ, γιατί αποτελώ και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
0: Εννοείται, ναι.
2: Το 2020, με την υπογραφή της ολιστικής μελέτης μεταξύ του Πρωθυπουργού, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του εκπροσώπου της UEFA και του εκπροσώπου της FIFA, έχουν αλλάξει άρδιν όλα όσα αφορούν το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
2: Πλέον οι επαγγελματικές κατηγορίες που είναι η Super League 1 και η Super League 2 είναι εντελώς αυτόνομες. Δεν υπόκεινται ούτε στους κανονισμούς, ούτε στη δικαιοδοσία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και στον πρόεδρό της,
3: ναι.
2: που αυτή τη στιγμή είναι ο Μάκης Ουγκαγκάτσης.
3: Ναι.
2: Τι εννοώ, ότι υπογράφηκε το μνημόνιο το οποίο αναφέρει ότι τα δικαιοδοτικά όργανα της ΕΠΟ, που είναι καταρχήν θα σας πω οι πειθαρχικές επιτροπές, τα δικαστικά όργανα, τα πάντα, αλλάζουν και δεν είναι πλέον ναι. όπως ήταν ορισμένοι
3: ναι.
2: Συνταξιούχοι δικαστικοί, οι οποίοι προσλαμβανόταν από την εκάστοτε διοίκηση της ΕΠΟ, πλέον τα δικαιοδοτικά όργανα, που είναι τα δικαστικά όργανα της ΕΠΟ, είναι διορισμένοι τακτικοί δικαστές.
3: Εν ενεργεία που λέμε, να το πούμε. Ναι.
2: Εν ενεργεία
3: ναι.
2: από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
3: Ναι.
2: Άρα, όποια τιμωρία προκύπτει για τις επαγγελματικές αλλά και τις ερασιτεχνικές ομάδες,
3: ναι.
2: της ΓΑΜΑ Εθνικής, οι οποίες βγαίνουν από την ΕΠΟ,
3: ναι.
2: δεν αποτελούν ευθύνη της ΕΠΟ, αλλά είναι ανεξάρτητοι δικαστές οι οποίοι ορίζονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τώρα, όσο αφορά το ενεργό ποδόσφαιρο. Δημιουργήθηκε η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου που λειτουργεί μέσα στην ΕΠΟ, η οποία είναι υπεύθυνη να περνάει όλα τα θέματα τα οποία αφορούν το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
3: Ναι.
2: Θέμα διαιτησίας, το οποίο γίνεται και ο μεγαλύτερος δώρος, ότι η ΚΕΔ, η ΕΠΟ, η Βρώμικη ΕΠΟ, ο Βρώμικος Γκαγκάτσης θέλει να βοηθήσει τον ΤΑΔΕ, τον ΤΙΝΑ. Ζητήθηκε πριν δύο χρόνια από την ΟΕΦΑ να στείλει η Κεντρική Επιτροπή της Διευθυνσίας της ΟΕΦΑ κάποια ονόματα ώστε να αποτελέσουν ξένα ονόματα, να αποτελέσουν την ΚΕΔ της Ελλάδος. Αυτή η Επιτροπή λοιπόν, η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, στην οποία, η οποία είναι 13 μελής, αποτελείται από 8 μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ και θα σας πω και τα ονόματα, είναι ο Μάκης Ουγκαγκάτσης, τον Νίκο Θουδόρδουγλου, η κυρία Βίκη Δημητρακοπούλου, ο κύριος Αντωνίου και ο κύριος Τόκας και από 8 μέλη του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Άρα βλέπουμε ότι την πλειοψηφία στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου την έχει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και μόνο και αυτό λαμβάνει τις αποφάσεις. Τα μέλη που αποτελούν στην Επιτροπή αυτή επαγγελματικού ποδοσφαίρου, που είναι το επαγγελματικό ποδοσφαίρο, είναι ο Βαγγέλης Σουμαρινάκης, εξ οφίτσιο ως πρόεδρος της Super League 1, ο Πέτρος Σουμαρτσούκος, εξ οφίτσιο ως πρόεδρος της Super League 2, άρα μιλάμε για τις δύο επαγγελματικές κατηγορίες, και μετά έχουμε εκπρόσωπο του Ολυμπιακού, τον κύριο Καραπαπά, εκπρόσωπο της ΑΕΚ, τον κύριο Αλεξίου, εκπρόσωπο του ΠΑΟΚ, τον κύριο Αναστασιάδη, εκπρόσωπο του Παναθηναϊκού, τον κύριο Μπουτσικάρη,
3: ναι.
2: και εκπρόσωπο του ΨΑΠ, τον κύριο Μπαντή, τον πρόεδρο, και ακόμη ένα εκπρόσωπο του ΨΑΠ.
3: Δηλαδή τρεις του Τέος ΠΟΚ και του ΠΑΟΚ δηλαδή.
2: Άρα
3: και, είναι... Μισό λεπτό, πρόεδρε, να καταλαβαίνουμε, να καταλαβαίνουμε κι εμείς. Τρεις του Τέος ΠΟΚ και ένας του ΠΑΟΚ.
2: Δεν σας άκουσα.
3: Τρεις του Τέος ΠΟΚ, από τις ομάδες, λέω, εκπρόσωποι του Τέος ΠΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και του ΠΑΟΚ. Και έναν από τον ΠΖΑΠ.
2: Και δύο από τον ΠΖΑΠ.
3: Δύο από τον ΠΖΑΠ.
2: Αυτό πέντε είναι η πλειοψηφία μέσα σε αυτή
3: Μάλιστα.
2: την επιτροπή.
3: Μάλιστα.
2: Άρα ελέγχεται πλήρως από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
3: Ναι.
2: Αυτή η επιτροπή λοιπόν είναι υπεύθυνη να αποφασίσει για την ΚΕΔ και για όλα όσα θέματα αφορούν το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
3: Μάλιστα.
2: Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ δεν έχει καμία δικαιοδοσία
3: Μάλιστα.
2: να αποφασίζει για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Μόνο, λέει η ολιστική μελέτη, να ενημερώνεται για τις αποφάσεις που λαμβάνει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Η ΕΠΟ έχει στη δικαιοδοσία της, για να γνωρίζει ο κόσμος, το κύπελο Ελλάδος, το πρωτάθλημα γυναικών Ελλάδος, τη ΓΑΜΑ Εθνική και κάτω. Δηλαδή το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
3: Ναι.
2: Αυτή είναι η αλήθεια και μόνο.
3: Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα. Να γνωρίζει ο κόσμος ότι δεν μπορεί να επηρεάσει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ ούτε ναι. τη διαιτησία, ούτε τις επαγγελματικές κατηγορίες. Είναι ανεξάρτητα
3: ναι,
2: μετά
3: ναι.
2: την υπογραφή της ολιστικής μελέτης το 2020.
3: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Ναι, μας ακούει ο πρόεδρος.
2: Σας ακούω.
3: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, μιλήσατε για αναδιάρθρωση.
3: Ναι.
2: Η αναδιάρθρωση καταρχήν είναι θέμα πολιτικό.
3: Λέω, ακούστηκε το σενάριο. Υπάρχει και σήμερα και κείμενο στην εφημερίδα Ελευθερία, στη μεγάλη σε κυκλοφορία, στην αγαπημένη μας όλων Ελευθερία, έτσι. Ότι υπάρχει και εδώ ένα σενάριο Τώρα λέμε για την ΑΕΛ. Τα σενάρια που ακούγονται είναι να.
4: Και παίχτηκε να... χθες το βράδυ σε αθηναϊκά site. Αν και λένε, αν και όπως το διάβασα εγώ, λένε υπέζεται το σενάριο της αναδιάθρωσης, αλλά άρα και είναι αρκετά δύσκολο, λένε. Είναι...
2: Κατ' εμέ, παιδιά, μακάρι να γίνει, γιατί θα βγάλει την ΑΕΛ, τη μεγάλη ομάδα του νομού μας, από μια δύσκολη κατάσταση που έχει περιέλθει. Ναι. Εμένα, όταν μου τηλεφώνησε ο πρόεδρος, ο μεγαλομέτοχος, δεν ξέρω όπως θέλετε πείτε,
3: ο κύριος Νταβέλης, ναι,
2: της ΠΑΕ, ο Αχιλλέας ο Νταβέλης, και μου είπε ότι θέλει να κάνουμε μια κίνηση. Του είπα βέβαια ότι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο δεν έχει καμία σχέση με τις επαγγελματικές κατηγορίες, και μου είπε ότι θέλει να μετέχει και η ΕΠΣ μέσα ως εκπρόσωπος εντός εισαγωγικών του ποδοσφαίρου του θεμελίου λίθου που είναι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, ναι, αλλά χωρίς καμία ανάμειξη στο επαγγελματικό, ναι, και μου είπε ότι συμφωνεί και η ερασιτεχνική ΑΕΛ, η οποία είναι μέλος της ΕΠΣ, ναι, η ερασιτεχνική ΑΕΛ είναι μέλος της ΕΠΣ, δεν είχα κανένα πρόβλημα να συμφωνήσω κι εγώ και εμείς ως ΕΠΣ στο να γίνει ό,τι καλύτερο γίνεται για την μεγάλη ομάδα του νομού μας, για την ΑΕΛ. Από εκεί και πέρα όμως το θέμα της αναδιάρθρωσης, όπως εγώ το καταλαβαίνω, είναι πολιτικό θέμα. Καταρχήν πρέπει να γίνει νομοθετική ρύθμιση από τον Υπουργό, που για να το κάνει αυτό ένας Υπουργός πρέπει να υπάρξει πολιτική πίεση. Πολιτική πίεση είναι ο κόσμος. Βέβαια εδώ βλέπουμε, δεν θα τους κατηγορήσω, τους οπαδούς, τους φιλάθλους, τους φίλους της ΑΕΛ να λένε ότι δεν θέλουμε να μείνουμε στην κατηγορία.
3: Ναι, υπάρχει γενική κατακραυγή ότι ναι, να μην γίνει αναδιάρθρωση.
2: Δικιά τους απόφαση είναι και σεβαστή, αλλά και εσείς καταλαβαίνετε ότι ένας πολιτικός για να πάρει μια πολιτική απόφαση, ναι, πρέπει να νιώσει πίεση από το λαό. Εφόσον ο λαός δεν πιέζει, άρα για ποιο λόγο να μπει στη διαδικασία ένας υπουργός να έρθει κόντρα με το λαϊκό αίσθημα.
3: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι ο συλλογισμός.
3: Είναι και εκλογές στη μέση, είναι πολιτικό το ζήτημα.
2: Και πέρα, ναι, ναι. Από εκεί και πέρα, αν ναι, κάποιος υπουργός ναι, πάρει τη συγκεκριμένη απόφαση, και στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι άλλος από τον κύριο Βρούτση, τότε θα περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, γιατί ναι, όπως σας είπα είναι ανεξάρτητο πρωτάθλημα, ναι, δεν ανήκει στην ΕΠΟ, μετά θα πάει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, ναι, και στην εκτελεστική της ΕΠΟ θα έρθει μόνο προς ενημέρωση.
3: Μάλιστα.
2: Έτσι λύνονται τα προβλήματα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Η εκτελεστική της ΕΠΟ, σας είπα, δεν έχει καμία σχέση.
3: Καμία αρμοδιότητα, καμία σχέση, ναι. Εντάξει.
4: Η διαδικασία αυτή, κύριε Μπουχλαριώτη, πόσο θα διαρκέσει,
3: πόσο
4: αν γίνει?
2: Καταρχήν πρέπει να υπάρξει πολιτική απόφαση, και από εκεί και πέρα, αν θέλουν, το τρέχουν αμέσως. Γιατί τη διαδικασία.
3: Μάλιστα.
2: Συγκαλείται αμέσως Διοικητικό Συμβούλιο στη Super League, συγκαλείται αμέσως συγκαλείται η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου και τελειώνει το πράγμα.
3: Και πρώτα πρέπει
4: να ρώτησε μια ερώτηση φιλάθλων τώρα που θα φανεί αν θα γίνει αναδιάρθρωση από το αν επικυρωθεί η βαθμολογία τη Super League, κύριε Πρόεδρε.
2: Δεν νομίζω ότι αυτό παίζει ρόλο.
3: Α, δεν παίζει ρόλο.
2: Δεν νομίζω.
4: Μάλιστα.
2: Αλλά καταρχήν σας λέω πρέπει να υπάρξει πολιτική πίεση. Πολιτική πίεση υπάρχει μόνο...
3: Από τον κόσμο μόνο, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, ναι.
2: Ποιος, δηλαδή αν ήμασταν εμείς υπουργοί και είχαμε το λαό απέναντι, θα παίρναμε απόφαση εναντίον του λαού, για ποιο λόγο?
3: Σωστό.
4: Και η πολιτική απόφαση δηλαδή είναι και από την πίεση του βουλευτών του νομού κτλ. Κτλ.
2: Και οι βουλευτές του νομού δεν πιέζονται από τον λαό, ρε παιδιά.
4: Έτσι ακριβώς.
2: Δηλαδή θα βγει κάποιος βουλευτής να πάει κόντρα στο λαϊκό αίσθημα.
3: Ναι, εφόσον έχουν βγει οι οπαδοί πρώτοι και έχουν βγει οι οπαδοί μπροστά.
4: Σωστά, ναι, ναι.
3: Και δεν το θέλουν. Και καλά κάνουν από την πλευρά τους έτσι, γιατί σου λέει μέσα στους αγωνιστικούς
2: χώρους. Δικαίωμά τους είναι.
3: Δικαίωμά τους είναι, ακριβώς όπως το λες, ναι.
2: Μάλιστα. Αυτά για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα.
3: Γι' αυτό σας βγάλαμε, γι' αυτό σε βγάλαμε, φίλε μου.
2: Υπάρχει μια σπέκουλα το τελευταίο διάστημα, ναι, και ειδικά μετά την κατάφορη αδικία, ναι, που βίωσε η ομάδα μας μέσα στις ΣΕΡΕΣ.
3: Ναι, αλλά δεν κάνατε τίποτα όμως.
2: Από ποιος να κάνει?
4: Τώρα εγώ από ό,τι κατάλαβα, τη διαιτησία τώρα την ελέγχει η Super League.
3: Super League την ελέγχει, ρε φίλε.
2: Η Super League.
3: Αυτό το είπε πριν.
2: Επιτροπής Επαγγελματικού.
3: Και ευχαριστώ πολύ που βγήκε σήμερα σε εμάς εδώ και δεν είχε εξηγήσεις.
5: Τον ευχαριστώ πολύ γιατί τα λες τα ίσα μπουχλαριώτη.
4: Άρα ο κύριος Φωτιάς της ΣΕΡΕΣ από το 70 και μετά, που αυτό όλος ο κόσμος το λέει, ότι ήθελε να ελέγξει το ΜΑΤ Χ για να ευνοηθεί άλλη ομάδα, αντίθετα με αυτές που λέγανε ότι θέλουν να ευνοηθούν, έπαιζε το χαρτί κάποιο άλλο. Από εκείνο που πιστεύαμε εμείς.
5: Δεν είναι η ΕΠΟ μέσα σε αυτά τα κόλπα.
6: Δεν υπάρχει περίπτωση, σας λέω, η ΕΠΟ να αντιδράσει σε διαιτητική απόφαση.
5: Δεν απέφευγε.
6: Η ΕΠΟ απλώς ενημερώνεται και είναι υποχρεωμένη να εγκρίνει τις αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, η οποία Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου ελέγχεται από το Επαγγελματικό Ποδόσφαιρο. 8-5 είναι οι ψήφοι μέσα σε αυτή την Επιτροπή.
5: Μάλιστα. Αφήστε τον πρόεδρο να μιλήσει, λέει, μην μιλάτε, λέει ο Γουγολέτσος. Άκου τώρα. Γιατί δεν τον αφήνουμε ένα Γουγολέτσο. Όλοι έχουν πει δικά του.
6: Αυτά αναγκάστηκα, παιδιά, να βγω να τα πω, γιατί όπως σας ξεκίνησα, σας λέω πριν,
5: υπήρξε μια
6: σκέφουλα ότι κάποιοι θέλαν να βάλουν στην πυρά εξελαστήρια θύματα για την αδικία, για το έγκλημα που έκανε ο Φωτιάς εκείνη τη μέρα.
5: Μπράβο, είσαι μάγκας που το λες.
6: Και πετάξαν κάποιες φωτογραφίες στο διαδίκτυο.
5: Και λάσπη για σένα, ναι.
6: Αυτό στέει, ο Γκαγκάτσης στέει αυτό, γιατί ήμασταν τα εύκολα θύματα, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει πώς λειτουργεί πλέον το επαγγελματικό.
5: Πρόεδρε, συγγνώμη, σε διακόπτω τώρα. Με όλο το σεβασμό. Εδώ μπαίνει στα site μέσα τώρα. Εγώ δεν λέω καλά κάνουν τα παιδιά και μπράβο τους και εντάξει.
6: Βέβαια,
5: ο ένας γράφει άλλα, ο άλλος γράφει άλλα. Έχουμε χάσει το πούσμα.
6: Δεν είναι site, είναι troll.
5: Πώς λέγονται, blog,
6: χωρίς ονοματεπώνυμο, και μάλιστα μετά από κάποιες κινήσεις που κάναμε εξαφανιστήκαν, δεν υπάρχουν πλέον στο διαδίκτυο.
5: Μάλιστα.
6: Αλλά δεν κατηγορώ τους αγνούς φιλάθλους της ΑΕΛ.
5: Μπράβο. Και ειδικά τους οπαδούς, το έχεις πει πάρα πολλές φορές ότι η Λάρισα είναι μέσα στις 5 μεγαλύτερες ομάδες, το έχεις πει και εδώ στην εκπομπή και στις συνεδρίες.
6: Δεν θα κατηγορήσω ποτέ τους φιλάθλους της ΑΕΛ, γιατί τα παιδιά δεν ξέρουν. Και ό,τι τους σερβίρουν και ψάχνοντας να βρουν το φταίχτη, ίσως να πέσαν και αυτοί στη λούμπα να πούν να οι φταίχτες. Ναι. Δεν είναι έτσι όμως, παιδιά. Σας εξηγώ πώς είναι.
5: Ναι, μας το εξήγησες.
6: Αυτοί που τα κάνουν, τα κάνουν όλα εκ του πονηρού για να κερδίσουν από ένα πτώμα της ΑΕΛ. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων από πτώμα της ΑΕΛ μόνο να χάσει έχει. Γιατί αναβαθμίζει μια ομάδα μεγάλη του νομού μας, όπως είναι η ΑΕΛ, αναβαθμίζει και το τοπικό ποδόσφαιρο.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα για το Φωτιά είπες, πιστεύω σε κάλυψε η Μιχάλη, τώρα για τις άλλες ερωτήσεις κτλ. Μας κάλυψε, δεν ξέρω, έχεις άλλη ερώτηση εσύ, εντάξει, και οι ερωτήσεις αυτές εδώ ήταν περί αυτού του θέματος, έτσι. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο ερώτημα και θέλετε να μεταφέρουμε.
4: Για το επόμενο βήμα της ομάδας, κύριε, έχετε καμιά πληροφορία εσείς, γιατί γίνεται ένας χαμός στις δύο
5: τελευταίες. Να σε κάνω μια βλακώδη ερώτηση τώρα, θα σου κάνω. Ακούγονται πολλά σενάρια, ποιος θα αγοράσει την ομάδα, ποιος θα την πάρει, αν θα την πουλήσει, αν θα κάνει, αν θα ράνει. Τέλος πάντων, άκουσα και ένα σενάριο χθες και το διάβασα και μέσα κιόλας, ότι υπάρχει μια περίπτωση, λέει, να πάει η ομάδα στα βράχια και να πάει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Δηλαδή, αυτό πώς γίνεται τώρα, και να την πάρει η μητρική ΑΕΡ και ξανά μανά από την αρχή.
6: Κοιτάξτε, αν δεν βρεθεί, από ό,τι γνωρίζω κι εγώ, γιατί μην νομίζετε ότι είμαι 100% γνώστης του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, ούτε ασχολήθηκα ποτέ με το επαγγελματικό ποδοσφαίρο, ούτε είχα ομάδα που...
5: Αυτό πώς γίνεται τώρα, για να πες μας λίγο.
6: Να τελειώσω. Ούτε είχα ομάδα που την έκανα επαγγελματική, ούτε κατηγορήθηκα ποτέ για στημένα, ούτε ήμουν ποτέ ανταλαβερτζής του ποδοσφαίρου. Το γνωρίζετε πολύ καλά ότι ασχολούμαι μόνο με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
5: Και βοηθάει η Ένωση όλες τις ομάδες. Ναι, το ξέρουμε αυτό, γνωρίζουμε.
6: Και αυτό είναι που πονάω και αυτό είναι που με ενδιαφέρει.
5: Ναι.
6: Από εκεί και πέρα, από ό,τι γνωρίζω, είναι ότι αν δεν υπάρχει αγοραστής και διαλύσει την εταιρεία
5: η αδερφή Ταβέλη,
6: θα την πάει προς εκαθάριση. Για να πάει προς εκαθάριση, πάει να πει ότι αφήνει συμμετοχή στο μητρικό σωματείο. Δεν ξέρω ποιοι το θέλουν αυτό, αν το θέλουν κάποιοι και πού θα οδηγήσει αυτό το πράγμα.
5: Μάλιστα. Μισό λεπτό. Καλημέρα, ρώτησε εδώ πώς είναι δυνατόν ο πρόεδρος ενός ποδοσφαιρικού σωματείου Λάρισας να είναι επίσημα, λέει. Έλα ρε φίλε τώρα και εσύ.
6: Επίσημα. Γιατί πετάνε και αυτό. Ούτε επίσημα.
5: Να είσαι επίσημα, λέει, πάω και να μπαινοβγαίνει στην Τούμπα. Ποιος μπαινοβγαίνει στην Τούμπα.
6: Είμαι Λαρισαίος, γέννημα θρέμα Λαρισαίος. Πανηγύρισα το πρωτάθλημα ΣΕΛ το 88, ήμουνα 16 χρονών μέσα στο γήπεδο. Έχω κάνει ταξίδια με την ΑΕΛ. Έχω πάει στο εξωτερικό με την ΑΕΛ. και ως άνθρωπος που γεννήθηκε, ζει, μεγαλώνει, δημιουργεί στην πόλη της Λάρισας, το μόνο που θέλω είναι η ΑΕΛ να είναι στη μεγάλη κατηγορία.
5: Στη μεγάλη κατηγορία, ναι, το έταξε, θα ρωτήσω κύριε Μπαγκρατσάκη, κύριε Δημήτρη, ναι.
6: Αυτή η σπέκουλα είναι για κάποιους που μας ήρθαν ξενόφερτοι από άλλους νομούς εδώ,
5: ναι, ναι, ναι,
6: και θέλουν να κερδίσουν από την πράντα που λέγεται ΑΕΛ.
5: Εντάξει, ο φίλαθρος κόσμος ρωτάει. Να μας πει, λέει, ότι δεν είναι ΠΑΟΚ, λέει.
6: Όχι, είμαι ΑΕΛ.
5: Όλοι ΑΕΛ. Πάντως, κοίταξε να σου πω κάτι γίνεται. Πήγε τον Μπαλάκι, ειλικρινά, απορισμένο. Όχι, από περισσότερους πήγε τον Μπαλάκι στην ΕΠΟ. Κατάλαβες.
6: Γιατί δεν γνωρίζει ο κόσμος. Γιατί δεν γνωρίζει.
5: Και εμείς παρασυρθήκαμε. Εντάξει, τώρα, είναι μαγκιά που το λες ότι το έγκλημα του Φωτιά, ο οποίος ένα ζητάει και τα ρεύστα, έκανε και μήνυση. Δεν έκανε και μήνυση. Τέλος πάντων, τι να πω. Λοιπόν, άμα υπάρχει άλλη ερώτηση τώρα εδώ, εντάξει, είναι καλυμμένες οι ερωτήσεις εδώ, δεν χρειάζεται να τις μεταφέρω. Λοιπόν, τώρα αυτό το σενάριο εμένα με προβλημάτισε περισσότερο αυτό που άκουσα, τώρα που διάβασα και άκουσα, ότι παίζει και αυτό το σενάριο να πάει το καράβι στα βράχια. Δηλαδή αυτό θα το δεχτούν οι οπαδοί μας, αποκλείεται. Να πάει η ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία, γιατί άμα θα έρθει αύριο ένας π.χ. Α, λέω, ο Μπουγλαριώτης, να μην λέμε ονόματα, και λέει και θα πει: Μάκες, εγώ την ομάδα θα τη βγάλω, ο κόσμος θα χαλάσει, με τη συμπαράσταση τη δικιά σας, θα τη βγάλω να παραμείνει πλέον μόνιμα στην μεγάλη κατηγορία, γιατί εκεί αξίζει να παίζει και να αρχίζει να πρωταγωνιστεί όπως τον παλιό καλό καιρό, η εποπτική Καντόνια και ΑΒ, ΓΑΜΑ, ΔΕΛΤΑ, ξέρω εγώ. Τι να πω, ρε παιδιά τώρα, εντάξει. Τώρα τα μηνύματα αυτά.
6: Δίνω, το εύχομαι και το ευχόμαστε όλοι.
5: Εντάξει.
6: Η ομάδα να μπορέσει να σταθεί στη Super League 2 και να ανέβει αμέσως στην
5: επόμενη. Αμέσως αυτό θέλουμε όλοι μας τώρα. Ούτε παρακάλια, ούτε εκτός αγωνιστικών χώρων, ό,τι τέτοια και τα λοιπά. Έγιναν τα εγκλήματα, ο Θεός μπορεί να συγχωρεί, αλλά ο κόσμος της ΑΕΛ όχι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό το μήνυμα τον έστειλα εγώ τον κύριο Φωτιά. Τον είπα και ποιος είμαι. Του το έστειλα το μήνυμα, γιατί δεν μου σήκωνε το τηλέφωνο. Αυτό τον είπα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, όλα πληρώνονται, τα πάντα. Λοιπόν, όχι μόνο από τα κουράκια, από τα φαν. Λοιπόν, και πρόεδρε, δεν ξέρω, έχεις άλλη ερώτηση. Καλύτερα στη Γάμα, λέει, τι λέει εδώ ο άλλος. Άιντε πάλι. Καλύτερα στη Γάμα, παρά στα. Ακριβώς, ναι, μαζί είμαστε σε αυτό.
6: Αν πάει σε καθάριση ομάδα και πάει στη Γάμα, υποχρεωτικά πρέπει να καθίσει εκεί 2 χρόνια.
5: Ναι.
6: Για να γίνει
5: αυτό. Αυτό είπα εγώ. Ξανά μανά, από την αρχή πάλι. Ξανά μανά. Και δεν είναι μεγάλο το ποσό, εντάξει, από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι γνωρίζω γύρω στα, αν είναι έτσι όπως με το που έχω τις πληροφορίες μου, είναι ένα 800 λέει πλευρά των αδελφών Ταβέλη, το χρέος, γύρω στα 2,5 με 3 εκατομμύρια λένε αυτοί που ενδιαφέρονται να την αγοράσουν την ομάδα, να την κυβερνήσουν.
6: Αυτά είναι ΑΕ, μπορούν να πούνε μέσα λογιστές, ορκωτοί λογιστές, να τα ελέγξουν και να βρεθεί η πραγματικότητα.
5: Ναι. Εντάξει, τι να πούμε, πρόεδρε. Εντάξει, τώρα από εκεί και μετά και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας, έχω να το πω. Τι λένε, καλημέρα, τι λένε εδώ ο άλλος. Μισό λεπτό, γιατί έρχονται και άλλα μηνύματα εδώ. Εντάξει, είναι καλημέρα τα περισσότερα, αν όχι όλα. Εντάξει. Μέχρι και αυτό το ρώτησα, αν είναι ο Παοχ, βρίσκεται. Άκου καλύτερα. Εντάξει, τι να. Λοιπόν, πρόεδρε, ευχαριστούμε θερμά γιατί έχει και δουλειά. Έχει άλλη ερώτηση, Νικό. Μα κάλυψε πλήρω. Εντάξει, ωραία. Και αν χρειάζεται να τα ξαναπούμε και πάλι τα
6: σαν. Αυτό που πρέπει να μείνει στον κόσμο είναι ότι πλέον από το 20, από τότε που ήρθε εδώ η αντιπροσωπεία FIFA, UEFA και υπέγραψαν με το Μητσοτάκη την ολιστική μελέτη, η ΕΠΟ δεν έχει καμία μα καμία σχέση με τα επαγγελματικά πρωταθλήματα της Super League 1, της Super League 2 και με την ΚΕΔ, με τη διαιτησία. Είναι ανεξάρτητες και ανήκουν σε επιτροπή η οποία ελέγχεται από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
5: Και μόνο.
6: Έτσι.
5: Έγινε, πρόεδρε, ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν.
6: Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά, πρόεδρε, ευχαριστούμε θερμά. Άμα χρειάζεται, θα ξαναπεί. Τι.
7: Εντάξει, άρα καταλαβαίνει ποιο έκανε το παιχνίδι.
5: Τι άρα. Ποιο το έκανε το παιχνίδι.
7: Ποιο το έκανε το παιχνίδι.
5: Ποιο. Ποιο. Έτσι. Έτσι. Και βγαίνει το γουμάρι αυτό, βγαίνει και από πάνω. Το γουμάρι.
7: Η πλάκα. Δίνω τώρα. Λοιπόν, η πλάκα.
5: Ο Θεός συγχωρεί, όπως και κάποιος δημοσιογραφίσκος που τους δώσαμε μικρόφωνα εκεί να πούμε, και δεν έχουν πει μια καλή κουβέντα. Δεν σεβάστηκαν κανένα.
4: Το θέμα όμως.
5: Δεν σεβάστηκαν τη μεγάλη ομάδα.
4: Ναι, Φόρτσα, δίνω,
5: που είναι μέσα στι πέντε μεγαλύτερε ελληνικέ ομάδε.
4: Λοιπόν, ξεκινάει. Ξεκινάει. Όλα αυτά. Και το θέμα είναι να μην ζούμε ποτέ με το παρελθόν και να κοιτάμε το μέλλον. Λοιπόν, άκου να σου πω ένα πράγμα να δεις. Το θέμα ξεκινάει και από την ίδια την ομάδα. Δεν μπορεί να μπαίνει στα play out και να είσαι.
5: Αν είμαστε Αλκαπόνε, πρόεδρο, θες σου πω τα ίσα τώρα.
4: Λοιπόν, να είσαι 6-7 βαθμούς μπροστά.
5: Τι αυτό που λες εδώ είναι. Ποιος θέλει. Εγώ πιστεύω τα βγει όταν παίρνει. Θα πει ότι φταίω όπως το παραδέχτηκε την πρώτη χρονιά στη Β' Εθνική. Λοιπόν, δεν είναι έτσι όμως. Δηλαδή με 12.000 κόσμου τώρα πλάκα μας κάνει. Κάτσε να τελειώσει το πρωτάθλημα και να τα πούμε μετά. Να τελειώσει και αυτή η αγωνιστική. Αναδιάρθρωση είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι. Όπως το πει και. Τι
4: είναι, λένε ότι είναι δύσκολο να γίνει.
5: Μπορεί.
4: Να γίνει. Το θέμα είναι πολιτικό αυτό να πούμε. Άμα θέλει η πολιτεία να την κάνει, την έκανε. Έτσι ακριβώς. Άμα θέλει η πολιτεία να την κάνει, την έκανε. Τελείωσε. Εντάξει.
5: Είπα και τον τελείω πουλά, θέλω να τον βγάλουμε. Τον είπα, τον πήρα τηλέφωνο. Λοιπόν, είπε θα με πάρει τηλέφωνο, δεν με παίρνει. Δεν θα το κάνουμε δύσκολες ερωτήσεις, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να μας πει τι ακριβώς έχει στο μυαλό του. Πενταετές πλάνο λέει και ο Ντελόπουλος. Ο Ντελόπουλος. Τι πενταετές πλάνο δηλαδή. Να μην βγει η ομάδα με την πρώτη. Να μην βγει με την πρώτη, να μην παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Τι του πενταετές πλάνο, τι είναι αυτό.
4: Πενταετές πλάνο, όπως το είπε, ξέρω εγώ. Αυτό πρέπει να το εξηγήσει. Αυτό πρέπει. Είναι θέμα που θα το εξηγήσει ο ίδιος.
5: Για κάθε ενδιαφέρον. Για πάρτε ένα τηλέφωνο 6932. 249-329. Ναι, περίπου. 249-329. 249-329. Εντάξει, ο Ζης μιλάει, δεν είναι. Έχει καψούρα, έχει τρέλα με το ποδόσφαιρο. Εντάξει, είναι άλλη επιχειρηματίσα. Π.χ. ο Καραγιώργος τώρα, έτσι, κανένα είναι ο άνθρωπος. Θα ξέρει πώς είναι η μπάλα. Εντάξει, γιατί. Πέσουμε για τον Καντώνα, τα είπα χθες για την οικογένεια Καντώνα, την οποία σέβεται και εκτιμάει όλη. Όλη η Λάρισα, έτσι, και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, και ειδικά και για τον Γιάννη και για τον Γιώργο, που βοηθάνε τους πάντες στα πάντα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα απολύτως και δεν λένε και τίποτα και τέλος πάντων κτλ. Και ξέρω κάτι κάθε χρόνο δίνουν και ξαναδίνουν και ξαναράνουν. Λοιπόν, εντάξει, τώρα που βγήκε μετά. Τώρα για τον κύριο Κασίδη, τον Σάκη τον γνωρίζω προσωπικά, είναι ένα εξαιρετικός άνθρωπος και ένας πάρα πολύ καλός επιχειρηματίας, ο Σάκης ο Κασίδης. Λοιπόν, έχω πιει και ένα ποτό μαζί του που λέει ο λόγος, έχουμε φάει και ένα μεζέ. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω τώρα αν βοηθούσε πάρα πολύ την αγαπημένη ομάδα του ΝΑΒΟ λόγω του θείου του. Λοιπόν, δεν θέλει να βγει ο Ντελόπουλος, δεν είναι.
4: Ο Ντελό είναι σε μια μυστική αποστολή τώρα, αγαπητέ μου Φορτσαντίνο, λέει αύριο, για αύριο κτλ.
5: Αύριο μεθαύριο ή
4: πεθαύριο. Το έκανα στα, λέω, στα πεταχτά τώρα που είσαι αποστολή εκεί πέρα, δεν μπορώ, λέει κτλ. Του λέω, έχουμε ελπίδες, έχουμε, του λέω, αντιπάλους έχουμε, λέει.
5: Αντιπάλους.
4: Ναι, και άλλους ενδιαφερόμενους δηλαδή.
5: Υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι.
4: Υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι.
5: Είναι ο Πάτσης, σου λέω. Και ο Πάτσης, ναι, είναι, ναι, μέσα. Και ο Πάτσης είναι μέσα, θέλει. Ο Πάτσης είναι μέσα, ο οποίος Πάτσης μάλιστα μου είπε ότι μπορώ να τα απεξέλθω. Έτσι, ανταλλάξαμε μηνύματα με τον. Με τον Πάτσο, ο οποίος ήταν στη Νίκη Βόλο και τα λοιπά, και έφυγε γιατί δεν πήγαινε ο κόσμος τίποτα. Ξέρω ότι έχουν να κάνουν με κόσμο, λέει, υπέροχο κόσμο, φίλαθλο κόσμο, μεγάλο κόσμο και τα λοιπά. Η άλλη είναι μεγάλη ομάδα, δεν είναι όπως είναι η Νίκη Βόλο. Τέλος πάντων, ξέρω ότι η μαγιά είναι αυτή που. Μαγιά. Λέω ότι ναι, θα βγούμε κατευθείαν στη μεγάλη κατηγορία. Θα επιστρέψουμε και πάλι. Μια χρονιά είναι υπομονή, αλλά θα επιστρέψουμε και θα παραμείνουμε. Θα παραμείνουμε για πάντα και θα παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο όπως αρμόζει αυτή την ομάδα. Τώρα που είχε και μετά το σενάριο αυτό το οποίο χθες με τρέλανε εντελώς, ήταν για να πάει το καράβι στα βράχια και να δώσει τις συμμετοχές ο Νταβέλης στη μητρική ΑΕΛ. Τι είναι αυτό τώρα, που τι άλλο τώρα, αλλού παπά Ευαγγέλιο τώρα εδώ. Παπάς και παπαδίες και παπαδιά, τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα να στείλουμε για μία ακόμη φορά στα Λατομία Τυρνάβου, σε όλο το προσωπικό εκεί, τα πάντα όλα, στην Ελλάν Στόουν, στη βιομηχανική ζώνη, χειροποίητη πέτρα με εξαγωγές, τα πάντα όλα, λέμε κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, στην Εξάλκο μας, στη Βιοκαρπέτ, στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμού Καταστημάτων Κουνέλα, στην Τακούδη ΑΕ, στη Φάρμα Νότα, στα Χοιρινά Μπουχλαριώτη, στο Κέντρο Χρώματος, συνεργείο αυτοκίνητο Μπάβης Car Service, στα Κοτόπουλα Πίνδος, μια μεγάλη καλημέρα στην Αλεκάρα τον Μπούτλα, στην Γραφική Αμυγδαλέα και στην Κοσμική Ταβέρνα στο Σουράδα, σούβλες τα πάντα όλα, κοκορέσια, παϊδάκια, τα πάντα όλα με γιγαντοθόνες, Νόβα Κοσμοτέ με κρέατα, Λεωνίδας παρακαλώ, εγγύης, Παρασκευή, Σάββατο, βράδυ ανοιχτά και Κυριακή μεσημέρι για να περάσετε σούπερ.
4: Για δούμε.
5: Μια δοκιμή θα σας πείσει. Καλημέρα στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης Αχιλλέως 15 στην Αθούπολη. Καλημέρα
8: στην Αλάνα, στο 5ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας, με νέα διεύθυνση 5x5, 8x8, 11x11. Να αθλείστε, να περνάτε καλά και με γιγανταοθόνες να γουστάρετε.
9: Όπως τα μάτια. Όπως θα λέει ο Ντίνος Τάκη.
8: Με κύπελο και τα πάντα όλα. Καλημέρα
9: ναι.
8: Στον αυτοκράτορα. Στον αυτοκράτορα, ναι, της μπαταρίας, στο βασιλιά της μπαταρίας, Ασενίου Μάρκετ. Μπαταρίας Υγρών Πολυτεχνείου 2.
9: Γραμμή στον αέρα, Ντίνο.
8: Αξιόπιστος Γότρων, Στεγανά, από Φράκη Σωλήνος. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
9: Γιώργο.
10: Έλα, ο Γιώργος.
9: Έλα, Γιώργο.
10: Ντίνο, άκουσες τεστ του Κυπαρίστε?
9: Όχι, όχι.
10: Καλύτερα.
9: Γιατί, τι έγινε?
10: Τίποτα. Έλεγε, τα έβαζε με τον κόσμο. Ήταν σε πράγματα.
9: Τι έκανε?
10: Έλεγε ότι φταίει ο κόσμος.
9: Φίλε, αφού δεν άκουσα την εκπομπή, δεν μπορώ να σχολιάσω. Δεν είναι σχόλιο, εντάξει.
10: Εντάξει. Θα δούμε τι θα γίνει.
9: Θα περιμένουμε στο ακουστικό μας. Να είσαι καλά, Γιώργο. Σας ευχαριστώ.
8: Έπαινε, Γιώργο. Δεν μπορώ να σχολιάσω άλλε εκπομπέ. Καλημέρα στη Σίδηρο Σπυράλη. Μπορεί να σιδηρού 7 χιλιόμετρο Λάρισα Σικουρίου και επεξεργασία Λαμαρίνα. Στο φίλο μου τον Τάσο το Γιώτσα και σε όλο το επιτελείο.
9: Γεια σου, Θοδωρή Στεφόπουλο, γίγαντα.
8: Οπτικά Κυριάκο Ζουτζαηλία στην Κύπρου 20. Καλημέρα στον υπεύθυνο του
9: Θοδωρή Στεφόπουλο, γίγαντα.
8: Καλημέρα στον. Τζιλάκα, στο σάκι το τζιλάκι.
9: Κατασκευές
8: αλουμινίου, σιδηρολεκτρικές πέρκολες, ρολά, σκάλες και παστρά. Κουφώματα τα πάντα όλα λέμε, καλλιτέχνες μεγάλος.
9: Γεια σου Στεφόπουλε, γίγαντα.
8: Και στον φίλο μου τον Δημήτρη τον Πατσούρα και στη Φάρμα Πατσούρα στην ψηφία Λάρισας και στο αρρωστάκι της ΑΕΛ, στο συναργείο αυτοκίνητο Μπάμπης Car Service, στον φούρνο Evans εδώ στη γειτονιά μας. Όποιος πάρει τώρα τηλέφωνο, πια πάρει τηλέφωνο, έχουμε δύο καρτούλες, έχουμε από χθες αυτές. Σήμερα ξεχάσαμε να πάρουμε.
9: Δύο χθεσινές κάρτες, παρακαλώ κυρίες και κύριοι.
8: Ένα πρωινό και δύο.
9: Ένα πρωινό, για να δω που είναι.
8: Δύο πρωινά, δύο καφέδες.
9: Α, εδώ τις έχω. Μισό κιλό βουτήματα, δύο πρωινά συν δύο καφέδες. Παρακαλώ, όποιος ενδιαφέρεται.
8: Καλημέρα στο υπερπροετελέ.
9: Τώρα!
8: Δικομουργές,
9: ο Ντίνος είναι, ο Ντίνος.
8: Καλημέρα στο Σαρμαρτίο, στην πλατεία, στο σε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ανοιχτά και
9: γραμμή στον αέρα, Ντίνο.
8: Γιγάντα, θέλω ότι γουστάρετε. Πάμε καλημέρα.
9: Έπεσε γραμμή.
8: Έπεσε γραμμή.
9: Έπεσε γραμμή.
8: Καλημέρα.
9: Άμα ξανασηκωθεί, θα σε κουνάξω.
8: 15-31, 66-15-32. Για να δούμε το τι θα δούμε. Εντάξει, εγώ ενόχλησα κάποιους ανθρώπους, κάποιους επιχειρηματίες. Λοιπόν, να δούμε το τι θα γίνει. Να στείλουμε την καλημέρα μας και το κατάστημα γεωργικών εφοδίων, αγροτικών μεσουσίων γεωργικών προϊόντων της κυρίας Κυριτσάκα Ειρήνης στην Τευσιθέα Λάρισας. Και φυσικά βέβαια να μην ξεχνάτε ότι στις 5 Ιουνίου υπάρχει η μεγάλη βραδιά του μαχητή Τευσιθέας όπως κάθε χρόνο τα
9: τέλα. Ρε, Άγιε.
8: Θα γίνει πραγματικός χαμός έτσι με ένα πλούσιο ελληνικό λαϊκό, λαϊκό δημοτικό πρόγραμμα. Καλημέρα στη γραμμή, παρακαλώ. 5 Ιουνίου με
9: καλημέρα στη γραμμή, Ντίνο.
8: Παρακαλώ.
9: Ναι.
8: Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
9: Πρόεδρε.
8: Ο πρόεδρος του Ξώτη.
9: Ο πρόεδρος.
11: Για καλημέρα, πήρα τώρα
9: καλά. Καλά έκανες, πρόεδρε.
8: Καλά έκανες, πρόεδρε. Μου ευχαριστούμε.
9: Καλά έκανες, πρόεδρε. Μπράβο.
8: Σε καλά, σε καλά.
9: Αμήν. Μπράβο, πρόεδρε.
8: Να σε καλά.
11: Καλή συνέχεια.
9: Γεια σου, πρόεδρε.
8: Συνέχεια και σε σένα, πρόεδρε. Ευχαριστούμε θερμά.
9: Ντίνο, γραμμή στον αέρα.
8: Καλημέρα, παρακαλώ, καλημέρα σας.
11: Καλημέρα, κύριε Ντίνο, καλημέρα.

0: Σαρακάκι. Να δούμε. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Αντώνη τον Μπούρα. Ήταν κουρασμένο πολύ χθε. Ήταν πτώμα.
1: Μεγάλο Αντελείο του Σαρακάκι.
0: Ναι, και πήγα για τούφαλη.
1: Μεγάλο Αντώνη Μπούρα.
0: Η Μαρμάρια έκανε την πρώτη μεταγραφή.
1: Ποιο?
0: Η Μαρμάρια έκανε την πρώτη μεταγραφή.
1: Ο Θήμαρο Μαρμαρίνη έκανε μεταγραφή.
0: Ναι, για πε λίγο τι.
1: Ανιψιό του Μέση.
0: Κάτσε
1: πλάκα. Του Μέση πήρε.
0: Έλα ρε. Για πατσούρα άρποντα. Για να δούμε τώρα.
1: Φάρμα πατσούρα, ολέ, ολέ, ολέ.
0: Φάρμα πατσούρα, ολέ, ολέ, ολέ. Τι βραδιά θα είναι και αυτή, λέει εδώ. Βραδιά, λέει, για πολλά γούστα.
1: Τα πάντα, για πολλά γούστα. Έτσι.
0: Έτσι. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Εψηφέα Λάρισα στο δημοτικό γήπεδο του Μακρύτερ Εψηφέα. Και τα ρεζερβέ είναι 6978-672-625, 6978-672-625, 6934-221-811.
1: Όπως τα λέει ο Ντίνος.
0: Με Γιώτα Γρίβα, με Κώστα Αντωνίου, Φωνάρες, με το
1: Ζήστο Τσολακίδη. Ζήση Τσολακίδη στο Κλαρίνο, Γιώργο Χαξή και Σάκη Τσιλάκα.
0: Με τον φοβερό Ζήση Τσολακίδη στο Κλαρίνο.
1: Φοβερό και τρομερό κλαρινίστα Ζήση Τσολακίδη, Ντίνο.
0: Και την,
1: και τον Μπάκμαν στα τύμπανα.
0: Ποιος είναι ο Πάκμαν?
1: Ο Πάκμαν στα τύμπανα, ρε. Θα πάρει τύμπανα δικά του από το σπίτι και θα τα χτυπάει εκεί. Γεια σου, Πάκμαν.
0: Να κάνουμε όλα, είναι μέσα στο κόλπο γκρόσο, λέει.
1: Μπράβο, Ντίνο.
0: Αλκαπώνε, πρόεδρο, Μίτσο. Δημήτρη Μπακ. Αλκαπώνε, πρόεδρο, θες να τη βγάλει την ομάδα και να παραμείνει για πάντα? Είναι δυνατόν με τόσο κόσμο? Με 12.000 κόσμου κάθε μάτς τώρα, πάνω από 10.000 κόσμους και 15 να πούμε, και είναι η ομάδα έτσι πως είναι τώρα, πλάκα μου κάνεις? Και είσαι στην 7. Ό,τι και να πεις, ό,τι και να πεις, είναι λίγο, τίποτα. Είσαι στην 7. Στην 7. Στην 7 είσαι.
1: Πες τα, Ντίνο, πες τα.
0: Τι να πω, γιατί να...
1: Γεια σου ρε Μιχάλη Παπαμαθαίο Γίγαντα.
0: Τι να πω, γιατί να... Μιχαλάρας Παπαμαθαίο Γίγαντας.
1: Μιχάλης Παμανθέου του γράφει τώρα τραγούδι. Στη Χάρη αυτή τη στιγμή κάνει πρόβα των νέων στίχων ο Παναγιώτης ο Άγιος. Του γράφει στίχους.
0: Στο Σουράδα μας βάζει κανένα τραπεζάκι, κύριε Ξένια. Ας το στείλουμε έτσι να φάτε κανένα κεμπάπ εκεί, κανένα αρνάκι σε σούβλα από τον από το σπεσιαλίστα και μέχρι είδους. Κυριακή μεσημέρα ανοιχτά, είπαμε και τσιπουράκι ό,τι γουστάρετε. Παρασκευή σάββατο το βράδυ, κρέατα Κλεονίδας λέμε, σουσουράδα, τα πάντα όλα. Να στείλω και καλημέρα στην Αλάνα. Έτσι, 5x5 το αμενέα διεύθυνση. 8x8, 11x11 με γηπεδάρες. Για να αθλήσετε, να παίζετε, να περνάτε καλά. Να πείτε και το ποτάκι, θα φάτε και το κρύο πιάτο. Μέχρι και πίτσα εκεί. Μέχρι και πίτσα, τα πάντα όλα, ό,τι γουστάρετε. Λοιπόν, να, μας έστειλε αυτοκόλλητο εδώ. Πάμε σε μια γραμμή, καλημέρα.
1: Γραμμές στον αέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Αλούρε. Αμάν.
0: Ποιος είναι?
1: Αμάν.
0: Έλα σιγουργέ. Έλα πρόεδρε.
2: Απόλου τι κάνε?
0: Έλα πρόεδρε του σιγουργών.
2: Απόλου τι κάνε?
0: Ποιος Απόλου είναι?
1: Ποιος Απόλου είναι σιγουργέ? Ο δορυφόρος.
2: Φιλιππόλιος.
1: Α, ο Απόλων Φιλιππόλιος λέει την, τι κάνει?
0: Φιλιππόλιος. Τι να κάνει?
1: Καλά είναι, σιγουριέ.
0: Γιατί δεν τον ακούς το βάθος, ε?
1: Γιατί έχει το ίντερνετ τώρα.
0: Κλείς το ίντερνετ, ρε. Κλείς το ίντερνετ.
1: Αμάν!
0: Έμα δεις και από ίντερνετ. Κλείς το.
1: Άκουγες τη φωνή σου την όπου μέσα.
0: Άκουγε άνθρωποι με κεφάλαιο, άνθρωποι. Ξεκινάνε από γάμα, όχι από κάπα. Γάμα κάπα. Από γάμα κάπα ξεκινάνε. Από γάμα κάπα. Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα άλλο.
1: Όλα καλά, Ντίνο, όλα υποέλεγχο.
0: Πήραμε αυτή την έγκυρη, πολύ έγκυρη πληροφόρηση και ευχαριστούμε θερμά τον
1: Μπράβο, Ντίνο. Αμάν, Ντίνο. Μπράβο, Ντίνο. Μπράβο.
0: Αύριο θα έχουμε τον κύριο Τελόπουλο.
1: Μπράβο, Ντίνο.
0: Κατά 99% υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι.
1: Αυτό ήταν ο Ντίνο.
0: Θα γίνει τελικά συνέντευξη από την πλευρά των αδερφών Ταδέλια.
1: Δεν γνωρίζουμε ακόμα τίποτα, Κωνσταντίνο, επισήμω.
0: Έτσι τώρα από εκεί και μετά είπαμε,
3: γενική καταγραφή του κόσμου ότι δεν θέλει την αναδιάρθρωση, το είπαμε αυτό άλλωστε. Λοιπόν, ακούγονται πολλά σενάρια, υπάρχουν πάρα πολλοί ενδιαφερόμενοι. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι το επίσημο. Από ό,τι υπόθηκε και από την πλευρά του κυρίου Τελόπουλου στον κύριο Χαϊδά πριν από λίγο, έτσι σε επικοινωνία τηλεφωνική που είχαμε με τον γνωστό επιχειρηματία και πρόεδρο.
1: Έχουμε ελπίδες, είπε ο Τελόπουλος.
3: Υπάρχουν ελπίδες,
1: ναι, ναι, ναι.
3: Ότι η ομάδα θα παραμείνει στη δεύτερη εθνική κατηγορία με πενταετές

0: Άρα θα μας τα πει καλύτερα αύριο. Είναι ανοιχτή η πόρτα του ραδιοφώνου της CRT για όλους και για όλα.
1: Και τα παράθυρα, Ντίνο.
0: Και τα παράθυρα.
1: Ναι, ναι, όλα ανοιχτά.
0: Όλα ανοιχτά είναι.
1: Ναι, Ντίνο. Ανοιχτές πόρτες, ανοιχτά παράθυρα. Έτσι
0: γίνανε σοβαρακάκια όλοι. Λοιπόν, και δεν φοβούνται τίποτα. Λοιπόν, εδώ μαζί μας με πίστη.
1: Μπράβο, Ντίνο.
0: Το καλύτερο. Έρχονται σε λίγο Βαγγέλης Βουλάκας.
1: Και λοιπές δυνάμεις, Ντίνο.
0: Και Δούλα Παπαδοπούλου, Σωτήρης.
1: Και λοιπές δυνάμεις, Ντίνο. Έτσι, μπράβο. Μπράβο, Ντίνο. Καλή συνέχεια, Φόρτσα, Ντίνο.
0: Και μην ξεχνάτε, 5 Ιουνίου.
1: Ναι, ναι, το θυμόμαστε, Ντίνο. Το θυμόμαστε.
0: Έτσι, τα ψηφία Λάρισα στο γήπεδο του μαχητή ψηφία Λάρισα. Μεγάλη, πολύ μεγάλη εκδήλωση.
1: Ναι, ναι, Ντίνο, το θυμόμαστε.
0: Χορηγό επικοινωνία το ραδιόφωνο τη TRT στην μεγάλη βραδιά με πολύ, πολύ σούπερ ελληνικό, λαϊκό, ελοφραλαϊκό.
1: Μιλάμε για πολύ σούπερ κλαρίνο, Φόρτσα.
0: Κλαρίνο, τα πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
2: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά, ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
3: Όλα με Φερμουάρ.
4: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
3: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
4: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
3: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
5: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
4: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
6: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
7: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
8: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
7: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
8: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
7: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
8: Τηλέφωνο 2416-008-140.
7: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
8: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίσει.
6: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-700 και 6977-919-356.
9: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο cavallo.gr.
10: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Ανοιχτά.
11: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414. 006-699.
12: Θέλεις γυμναστική?
13: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
12: Περπάτημα ή ποδήλατο?
13: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
12: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
13: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
12: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
13: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
12: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
13: E-shop cougarsport.gr.
12: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
14: Καλώς τον Άκη, ας άργησε.
15: Παρηγγειλές.
14: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
15: Είσαι φίλος.
14: Όχι εγώ, ο Λίλος.
15: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
13: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
15: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
16: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός.

μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χαξίδης.

0: χαρά που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
2: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
3: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
2: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070, 6944 5010 21 και 6940 509 658.
3: Αξιόπιστος. Το όνομα
1: τα λέει όλα.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 700 και 6977-919-359.
5: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
5: Όλα με Φερμουάρ.
6: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
5: Σιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
6: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
5: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
7: Τηλέφωνα 24410 29918 και 6989 422 844.
6: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
8: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-3. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρη.
9: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
10: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράγματα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
9: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
11: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
12: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
13: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
14: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
13: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
14: Τηλέφωνο 2416 008 140.
13: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
14: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.

0: Πετάει.
1: Μαρμελάδα.
0: Πετάει.
1: Μαρμελάδα.
0: Μαρμελάδα, μαρμελάδα.
1: Υπήρχε ένα τραγούδι που έλεγε μαρμελάδα.
0: Μαρμελέιν.
1: Μαρμελέιν. Αυτό μπράβο.
0: Μαρμελέιν. Μαρμελέιν.
1: Καλημέρα, Λάρισα. Καλημέρα, Κεντρική Ελλάδα. Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλου, Λαμία, Κατερίνη. Είναι Τρίτη 19 Μαΐου.
0: 19 Μαΐου, σύντροφε.
1: 12 μέρες πριν αποχαιρετήσουμε την Άνοιξη.
0: Να, είναι
1: εδώ είμαστε στις επάλξεις και σήμερα δεν έχουν το Θεό τους. Wow. Βαγγέλης Βουλάκας, Νίκος Χαϊδάς στο ραδιόφωνο της TRT. 24-10-66-15-31, 24-10-66-15-32 τα τηλέφωνα.
0: Και 32 έχουμε και 31 έχουμε και απ' όλα έχουμε.
1: Σήμερα κρυώνει το πρωί, είχε αεράκι δροσερό.
0: Όχι, χθες είχε περισσότερη ψύχρα.
1: Χθες είχε περισσότερη ψύχρα. Σήμερα όμως λένε ότι μπορεί να βρέξει το απόγευμα, έτσι λένε.
0: Όχι, θα βρέξει.
1: Τι.
0: Θα χυστεί στη βροχή.
1: Κράτα μια επιφύλαξη.
0: Καταιγίδες.
1: Ναι.
0: Καταιγίδες.
1: Θα πέσει τέτοια βροχή το απόγευμα.
0: Α, μην είσαι καλό.
1: Τώρα δεν μπορεί να
0: καταλάβει.
1: Το εννοεί ή κάνει πλάκα τώρα.
0: Θα στα πω μετά.
1: Θα μα τα πει μετά. Μα αφήνει αγωνία. Θα μα τα πει σε καμιά ωρίτσα. 12 παρά.
0: Έρχονται τα καλύτερα.
1: Πάντα, πάντα, πάντα. Καλοκαίρι 2026. Έβλεπα χθες το αφιέρωμα στα παγωτά που είναι πανάκριβα φέτος και τα κάνουν και πιο μικρά.
0: Παγωτά, ρε φίλε, τώρα φέτος θα πούμε.
1: Φέτος λέει το παγωτό, θα το πούμε παγωτάκι. Πανάκριβα τα παγωτά λέει φέτος και είναι και πιο μικρά. Αυτό το κόλπο που λέει ο Νίκος ότι το κάνουν και στα σούπερ μάρκετ μικραίνει η ποσότητα.
0: Μικραίνει η ποσότητα, φίλε. Άμα πας να πάρεις ψωμί τώρα, θυμάσαι πως ήταν το ψωμί.
1: Ε, Νίκο.
0: Έπαιρνες με.
1: Εγώ θυμάμαι. Θυμάμαι παλιά, εσύ που είσαι και παλιότερη καραβάνα έτσι από
0: πάνω. Καραβανέι, σογκάργα.
1: Θυμάμαι παλιά το λάδι έβγαινε μόνο σε πεντάλιτρο για παράδειγμα.
0: Τώρα βγαίνει σε τετράλιτρο.
1: Ναι, αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και σε τρίλιτρο.
0: Και σε τρίλιτρο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ναι. Δίλιτρα, τρίλιτρα.
1: Παλιά θυμάμαι ήταν
0: το. Μόνο το 5 λίτρο.
1: Το 1 λίτρο και ήταν και τα 5. Τώρα έχει και 3 και 4. Λοιπόν, μικραίνουν οι συσκευασίες, αυτό κάνουν. Και το παγωτό το κάνουν λίγο μικρότερο φέτος.
0: Ένα μπαλάκι, δρες. Και τι είναι αυτό, ρε φίλε.
1: Δεν σου λέω μόνο γι' αυτό, για την μπάλα απ' έξω.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν μπορούν. Γιατί η μπάλα είναι μπάλα, ρε φίλε. Πώς θα τη βάλει, πιο μικρή βάλει μπάλα.
0: Θα πάρει μικρότερο τέτοιο.
1: Εγώ λέω για τα παγωτά έξω που τα πικραίνουν και στις συσκευασίες.
0: Ναι, ναι, έπαιρνε σε ένα πύραυλο παλιά. Ήταν τόσο τώρα είναι το σουζά ο πύραυλο.
1: Θυμάμαι τον πρώτο πύραυλο number one που είχα φάει πριν πόσα χρόνια. Ήταν ένα πράγμα τέτοιο, δεν τελείωνε.
0: Πύραυλο κάργαρε. Πάει ο πύραυλο.
1: Και πάντως βέβαια το υποκριτικό είναι να βλέπεις τον Ευαγγελάτο να το παρουσιάζει και να λέει θα πούμε το παγωτό παγωτάκι και δεν φάμε παγωτό.
0: Έλα, γύρισε ο Ευαγγελάτος. Γύρισε.
1: Ναι. Πήγε πάει νομίζω στην κόρη του, στο ψυχείο, στην ορκομοσία.
0: Ναι, ναι, γιατί έχω πολύ ωραίες φωτογραφίες εδώ πέρα. Σκίζει λέει η κόρη της Τατιάνας και του Ευαγγελάτου. Λέει.
1: Μπράβο, μπράβο, το κορίτσι. Το κορίτσι να είναι καλά, να είναι γερό, να είναι άξιο. Είδα την τώρα χθες που έλεγε μπορεί να με κάνουν λέει. Με AI και να κάνω λέει προπαγάνδα υπέρ του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Προσέξτε λέει, είναι επικίνδυνη καιρή. Μπορεί να με δείτε κάποια στιγμή να κάνω προπαγάνδα για το Κομμουνιστικό Κόμμα και να είναι AI. Και
0: άντε,
1: να πείσεις μετά ότι δεν είναι AI. Όντως είναι παιδιά, είναι πολύ περίεργα.
0: Ναι, το ίδιο όμως μπορεί να κάνουν και τον Κουτσούμπα να λένε ναι. Ψηφίστε Μητσοτάκη.
1: Εννοείται.
0: Α, μπράβο. Τον έκανε ο Πάκμαν.
1: Δεν είπε το αντίστροφο η τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά θέλω να σου πω, Νίκο, πραγματικά είναι επικίνδυνο. Ναι, ναι. Μπορεί κάποιος να μας κάνει AI και να μας κάνει να κάνουμε κάτι που δεν έχουμε. Λοιπόν, καμιά σχέση με αυτό.
0: Είδα Γρηγόρη Καλαγιά στο Κόντρα χθες. Έσκησε.
1: Στο ποιο?
0: Στο Κόντρα.
1: Στο Κόντρα Τσανέλ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλαγιά. Θα είμαστε το πρώτο κόμμα στις εκλογές.
1: Για την Καριστιανού.
0: Θα είμαστε το πρώτο κόμμα στις εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε εξελίξεις, φίλε, σοβαρό θέμα.
1: Εγώ πάντως έβλεπα χθες το βίντεο εκεί μέσα που τραβούσε αυτός ο. Πώς τον είπαμε.
0: Από την Αγία Πετρούπολη.
1: Αυτός από την Αγία Πετρούπολη.
0: Αυτός από την Αγία Πετρούπολη.
1: Δεν ξέρω, ρε Νίκο, πολύ αεραστεχνικά μου πάνε τα πράγματα εκεί πέρα. Πολύ. Λίγο λοιπόν, γρατσία, λίγο έτσι.
0: Εδώ πάμε
1: λίγο,
0: τώρα λίγο. Σοβαρά θέματα λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, χθες στήσαν στον τοίχο την Άρση Μπίλιου, η οποία είχε προβλέψει και από εκεί την πάτησε και ο Άδωνης, γιατί είναι προσωπική του αστρολόγος και είπε ότι ο Ακύλας θα το φέρει. Λοιπόν, η Άρση Μπίλιου είχε πει, είχε βάλει και το χέρι στη φωτιά, ότι ο Ακύλας θα φέρει το πρώτο βραβείο στην Ελλάδα.
1: Είχε βάλει και το χέρι στη φωτιά η Άρση Μπίλιου.
0: Ναι, ναι, ναι. Και χθες
1: και δεν το λέει κανένα τυχαίο, το λέει.
0: Ναι, ναι, η Άρση Μπίλιου.
1: Τη
0: σκίσανε μετά
1: δεν
0: στο
1: είναι πάνελ. Άρση, Άση είναι.
0: Άση, Άση, ναι, ναι, ναι. Άση. Απολογή. Θυμάσαι.
1: Έχουμε συνηθίσει με την Άρση Ασυλία τώρα γι' αυτό.
0: Μια Άση που ήταν σε μια τούρνη ξηρά πριν από κανένα δεκαριά χρόνια.
1: Τη Γιασεμή θυμάμαι.
0: Γιασεμή.
1: Γιασεμή, ναι. Τη Γιασεμή τη θυμάμαι ακόμα.
0: Α, πρέπει να σου πω, φίλε, ότι ο Μιχάλης Παπαμαθ τραγούδησε με την Ιουλία Καλυμάνη.
1: Δεν τον είδα, ρε. Μπράβο τον Μιχάλη.
0: Η Ιουλία έπαθε σόκλη. Τέτοια φωνά. Αχ, χαιρετίσματα έχει και από την Βίκη Νάσιο.
1: Α, να είναι καλά η Βικάρα μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: περιμένω. Λοιπόν, απολογήθηκε η Άση
1: Μπίλιου.
0: Έστω
1: και στα 50 κάτι ο Μιχάλης ήρθε η ώρα να πάει σε μεγάλη σκηνή στην Αθήνα. Τραγουδάει στην Αθήνα, αλλά να πάει σε μεγάλη σκηνή δίπλα στην Ιουλία Καλυμάνη.
0: Ετοιμάζεται. τώρα που αποσύρθηκε και ο Ρέμος, είναι έτοιμος για να πάει για το Vox. Λοιπόν, απολογήθηκε η Άση Μπίλιου που έβλεπε νικητή λέει αστρολογικά τον Ακύλα και ξέρεις τι είπε?
1: Τι είπε?
0: Που είχαν δώσει λάθος ώρα γέννησης.
1: Α, έτσι εξηγείται.
0: Τι είχαν δώσει στην Άρση Μπίλιου.
1: Άρση ρε λέμε, Άρση και Άρση.
0: Στην Άρση από αυτή που συνέβη.
1: Δεν είναι Άρση ασυλίας.
0: Της είχαν δώσει λάθος ώρα γέννησης.
1: Και από αυτό έπαιζε έξω.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί την έβαλαν χέρι και να πούμε.
1: Η ώρα γέννησης έφτυγε που έπαιζε.
0: Της βάλαν χοντρό χέρι να πούμε. Δεν μπορεί εσύ να μας κουβάδικεσες όλους λέει. Γιατί είπε, θα το φέρει.
1: Τα πράγματα είναι σοβαρά στη χώρα.
0: Το βλέπω.
1: Πάμε σε νέα πολιτικά κόμματα, πάμε σε νέους πολιτικούς φορείς. Αλλάζει Άρδιν ο πολιτικός χάρτης και εσύ ασχολείσαι με την Άση Μπίλιου.
0: Εμείς πάμε για πολιτικά κόμματα και μη φαίνεται θα ξυπνήσουμε κανένα μέρα και θα μας λείπει κανένα νησάκι από τον Ερντογάν.
1: Ναι.

0: πρωτοσέλιδο του News Bob.
1: Και δεν έχει καμιά σχέση με την Τουρκία, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Ναι, ναι, ναι. Με τα
1: εμένα πάντως.
0: Μοιράζει 2018 τι θα γίνει με τα F-16 στην Κύπρο.
1: Δεν ξέρω, εμένα πάντως μου κάνει κάτι τώρα αυτό. Σαν να χρυσώνουμε λίγο το χάπι στους Τούρκους, μην ανησυχείτε, τους παίρνουμε τους πάτριους από εκεί. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος τώρα.
0: Τι λέρε, φίλε.
1: Πάντως ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι δεν έχει να κάνει με την Τουρκία αυτή η απόφαση, λέει, για την απόσυρση των Patriot.
0: Παύλο, μην μεταλλάσσε εμάς αυτά τώρα. Δεν και μεταλώνουμε, Παύλο.
1: Να, απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο. Ζεύγος Μοιράζ 2005 αναλαμβάνει την αεράμινα. Άλλο τα Patriot, άλλο τα Μοιράζ. Αναδιάταξη και των υλικών F-16 από την Κύπρο. Ανακατατάξει γενικότερα. Ρε εσύ, τι ιστορία είναι αυτή πάλι από την Κρήτη, από τα Βορίζια, με αυτή την εγκληματική οργάνωση, οικογένεια έχουν συνηθίσει.
0: Ομερτά και φόβος στα ορεινά της Κρήτης.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Απίστευτα.
1: Απίστευτα. Πήγαιναν, απειλούσαν άλλους μικροκαλλιεργητές να τους πάρουν τα χωράφια, να τα δηλώσουν από ΠΚΠ, να πάρουν αποζημιώσεις. Τι είναι αυτά, ρε!
0: 580.000 ευρώ πήραν τα κοινά.
1: Έξι συλληφθέντες, έξι νομίζω.
0: Η κριτική μαφία, λέει, που έχει γίνει ο φόβος και ο τρόμος στο νησί. Η φαμίλια, λέει, που με το έτσι θέλω άρπαζε περιουσίες και τις δήλωνε σαν ιδιοκτήτρια αγροτεμάχια στον ΟΠΚΠΕ με κέρδη εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Έσφαγαν στο ξύλο και έκαιγαν αυτό το αυτοκίνητο όποιος σήκωνε κεφάλι, λέει.
1: Κάντε το αναγωγή εδώ στον Θεσσαλικό κάμπο, εδώ στη Λάρισα. Να έχει χωραφάκι εδώ 15-20 στρέμματα και να είναι καμιά δεκαριά οικογένεια, ξέρω εγώ, συγγενείς, τι είναι αυτή, εγκληματική οργάνωση και να έρχονται σε χτυπάνε και να σου λένε το χωράφι το πάρω εγώ να το δηλώσω στον ΟΠΚΠ.
0: Τα πανάκριβα 4x4 και εξηγήσεις. Η καταγγελία του
1: θύματος. Αυτό πόσο καιρό γινότανε,
0: από το 2021 ως το 2025.
1: Και πώς το επέτρεπανε, φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς το επέτρεπαν, δεν το κατηγγυλάν. Τώρα έφτασαν, δηλαδή, εν έτη 2026 να εξαντλώσουν την εγκληματική οργάνωση.
0: Αφού, φίλε.
1: Εκεί στα Βορίζια.
0: Μόνο και να ήταν μόνο τα Βορίζια.
1: Το μυαλό σου πάει, του κάνουν και άλλη κριτική αυτό. Που είναι και.
0: Να, μπράβο.
1: Τα είδε.
0: Άμα.
1: Άρχοντα των ξέρω γλωσσών και το ΚΔΑΒ Δημήτρη Αλεξίου, καλημέρα.
0: Σώσε την ΑΕΛ, πάρε την ΠΑΕ, μεγάλη Δημήτρη Αλεξίου. Μόνο εσύ μπορεί.
1: Έχουμε ζυμώσεις, εξελίξει για την ΑΕΛ.
0: Πολλές και δυνατές ζυμώσεις, φίλε μου. Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Πολλές ζυμώσεις. Άμα, τι λέει. Μπράβο.
1: Υπάρχουν ακόμα φήμες για αναδιάρθρωση. Κυκλοφορούν ακόμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κυκλοφορούν,
0: ναι.
1: Και φήμες για αναδιάρθρωση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να μείνουν στην κατηγορία ΑΕΛ και Πανσεραϊκός.
0: Να δούμε τώρα. Είναι, το και θέμα είναι πολιτικό,
1: ναι. Η φημολογία εντείνεται λόγω του προεκλογικού αρώματος. Λόγω του ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
0: Έτσι. Όπως χθες διάβασα και ένα σενάριο σε ένα πασοκικό site κτλ. Ότι ετοιμαζόμαστε να τη φορέσουμε, λέει, στον Κυριακό. Θα συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα, λέει.
1: Ναι. Ενδεχόμενο συνεργασίας
0: Πασόκ
1: με Τσίπρα,
0: ναι.
1: Μόνο αρνητικά μπορεί να λειτουργήσει. Και το ξέρουν πολύ καλά αυτό και στο Πασόκ. Μόνο αρνητικά. Να συνεργαστεί του Πασόκ με τον Τσίπρα τώρα.
0: Έρχεται.
1: Μέχρι πρότινος ήταν αντίπαλος ο ΣΥΡΙΖΑ που έπαιρνε όλα τα στελέχη του Πασόκ. Πήγαινα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί οι Πασόκοι που δεν άντεχαν να είναι στην αντιπολίτευση πήγαιναν στο ΣΥΡΙΖΑ για να γίνουν κυβέρνηση. Και όταν είδαν και ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μέλλον, άλλοι Πασόκοι που δεν είχαν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ κρυφοκοίταξαν στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να μην πιάσουμε ονόματα τώρα πώς είναι στην κυβέρνηση Πασόκοι. Έτσι, τους ξέρετε. Αυτοί δεν έχουν ιδεολογία, ούτε έχουν κόμμα. Αυτοί έχουν κόλλημα με την καρέκλα και τα φράγκα.
0: Όλοι μαζί.
1: Ξεκάθαρα.
0: Δεν υπάρχει κανένα που δεν έχει τέλος ιδεολογία.
1: Ξεκάθαρα.
0: Τέλος. Η καρέκλα. Τι λέει εδώ πέρα. Αμάν.
1: Σε άκουσα χθες το απόγευμα προς βράδυ που μιλήσαμε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχει ιδιαίτερη κινητικότητα έξω στο κέντρο. Ή απλά έχεις
0: κόσμο τριγύρω. Ήμουνα σε καλή παρέα.
1: Ήσουνα σε καλή παρέα.
0: Ναι, ναι, ναι. Χαλαρά ήταν.
1: Είχες κάνει μεγάλο πηγαδάκι.
0: Είχα κάνει μεγάλο πηγαδάκι, φίλε μου. Ναι, ναι.
1: Άρα ήταν χαλαρά χθες έξω.
0: Χαλαρά, χαλαρούτσικα ήταν. Ναι. Συνελήφθη 45χρονη που είχε αφήσει την κόρη της μόνη στο σπίτι, την τετράχρονη κόρη της για περίπου 3 ώρες. Μπράβο, ζήτημα.
1: Τετράχρονη κόρη την άφησε μόνη της 4 ώρες.
0: 4 ώρες στο σπίτι την άφησε. Και μετά μελέτησε τώρα.
1: Έγινε καταγγελία, φαντάζομαι.
0: Μάλλον.
1: Κάποια γειτόνια.
0: Γραμμή στο λαό.
1: Παρακαλώ, ναι.
0: Όχι.
1: Ο αναλυτής. Έτοιμος να ανέβει μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη, έτοιμος.
2: Τι έτοιμος, πετάω σήμερα.
0: Πετάει σήμερα.
1: Καλά, δεν χρειάζεται να πετάξεις. Μια μισή ώρα είναι Θεσσαλονίκη πλέον. Μια ώρα και 40 λεπτά.
0: Πετώντας θα πάει αυτός.
2: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, τώρα κατάλαβα ότι δεν υπάρχει σωτηρία εδώ σε αυτό το Ελλαδιστάν.
1: Ναι. Σε πήρε λίγο παραπάνω σε ένα.
2: είναι ότι αυτό που είδα και βλέπω με όλα τα χρόνια, πιστεύω και εσείς θα το αντιλαμβάνεστε ότι έχετε αντιληφθεί, ότι εμείς οι κάφροι, οι γονείς, βγάζουμε παιδιά κάφροι πάλι. Mm. Τι εννοώ, ψηφίζουν τώρα εκεί αυτοί...
1: Εμείς οι κάφροι γονείς βγάζουμε παιδιά κάφροι, ναι, κάφρους.
2: Ναι, ακριβώς έτσι. Αν όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι το ίδιο πράγμα κάνουν.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό.
1: Εσύ που το λες, φαντάζομαι για σένα μπορεί να ισχύει.
0: Λοιπόν,
1: για μας...
0: τώρα δείχνει ένα 4x4.
1: Σάκη, μισό λεπτό. Κάτι λέει ο Νίκος.
0: Λοιπόν, έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό έχει προκαλέσει ένα βίντεο που δείχνει εθνοφύλακες με πλήρη εξάρτηση πάνω σε καρότσα αγροτικού 4x4 να κινούνται στον πόλεμο άξονα στην Κρήτη με τα όπλα που είναι ο Ράμπο κτλ.
1: Ναι,
0: το πρωτοφανές περιστατικό συνέβη το πρωί τη Κυριακή 17/5 στο ύψος Πετρέα στο Ρέθυμνο, τρομοκράτησε η οικογένεια Αυστραλών τουριστών που είδε ξαφνικά. Μπροστά ένα αυτοκίνητο, λέει, μπροστά από το αυτοκίνητό τους ένα κομβόι, λέει, αγροτικών οχημάτων που μετέφεραν άντρες με στρατιωτικά ρούχα. Κάτσε ρε, πούς το καλό πήδηξε. Λοιπόν, έχει το βίντεο εδώ πέρα τώρα να πούμε και τα λοιπά.
1: Αυτοί είναι στρατιώτες ή είναι
0: βαρύ οπλισμό, καρότσες, λέει, να το σημαδεύουν στο πρόσωπο με πουλιβόλα. Την ίδια στιγμή, λέει, εικόνα, την ίδια εικόνα είδαν έκπληκτοι και ντόπιοι που έτυχε να βρεθούν εκείνη την ώρα στην εθνική οδό. Οι Αυστραλοί, λέει, όμως κατέγραψαν σε βίντεο το
1: απίστευτο
0: και έστρεψαν να καταγγείλουν όσα είδαν, ελπίζοντας να πάρουν μια πιστική εξήγηση για το λόγο που βρέθηκαν οι πάνωπλοι άντρες στον δρόμο του και του σημάδευαν.
1: Δεν λέω ότι είναι στρατιωτική. Μπορεί να τα κριτική τιμένη με στρατιωτικά ρούχα.
0: Στο οπτικό υλικό, λέει, εικονίζεται ένα πολιτικό όχημα τύπου 4x4 αγροτικό να κινείται στην εθνική οδό.
1: Πολιτικό όχημα.
0: Μεταφέροντας στην καρότσα άντρες της εθνοφυλακής. Οι εθνοφύλακες φορώντας στρατιωτικές στολές και πλήρη εξάρτηση κρατούσαν τα υπηρεσιακά τους όπλα σε εμφανή και παρατεταμένη θέση, που σε βλέπεις τώρα από κοντά, προκαλώντας εύλογα ερωτηματικά, λέει, και αναστάτωση στους πολίτες που βρέθηκαν στον ίδιο δρόμο. Μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε, στρατιωτικές πηγές έσπευσαν να δώσουν διευκρινήσεις για το συμβάν, επιβεβαιώνοντας μεν την νομιμότητα της παρουσίας των ανδρών, αλλά εντοπίζοντας ένα σημαντικό λάθος για τους χειρισμούς μεταφοράς, καθώς η μεταφορά του οπλισμού με αυτόν τον τρόπο αποτελεί ξεκάθαρη παράκαμψη των παρεμπιπτόμενων
1: πολιτών.
0: Τι ανάγκαση, λέει, τους αυτούς να βγουν σε βάρκο κτλ.
1: Για πες μας, Σάκη, αλλάξαμε λίγο την κορία.
2: Είναι ότι.
1: Στην Κρήτη και αυτό, συγγνώμη λίγο. Και αυτό στην Κρήτη. Και αυτό στην Κρήτη.
2: Είναι ότι στο Πολυτεχνείο που είναι οι αυριανοί επιστήμονες μας, δεν μπορούν για να κάνουν εκλογές και δεν μπορούν για να βγάλουν ίδιο αποτέλεσμα. Ο ένας λέει κερδίζω εγώ, ο άλλος λέει κερδίζω εγώ.
1: Καλά τώρα, συγγνώμη, εν έτη 2026 το ανακάλυψε αυτό.
2: Ναι,
1: τι είναι, ρε, αυτό συνέβαινε ανέκαθεν. Από το 90, το 2000 το θυμάμαι εγώ αυτό.
2: Αλλά πίστευα ότι σιγά σιγά αυτό, λέω, το πράγμα, αυτή είναι η γελιότητα, λέω, θα πρέπει να σταματήσει κάποτε. Λέω, γιατί δεν είναι δυνατόν για να ψηφίζουν σε δυο κάλπες ή τρεις, ψηφίζουν όποιος θέλει, βγάζει το δικό του αυτό. Πάμε
1: δεν
2: καλά,
1: ψηφίζουν σε διαφορετικές κάλπες, απλά βγάζουν άλλα αποτελέσματα. Η μεν λένε κέρδισε η πανσπουδαστική, η άλλη λένε κέρδισε η τέτοια.
2: Πώς γίνεται αυτό. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε. Για να δεις τι καλλιεργούν.
1: Αυτό, αυτό είναι ο λόγος για να μας πεις ότι οι κάφροι γονείς γεννούν κάφους παιδιά.
2: Ναι. Γιατί άμα ήταν σοβαροί οι γονείς τους αυτού νου, που οι οποίοι πάνε να σπουδάσουν εδώ και θα γίνουν οι αυριανοί επιστήμονές μας και έχουν τέτοια μυαλά ακόμα, μετά γιατί να πάμε καλά μετά, δηλαδή. Για πες μου και τώρα, γιατί το πολιτικό σύστημα θα πρέπει να αλλάξει, δηλαδή άμα έχουμε τέτοιους κάφρους εκεί μέσα, γιατί κάφροι είναι αυτοί. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι...
1: Κοίτα να δεις, δεν το περίμενα, ρε παιδί μου, ότι θα έχεις τέτοιες αγωνίες, δεν το περίμενα για φοιτητικά κινήματα και για εκλογές, μπράβο.
2: Γιατί, ρε φίλε,
1: με εκπλήσεις.
2: Ναι, είμαι άνθρωπος το οποίο με ενδιαφέρουν αυτά που βλέπω και είναι... γιατί για όλα τα πάντα θέλουμε για να λέμε τους δρόμους του 2026-2028. Ναι, και υπάρχουν ακόμα τέτοια πράγματα, υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις ακόμα. Εγώ ναι, το ήξερα πιο παλιά, αλλά το, αλλά το άκουσα και χθες αυτό το πράγμα και τρελάθηκα. Λέω, ισχύουν ακόμα δηλαδή.
1: Για πες μας εσύ τώρα που είσαι στη λαϊκή, αν και μας έχει πει ο Νίκος.
0: Όχι, αλλά... δεν είσαι λαϊκή σήμερα.
1: Όχι, δεν είσαι σήμερα, αλλά γενικά δεν είσαι στη λαϊκή. Αύριο θα είναι. Ναι. Για πες μας, το κεράσι πόσο είναι στη λαϊκή.
0: Άντε που τα βέβαια.
2: Σήμερα έχει στα φάρσαλε, σήμερα έχει. Έχει 3, 3,5, 4.
1: Μια χαρά!
0: Μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά είναι.
0: 3-4 ευρώ είναι το κεράσι τώρα. Και πολύ καλό.
2: Ναι,
0: ναι.
2: Το κεράσι, άμα κατεβεί κάτω από τα 2, δεν συμφέρει καταρχήν στον παραγωγό.
1: Όχι, μα δεν κάνουμε παράπονο για 3-3,5. Καλά λέμε ότι είναι. Αρχικά όταν είχαμε ακούσει για 6-7, ανησυχήσαμε.
0: Ναι.
2: Καλά, κοίταξε, αυτά ήταν τα πρώιμα. Τώρα θα πέσουν όλα. και γιατί έχουν καλή παραγωγή φέτος, δεν πάθαμε ζημιές.
0: Πολύ καλή παραγωγή στο κεράσι.
2: Και
0: φέτος
2: έχει παραγωγή και σε όλα και τα νεκταρίνια και αυτά θα είναι φτηνά, πιστεύω. Αν δεν
0: τα νεκταρίνια είναι... βγήκανε, πότε βγαίνουν, Σάγκε?
2: Βγήκαν κάτι πρωίμα, αλλά είναι
1: κάτι πρωίμα. Εγώ έφαγα βερίκοκα, έτσι, το οποίο ήταν και γλυκά. Έτσι,
0: είναι πρωίμα που λέει ακόμα.
2: Ναι, αλλά... είναι πρωίμα αυτά.
1: Ναι, είναι πρωίμα, αλλά πρόσεξε. Κανα δύο ήταν και λίγο πιο γλυκά. Τα λέτε λίγο πιο ξινά, η αλήθεια είναι. Ναι.
0: Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, Σάκη, η κατέθεση Μαρία Καρισιανού και Θανάη Αυγερινό, λέει εναντίον του Νίκου Καραχάλιου. Καλείται να αποδείξει στα δικαστήρια τα όσα είπε για εντολές της Μόσχας.
1: Ο Καραχάλιος είπε ότι ο Πούτιν και η Μόσχα είπαν οι Καριστιανού.
0: Απέδειξε τα τώρα.
1: Γρήγορα να κάνει το κόμμα, γρήγορα.
0: Ναι, μπράβο.
2: Και να σου πω και κάτι άλλο. Ότι
1: καλά, να σου πω, συγγνώμη λίγο. Και ο Άδωνης είπε ότι είχαν, στα ρωσικά ήταν από κάτω, λέει. Και ο Άδωνης είπε κουτρά πράγματα.
2: Εσύ ακόμα δεν ξεκίνησε και την βάλαν βατσίνα και όλα.
1: Δεν το περίμενε, ρε. Δεν το περίμενε.
2: Εγώ το περίμενα παλικάρι και το ξέρω, αλλά είναι δυνατόν όμως.
1: Αυτό να μη σ' ανησυχεί. Αυτό δεν κάνει κακό στην Καριστιανού και στο κίνημά της.
0: Αυτό καλώς κάνει.
1: Αντιθέτως, όταν φαίνεται ότι την πολεμάει το σύστημα, ο κόσμος το αντιλαμβάνεται. Κακό κάνουν κάποιες απόψεις που μπορεί να ακουστούν, γιατί θέλουμε να δούμε και ποιοι θα είναι στο κίνημα και τι απόψεις έχουν, έτσι.
2: Να σου πω πάντως εκεί. Ότι...
1: τώρα, αν την πολεμάει ο Άδωνης, ο Καραχάλιος, το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον καλό θα της κάνει. Μακροπρόθεσμα.
2: Αυτοί όμως, όταν πάμε για να, για να πεις κάτι. Σε κάνω κατευθείαν ότι είναι μήνυση για ψευδή, πώς αυτό, ότι έχουν εκδηλώσει...
1: Ότι λες ψέματα, τέλος πάντων, θες να πεις
2: ψέματα,
1: ψευδή.
2: Ναι.
1: Για ποιους
2: ναι,
1: λες ότι κάνουν μήνυση.
2: Κατευθείαν.
1: Ναι. Αυτό δεν κάνει και η Καριστιανού τώρα. Και η Καριστιανού στο Καραχάλι αυτό κάνει τώρα. Μήνυση για να αποδείξει ότι ισχύουν αυτά που κάνουν, αυτό που λέει.
2: Ναι, πώς λες και αυτά, πού. Άρα και εσύ είδες ότι τι γίνεται, φίλε, είναι... Είναι, αλλά θα σου πω κάτι, πρέπει ο κόσμος για να ξυπνήσει. Εγώ θέλω να σου πω ένα
0: πράγμα.
2: Άμα θυμηθούμε το τι μας έκανε με τον COVID αυτός ο Μητσοτάκαρος, ότι δεν μας άφηνε να πάμε ούτε για ψάρημα και να μην κουλήσουμε τα ψάρια COVID, δεν μας άφηνε να πάμε για κυνήγι.
1: Έλα τώρα, επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, δεν θέλω να το παίξω συνήγορος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αλλά σε όλο τον κόσμο lockdown και καραντίνες είχαμε. Δεν το έκανε ο Μητσοτάκη στην Ελλάδα μόνο. Για να είμαστε δίκαιοι, έτσι. Απέναντίας θυμάμαι να έχει πάρει και εύσημα η ελληνική κυβέρνηση για τον τρόπο αντιμετώπιση του κορονοϊού με την καραντίνα. Αυτό το θυμάμαι. Θυμάμαι ότι έχει πάρει και εύσημα τότε η κυβέρνηση για τον τρόπο, για τα άμεσα lockdown και όλα αυτά που έκανε.
2: Από ποιον?
1: Γενικώς, από τη διεθνή κοινότητα. Μη τώρα, δηλαδή, λες και σε όλο το πλανήτη κυκλοφορούσαν ελεύθεροι και εμείς τότε εδώ, επειδή αποφάσισε ο Μητσοτάκης, είχαμε καραντίνα. Ξέρουμε τι λέμε τώρα. Θυμόμαστε, δεν έχουμε κοντή μνήμη, Σάκη.
2: Βλέπεις τα αποτελέσματα ότι πηγαίνουν.
1: Αλλά να σου πω ποιο είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι αυτά τα νέα παιδιά που μας έλεγες πριν για τις εκλογές. Οι φοιτητές στις σχολές να πάνε να ψηφίσουν. Αν ψηφίσουν οι νέοι, η κυβέρνηση θέλει αποχή της νεολαίας από την κάλπη. Αν ψηφίσουν οι νέοι, πίστεψέ με, 7, μη σου πω 8 στους 10, σίγουρα δεν θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτοί πάντως που
1: αλλά να πάνε να ψηφίσουν. Και... όχι να είμαστε πάντα να είμαστε ξανά αποχή 50%.
2: Αυτοί οι νέοι που είναι εκεί που σπουδάζουν, τους βλέπεις ότι θα ψηφίσουν και θα ψηφίσουν. Δαγκουτά αυτοί εκεί πέρα, όπως ψηφίζουν και εκεί.
1: Εγώ δεν λέω για αυτούς μόνο που είναι σε κομματικούς μηχανισμούς και είναι στις εκλογές φοιτητικές. Μιλάω για τους νέους, τους 25, τους 28, τους 30, να πάνε να ψηφίσουν αυτή τη φορά. Το 23 δεν ψήφισαν. Θυμάστε που λέγαμε για το φαινόμενο στην Ουγγαρία, πως έφυγε ο Όρμπαν, που πήγε και ψήφισε ένα 80%. Μπορούμε και εμείς να έχουμε 80% συμμετοχή στις εκλογές, που είναι και το πιο δημοκρατικό για να εκφραστεί ο λαός.
2: Αυτό θέλω και εγώ. Και γιατί, αφού υπάρχει νόμος καταρχήν, γιατί δεν τους δεν γίνεται κάτι με τον νόμο που υπάρχει να είναι...
1: Τι νόμος, δεν μπορείς τον άλλον υποχρεώσεις, δεν γίνεται τίποτα τώρα.
2: Γιατί
1: τι νόμος,
2: δεν μπορείς.
1: Τι είναι, αυτά είναι αναχρονιστικά, δηλαδή άμα δεν πάει να ψηφίσεις ότι τιμωρείς, δεν το κάνεις τώρα.
2: Ναι, να το τιμωρήσεις. Εδώ μας έβαζαν πρόσημα γιατί δεν κάνουν...
1: Ρε, το θέμα είναι να πάνε με την καρδιά τους να ψηφίσουν, να πάνε να τιμωρήσουν, πες το πως θες. Να πάνε να ψηφίσουν όμως, να μην πας στην παραλία ή να μην κάτσουν σπίτι. Εντάξει.
2: Τέλος πάντων.
1: Άντε.
2: Πιστεύω ότι άμα ξυπνήσουμε κάποια στιγμή και θα αντιληφθούμε ότι όταν μας πετάνε το κοκαλάκι μας για να το γλύψουμε και το γλύφουμε, τι να σου πω, μετά από εκεί πέρα είναι όλα...
1: Άντε καλημέρα, άντε.
2: Ξεχνάμε.
1: Καλημέρα.
2: Ξεχνάμε εύκολα.
1: Άντε καλημέρα. Άντε γεια.
0: Α, ο Σοκράτης Φάμελος λέει ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχει στις εκλογές σε ένα ενωτικό σχήμα, λέει.
1: Καλό. Το καλύτερο ανέκδοτο της ημέρας. Ενωτικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ να με τον Πολάκη να διαγράφεται.
0: Να συγκρίνουν οι πορείες με τον Τσίπρα.
1: Άμα τον έβλεπες τον Κόκαλη.
0: Μαζί έτσι βλέπω.
1: Άμα τον έβλεπες τον Βασίλη Κόκαλη χθες, ήταν στο Μέγκα προχθές, πότε ήταν. Είχε ανοίξει σχεδόν την πόρτα και έλεγε: φεύγουμε, πάμε στο Τσίπρα, παιδιά.
0: Πάμε όλοι μαζί, παιδιά.
1: Όπως είμαστε, πάμε. Φεύγουμε, πάμε στο Τσίπρα.
0: Ένας-ένας. Ένας-ένας, έτσι.
1: Ενωτικά θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: 152
1: άκουσα,
0: νησιά.
1: Συγγνώμη, πριν αλλάξει τα νησιά, πάνω σε αυτό που λες, άκουσα μια ανάλυση που δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Τον Αλέξη Τσίπρα τον βολεύει να υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές. Για να μην το ταυτίσουν πολύ με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Άκου τώρα τι λένε. Πρέπει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές. Να πάρει 2-30% όπως θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πόσο?
1: Λέμε τώρα.
0: Μηδέν κόμμα τόσο.
1: Λοιπόν, πρέπει όμως να υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί άμα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας θα είναι σαν να κατεβαίνει ξανά παρά το rebranding και ως αρχηγός του παλιού του ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλώ κύριε Χαϊδά, σας διέκοψα.
0: Α, ναι. 152 νησιά διεκδικεί η Τουρκία, λέει, με το νέο χάρτη που έβγαλε. Συναγερμό στην Αθήνα για το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας.
1: Να σας τα τυλίξουμε, τα πάρετε μαζί στην Τουρκία, τα φάνε.
0: Αμάν. Και από δίπλα στα μάτια της Γονίδης. Αν η ζωή μου γίνει βιβλίο, θα είναι αυστηρός ακατάλληλο.
1: Μάλιστα.
0: Ετοιμάζεται.
1: Θα γίνει η ζωή του βιβλίο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αναφορικά με το βιβλίο, λέει, που έγινε τα λοιπά. Τον υπτάμενο λαγό τον έγραψα σε ένα βράδυ, λέει.
1: Ποιον?
0: Έχει γράψει βιβλίο ο Σταμάτης Γονίδης, ο υπτάμενος λαγός.
1: Τι παιδικό είναι αυτό?
0: Δεν έχεις. Εσύ διαβαστηρόπαιδι, ρε.
1: Ναι,
0: δεν διαβάζεις τον υπτάμενο λαγό.
1: Παίρνω κανένα φίτσε, κανένα νέσμο. Δεν διαβάζω τον υπτάμενο λαγό του Σταμάτη Γονίδη.
0: Α, μπράβο. Ο υπτάμενος λαγός. Θα πάω να το ζητήσω στα βιβλιοπολία.
1: Το διαβάζεις εσύ.
0: Εκδόσεις
1: να σου δω να διαβάζει τον υπτάμενο λαγό. Να μου στείλει φωτογραφία το βράδυ με τον υπτάμενο λαγό.
0: Σταμάτη Γονίδη διαβάζω.
1: Ναι.
0: Γραμμές στον αέρα.
1: Ναι, καλό, ναι.
3: Ναι, καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
3: Αυτό που είδε 152 νησιά που θέλουν να πάρουν οι Τούρκοι.
1: Ναι, ναι.
3: Εάν πάρουν καμιά δεκαριά νησιά, πάλι κερδισμένοι θα είμαστε εμείς.
0: Πώς τι? Άμα πάρουν καμιά δεκαριά νησιά, πάλι κερδισμένοι θα είμαστε.
1: Γιατί?
3: Γιατί θα πει 152. Θα έλα να πήραν 10, τα υπόλοιπα δικά μας.
1: Α, μπράβο. Α, θα το πουλήσουμε έτσι, θα του δώσουμε 10 νησιά. Με κρατήσαμε τα 142.
0: Είστε κοροϊδά, θα λέμε. Εδώ μας ζητούσαν 152. Πήραν 10 νησιά, 5-10 νησιά. Εντάξει, μια χαρά είμαστε.
1: Ωραίος. Έχεις πιάσει το νόημα, ωραίος.
3: Ωραία, παιδιά,
1: καλημέρα. Καλημέρα, να σε κάνω. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Το ανέκδοτο.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας. Μετά το φάμερο που θα κατέβει ενωτικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι μαζί στην κάλπη.
0: Τι παίζει τώρα.
1: Θα πεις εσύ, θα πω εγώ.
0: Πες εσύ, ρε.
1: Ότι ήρθε η ώρα να πάμε. Electronet V, τα καζάνα. Να πάρουμε τα ηλεκτρικά μας.
0: Καζάνας και πάλι καζάνας. Μα τι καζάνας.
1: Για πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Τηλεοράσεις, αφιγαντήρες, καζάνας.
1: Βρέξει και ονίσει.
0: Ο Λαρισαίος από τον καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
1: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας. Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
0: Wine Spirits.
1: Κάνε την κάθε μέρα γιορτή.
0: Καβατσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να είσαι κεφάλι σου ήσυχο, όλα τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκης.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκαρος.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκης.
1: Πουθενά φθηνότερα. Στο Φωτάκης. Κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στη Φιλιππούπολη Χατζημιχάλη.
0: Και τώρα νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και Ιωστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Αβαντάζ, μεγάλο Θεσσαλέμου και του Μάη, να συντημένος μόνο στο καβάλο.
1: Ομορφαίνει και άλλο.
0: Καβάλο.
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει γιατί είναι με στήλη Ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Συνεχίζονται οι φοβερές και τρομερές προσφορές. Καβάλο.
1: Τρέξτε να προλάβετε νούμερα.
0: Στο καβάλο.
1: Ινοπία Αλατά.
0: Ανοιχτές πόρτες για να είστε μια ζωή μπροστά. Μόνο κρασάρες από τον Αλατά.
1: Από τη Φαλάνη Λάρισας λευκό ροζέ κόκκινο.
0: Όλα βραβευμένα.
1: Κρασιά με χαρακτήρα.
0: Αλατά και πάει σε Ελλάδο.
1: Ανοιχτές πόρτες.
0: Σαββατοκύριακο από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα θα είναι ανοιχτό ο Λατάς για να δεχθεί, να πούμε, τον κόσμο εκεί και να απολαύσει.
1: Άρα σας περιμένουμε Σαββατοκύριακο 11 το πρωί με 7 το απόγευμα. Ανοιχτές πόρτες στα Ινοπία Λατά.
0: Ολέ, ολέ, ολέ.
1: Cougar Sport.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα με ένα κουγκαράκι.
1: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Cougar.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να!
0: Και κάτι προσφοράρες.
1: Να! Ανεβαίνουμε λόφο φρουρίου, μεζέ μεζέ.
0: Και φιχωρό τραγούδι, μεγάλο πανικό συνεχίζει στο μεζέ μεζέ.
1: Για να φάτε, να πιείτε, να χορέψετε, να διασκεδάσετε.
0: Μεζέ μεζέ.
1: Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος.
0: Ας υποκληθούμε όλοι μαζί, παρακαλώ, στο νέο, το μοναδικό, τεράστιο Παναγιώτη Ασιόπουλο με δύο νέα υποκαταστήματα στην Καρδίτσα. πίτσα δίπλα σε ΔΕΗ και απέναντι από το χτέλ.
1: Στρώματα με τα καλύτερα υλικά πάντα για να κοιμάσαι ένα γελούδι, να ξυπνά φρέσκο, ανανεωμένο και από τιμή.
0: Στε μεσέτε, μεσέστε με σκαρία, όμω σε λέω Παναγιώτη Στασιόπουλο, γίνεται ανάρπαστο.

0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Και τι τρώμε.
2: Εδώ τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Μιλάμε για κοκορέτσι από άλλο πλανήτη και διαστημικός λουκάνικος.
0: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ,
2: Κυριακή μεσημέρι, σουσουράδα.
0: Τα φας καλά στην αμυγδαλέα.
2: Σουσουράδα.
0: 5 Ιουνίου τι έχουμε?
2: 5 Ιουνίου έχουμε και τι δεν έχουμε, παιδιά. Το μεγάλο γλέντι. Το μεγάλο χορό, παρακαλώ, του μαχητή Τεμπιστιθέας με 5 ευρώ είσοδο. Και να απολαύσετε τον μεγάλο Ζήση Τσολακίνη στο Κλαρίνο. Τη Γιώτα Γρίβα. Τον Κώστα.

0: Μέχρι του καλοκαιριού. Πάμε.
1: Έπα.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
4: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
3: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά, ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε

0: Τασιόπουλος Θωμάς.
1: Φιρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
0: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
1: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
4: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
3: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
4: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
3: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
4: Τηλέφωνο 2416 008 140.
3: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
4: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίζει.
2: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-700 και 6977-919-356.
5: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
6: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Ανοιχτά.
7: Θέλεις γυμναστική?
8: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
7: Περπάτημα ή ποδήλατο?
8: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
7: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
8: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
8: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
7: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
8: E-shop cougarsport.gr.
7: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006. 699.
9: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού

0: που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
2: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
3: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
2: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
3: Αξιόπιστος. Το όνομα
1: τα λέει όλα.
3: DRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: 9 Μαΐου,
1: Ολέ.
0: 27 λεπτά μετά τις 11 από τη Λάρισα, η οποία τη λες και δροσερή, και βλέπω και κάποια συννεφάκια.
1: Χαριτωμένη, χαριτωμένη.
0: Μια χαρά. Ποιο θέλει τριαντάρια, κανένα.
1: Μήνυμα τεπίθηση από τον Γιανακόπουλο. Πάμε τώρα για το πρωτάθλημα, λέει.
0: Είπε και το άλλο. Είναι η μεγάλη κούπα από το κύπελλο του ή άλλου και πια χώρο στο τραπεζάκι. Δεν χρειάζεται να πάρουν την Ευρωλίγα. Είναι μεγάλη κούπα, λέει, από το κύπελλο. Δεν χρειάζεται να πάρουν την Ευρωλίγα τώρα, λέει.
1: Πότε σταματάνε οι νέες ταυτότητες?
0: Δεν ξέρω, Νίκο, δεν έχω ασχοληθεί.
1: Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι? Ναι. Αν δεν μπορούμε να πάμε στο εξωτερικό.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Άμα.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να τρέξουμε,
1: ναι.
0: Να βγάλουμε τώρα. Όσοι δεν έχετε βγάλει, τέλος πάντων. Λοιπόν. Και σήμερα, από ό,τι βλέπω, το παραπολιτικό σκηνικό έχει στηθεί γύρω από τα νέα κόμματα Καριστιανού Τσίπρα.
1: Yeah.
0: Με τις πληροφορίες για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά να. Να λένε, άλλοι λένε ότι το ετοιμάζει, άλλοι λένε ότι ακόμα το σκέφτεται, είναι
1: υποσχέση. Φρεσκάρετε, φρεσκάρετε. Α, είχαμε, εδώ είχαμε εσωκομματικά στη Νέα Δημοκρατία, ζουρικλίκια κτλ. Και τέτοια πράγματα, γιατί βγάλαμε δύο μέλη μόνο, λέει, είμαστε. Πού τι εκλογές είχαν αυτό προχθές, ρε?
0: Για την Πολιτική Επιτροπή.
1: Να, μπράβο.
0: Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση?
1: Είμαστε, λέει, ο μόνος νομός, λέει, που έχει δύο άτομα εδώ πέρα και αυτό και άρχισαν και τα πινιλίκια.
0: Από όσους πήγαν στο συνέδριο, οι μισοί ψήφισαν. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Το διάβαζα σήμερα το πρωί. Δηλαδή τι πάνε για, για βόλτα, για δημόσιες σχέσεις και για μπουζούκια πάνε στο συνέδριο? Δεν πήγαν να ψηφίσουν. Οι μισοί, λέει, πήγαν και ψήφισαν. Το διάβαζα σήμερα.
1: Οι όμοροι νομοί, λέει, μας πήρα τα κλαπέτα. Μες εδώ τι κάνουμε, λέει, να πούμε τζιτζί και πεταλώνουμε.
0: Σοβαρό θέμα τώρα. Πώς βγήκα στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, θα σου πω.
1: Γραμμή στο
0: παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Αλατάς.
0: Καλημέρα, Τάκη Αλατά.
1: Μεγάλε, Τάκη Αλατά, με ανοιχτές πόρτες.
0: Τις έχεις ανοίξει από τώρα τις πόρτες για να αεριστείς το Σαββατοκύριακο.
1: Γίγαντα.
2: Τις έχω ανοιχτές διάβλατες.
0: Για πες μας, τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο?
1: Από τι ώρα ξεκινάμε το μεγάλο πάρτι?
2: Έχει καθιερωθεί πλέον, όπως και σε όλη την Ελλάδα και στις ευρωπαϊκές χώρες.
0: Είναι το τελευταίο του Μαΐου, έτσι?
1: Ναι, ναι.
2: Πρώτελευταίο.
1: Πρώτελευταίο.
0: Α, το πρώτελευταίο. Α, σωστά, ναι. Το άλλο είναι του Αγίου Πνεύματος, ναι.
2: Και έχουμε ετοιμαστεί εδώ
1: πέρα. Θα έχουμε, όπως θυμάμαι και μια χρονιά, ορχήστρα, Τάκη.
2: Τα πάντα, τα πάντα.
1: Θα έχουμε εκεί το μεγάλο παίχτη με το αρμόνιο.
2: Αυτό που μας έκανε τις διασκευές, το τραγούδι.
1: Α, μπράβο, ναι, ναι, θα διασκευάσουμε καινούργιο τραγούδι.

0: όλα αυτά.
1: Για την ορχήστρα βλέπω.
0: Αντί για το, αυτό το μπανάνα κράμα, θα πούμε το ματαράγκα.
2: Δεν μα έκανε την τιμή να σου.
1: Πότε, μωρέ.
2: Εσύ ήρθες.
1: Έχω έρθει στο παρελθόν, δεν ήρθα πέρυσι. Πότε λέγε.
0: Όχι πέρυσι, που έχει χρόνια τώρα που είχαμε τραγουδίσει.
2: Εξάλλου δεν πίνει κρασί, πίνει πύρα.
1: Όχι, τώρα πίνω παγωμένο λευκό, πίνω μια χαρά πίνω τώρα το καλοκαίρι.
0: Αμανά. Θα τραγουδήσουμε τον μπακαράγκα, θα το πάμε σε ματαράγκα, φίλε μου Τάκη.
1: Μπαμπαράγκα. Άρα, Σάββατο 11 με 7 και Κυριακή 11 με 7.
0: Και Κυριακή 11 με 7.
2: 7 δεν μας παίρνει.
0: Ας είναι και 6.
1: Ας είναι 5-5.
0: Ας είναι 5-5.
1: Λέμε εμείς τώρα. Άρα καλύτερα να ξέρουν να έρχονται από τις 12-12.30 μετά.
2: Ακριβώς, η καλύτερη ώρα είναι αυτή.
0: 12 με 12.30 μία η ώρα είναι ό,τι πρέπει.
2: Το μπουφεδάκι μας ανάλογα το... Τι κρασί πίνει ο καθένας.
1: Θα έχεις και τα μανιτάρια, τα special αυτά, τα έχεις και μανιτάρια ή όχι, φέτος.
2: Όχι,
1: φέτος.
0: Σούπλα θα έχουμε.
1: Τι μανιτάρια είχαμε φάει τότε, ρετάκι, αλλά τάπα.
0: Το μεγάλο μανιτάρο.
1: Με τον πρόεδρο, τον μανιταρόφιλο, θυμάμαι.
0: Το μανιταρό πρόεδρο.
1: Ναι.
0: Το μουστακαλί.
2: Έχει μια υποχρέωση κοινωνική και θα λείπει.
1: Ωραία, λοιπόν, άρα.
2: Αν ήταν εδώ θα είχαμε και μανιτάρια.
1: Άρα.
0: Σούπλα θα έχουμε, τάκι.
2: Θα έχουμε
0: βέβαια. Θα παίρναμε σούβλα. Έτσι μπράβο.
1: Θα έχουμε σούβλα.
2: Ανάλογα με το κρασί θα έχουμε και το αντίστοιχο.
1: Α, δηλαδή λες με το λευκό δοκιμάζεται καλύτερα αυτό, ξέρω εγώ.
0: Άρα εγώ θα το δοκιμάσω όλα τα κρατσιά για να δοκιμάσω όλες τις σούβλες.
2: Και το κόκκινο στο τέλος θα το δοκιμάσω αυτή την εκλεκτή ποικιλία που δεν την έχει άλλο στην Ελλάδα.
1: Πώς λέγεται η ποικιλία?
2: Λέγεται Σαν Κραντίνο.
1: Σαν Κραντίνο.
2: Έχουμε πάρει ήδη την έγκριση από το Υπουργείο μετά από αγώνα 14 ετών.
1: Α, το θυμάμαι, μας το λέγες, ναι.
0: Δεν έχει άλλο στην ποικιλία Σαν Κραντίνο, παρακαλώ, μόνο Τάκης Σαλατάς.
2: Μισό λεπτό γιατί μου έχει φύγει το ακουστικό μου, θα και δεν θα...
0: Πάρε το ακουστικό σου, Τάκη.
1: Πάρε το ακουστικό, ναι, για να μας ακούσεις πώς θα γίνει.
0: Σαν Κραντίνο.
1: Σαν Κραντίνο.
0: Σαν Κραντίνο. Ναι. Πω. Ναι. Πώς λέμε, Σαν Μαρίνο. Σαν Κραντίνο.
1: Αυτό είναι κόκκινο, ε.
2: Λοιπόν, αυτή είναι ελληνική ποικιλία την οποία έχουν οικειοποιηθεί οι Ιταλοί. Και την χρησιμοποιούν αυτή σαν δικό τους χρυσό. Ενώ κατάγεται από την αρχαία Ελλάδα, τότε από τη Μεγάλη Ελλάδα.
1: Και θα δοκιμάσετε και το Σαν Κραντίνο και τα άλλα.
0: Μόνο στον Ταγκαλάτα.
1: Και τη ρετσίνα που είναι new entry ρετσίνα, ε?
0: Όλα βραβευμένα.
2: Φυσικά, η ρετσίνα φέτος είναι από ασύρτικο. Είναι εξαιρετική ρετσίνα. Δηλαδή πήραμε και βραβείο σε αυτή την
1: βραβευμένη ρετσίνα, αλλά θα δοκιμάσετε,
0: ναι. Μόνο βραβευμένα, εδώ είναι όλα βραβευμένα, φίλε μου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Και τα ροζέ μας, τα ημίγλικά μας, τα πάντα.
1: Και θα έχουμε και την...
0: Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές στο Σαββατοκύριακο, μεγάλες
1: Τάκια Λατά. Και την καλή παρέα, είμαστε και σε προεκλογική χρονιά, Τάκια Λατά. Θα φουντώσουν οι πολιτικές κουβέντες εκεί γύρω από το κρασί και τα κοψίδια.
2: Σίγουρα.
1: Μάλιστα.
2: Κοίταξε, για να ψηφίσουν τώρα πρέπει να τους σωρώσουμε.
1: Ναι.
0: Α, μπράβο.
1: Επειδή κάθε χρόνο ξέρω ότι έρχονται και πολιτικά πρόσωπα εκεί πέρα.
2: Το κακό ξέρεις ποιο είναι, Βαγγέλη?
1: Ποιο?
2: Ότι τα μέτρα αυτά που πήρε η πολιτεία με 24 μιλιγκράμμ αντιστοιχεί λιγότερο από ένα ποτήρι κρασί.
1: Οπότε δεν, για το αλκοτέστ λες τώρα, για το αλκοτέστ.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Έχει κάνει μεγάλη ζημιά σε όλα τα ενοπλία. Σε όλα τα μαγαζιά φυσικά.
0: Οπότε καταλαβαίνεις.
1: Κοίταξε, σωστό είναι να γίνεται το αλκοτέστ, σωστό είναι να μην πίνουμε.
2: Ναι,
1: αλλά είναι λίγο, συμφωνώ και εγώ, είναι λίγο υπερβολικό. Δηλαδή με ένα ποτηράκι να βγαίνει θετικό. Είναι υπερβολικό αυτό.
0: Ναι, μπράβο.
1: Αυτό είναι υπερβολικό.
2: Αυτό λέμε και εμείς, δεν λέμε τίποτα άλλο. Γιατί κακά τα ψέματα μένα.
0: Μου φαίνεται το πάντο κρασί να τα έχουν στα παλιά τα τσιπροπότηρα.
1: Άρα μετά να μας έχεις και καμιά σοκολάτα ή ένα παγωτό για να βάλουμε στο στόμα για να φύγει λίγο η κρασί.
0: Γιος μου.
1: Τι βάζουν για να.
2: Υπάρχουν πολλοί μέθοδοι.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Τάκη Αλατά. Ραντεβού το Σαββατοκύριακο. Να δοκιμάσουμε.
2: Θέλει, οι πόρτες μας είναι ανοιχτές και το δεχόμαστε.
1: Ανοιχτά σε όλο τον κόσμο. Ναι. Δωρεάν εννοείται αυτό, έτσι, γι' αυτό λέμε
0: μερικά η ευλογία του Παπαβασίλη.
1: Έτσι, για να πιείτε, για να δοκιμάσετε μεζέδες, έτσι, και να είμαστε και καλή παρέα εκεί πέρα.
2: Σωστά.
1: Καλημέρα, Τάκη, καλημέρα.
0: Γεια σου, Τάκη, γεια σου, καλά.
1: Θα
0: πάμε καλά.
1: Εμείς τώρα μάλλον Σάββατο θα δούμε, συνεχίζουμε για τον κύριο
0: Σάββατο Καϊδά. Θα έχει βροχή, με φαίνεται, την Κυριακή μάλλον.
1: Ή την Κυριακή δεν θα έχει.
0: Ναι, την Κυριακή όχι, θα είναι χαρά Θεού. Ρωμά έκλεψε δυο αυτοκίνητα, εμβόλησε περιπολικό και συνελήφθη στη Μυσσηνία.
1: Αμάν βρε.
0: Ναι.
1: Αμάν βρε.
0: Ναι. Αμάν.
1: Γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Τραγικός θάνατος για 35χρονη στην Ινδία τουρίστρια, λέει, την καταπλάκουσε ελέφαντας που πάλαβε με άλλον ελέφαντα.
1: Ω Παναγία μου. Μα πού βρέθηκες εκεί δηλαδή. Συγγνώμη.
3: πλακώνονταν οι ελέφαντες και αυτοί ήταν εκεί διπλά.
0: Τουρίστρια.
3: Ορίστε, το διαβάζω εδώ. Μόλις ένα στους δύο συνέδρους πήγαν στην κάλπη για τη νέα πολιτική επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Σε απεργία, λέει, οι γαλάζιοι σύνεδροι. Βέβαια, πήγαν για βόλτα, για χειραψίες, για selfies και για να πάνε στα μπουζούκια μετά.
0: 500 selfies.
3: Ένα στους δύο πήγε. Παρακαλώ, ναι.
4: Ναι, ναι, γεια σας, παιδιά.
3: Γεια σας, καλημέρα, κυρατούλα, καλημέρα.
4: Χτες δεν το αναφέρετε καθόλου.
3: Ποιο?
4: Το βλέπετε του μαμάκου στην τηλεόραση.
0: Βγήκε ο μαμάκος στην τηλεόραση, κυρία Τουλά.
3: Βγήκε ξαφνικά στην τηλεόραση ο μαμάκος. Τι έπρεπε, βγήκε.
0: Εκεί που έβλεπε σε Σεραφίνο,
3: ήταν σε συνέντευξη.
4: Τέσσερις ώρες τον Τζουρό.
3: Ναι.
4: Έγινε κάποιο περιστατικό.
3: Α, στο Sky λέτε.
4: Ένας διλιβεράς εδώ.
3: Ναι.
4: Μια κυρία που δουλεύει στην καθαριότητα με τα αυτοκίνητα, φύγανε με τα αυτοκίνητα.
3: Έγινε την Παρασκευή το μεσημέρι στη Λάρισα.
4: Ναι.
3: Όχι, είμαι σε θέση να το γνωρίζω επειδή το είχαμε στο Τη Νέα Λάρισα εμείς και το βίντεο.
0: Εκεί που έβρεζε.
3: Λοιπόν, ένας δελιβεράς μίλησε πάρα πολύ άσχημα σε μια υπάλληλο του Δημού. Δεν ξέρω τι λάθος έκανε η γυναίκα με το αυτοκίνητο που ήταν.
4: Γιατί δεν νευριάστηκε αυτός, γιατί δεν έριξε πριουνίδι κάτι κάτω και πέρα τα
3: Δεν ξέρω τι λάθος έκανε, τι λάθος έγινε, αλλά ο τρόπος. Φαντάζομαι είδες και το βίντεο, έπαιξαν και το βίντεο, έτσι δεν είναι.
4: Και την έφτιαξε, γιατί έβαζε το.
3: Ναι,
0: τα πενιλίκια που έριχνε.
3: Απαράδεκτο σκηνικό, απαράδεκτο σκηνικό.
4: Και τώρα θα συνδεθούμε με τη Λάρισα και με το μαμάκο.
3: Και πώς τον είδες τον δήμαρχο, σε καλή κατάσταση?
0: Αφράτος.
4: Σαν αδύνατος με φάνηκε.
3: Αδυνάτης, ναι, γίνει μοντέλο. Κάνει διατροφή γι' αυτό.
0: Μα ήταν έτσι το μοντέλα.
3: Μοντέλο
0: είναι. Ναι, σιγά τα μοντέλα.
4: Το ξέρω και θα διωχθεί ο κύριος. Τη χτυπούσε τα αυτοκίνητα, την έσπεσε.
3: Και όχι μόνο αυτό. Της είπε, πήρε πινακίδες, της λέει, θα τα πούμε στα γραφεία σας τώρα, θα τα πούμε.
4: Ναι, πάντως θα τιμωρηθεί, λέει, θα γίνουν όλες οι διαδικασίες.
3: Κυρατούλα, όταν πήρα στα χέρια μου το βίντεο και το είδα, έπαθα σοκ, ειλικρινά. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Απαράδεκτη συμπεριφορά. Απαράδεκτη.
4: Η κυρία έπαθε σόπλια.
3: Λογικό δεν είναι. Φαντάσου να είναι η κόρη σου, έτσι.
4: Άμα έβγαινε έξω μπορεί να χτυπούσει.
3: Έγινε, κυρία Τούλα.
0: Να σε καλά, κυρία Τούλα.
3: Καλημέρα, να σε καλά, κυρία Τούλα.
0: Έξω φτερνών ο Λιάγκα τα πήρε του κρανίου σήμερα.
3: Έξω φτερνών, κυριολεκτικά.
0: Έγινε χαμός με τον Λιάγκα, κάτσε να το πούμε.
3: Με τον Αγκύλα πάλι.
0: Όχι.
3: Χθες με τον Αγκύλα ήταν. Και έκραζε όλο τον κόσμο. Μας είχατε φάει τα αυτιά με τον Αγκύλα. Ορίστε τι έκανε ο Αγκύλα.
0: Σέσπασε ο νερό ο Λιάγκα. Να πάω σπίτι μου να τελειώνει η φασαρία. Διέκοψε ξαφνικά τη ροή της εκπομπής.
3: Να πάω σπίτι μου να τελειώνει η φασαρία.
0: Ναι. Έντονη στιγμή λέει εκτελήχθηκε λέει σήμερα το πρωί.
3: Α, θεατρινίστηκα κάνει τώρα αυτό για να έχει τηλεθέας τώρα.
0: Διέκοψε τη ροή του εις εκπομπής.
3: Παραπονιέται λέει ότι η παραγωγή δεν δίνει πολλά λεφτά για του χρόνου, σκέφτεται να φύγει, απειλεί. Εντάξει. Μην χάσουμε το Λιάγκα από τηλεόραση.
0: Μην μου κόβετε το κεφάλι, παιδιά. Η ένταση όμως δεν σταμάτησε εκεί, αφού λίγα δευτερόλεπτα μετά συνέχισε σε φορτισμένο ύφος. Δεν έχει κανένα αυτό. Αν δεν έχει βίντεο, να το γελάσουμε λίγο.
3: Έχει ένα άλλο βίντεο όμως. Το οποίο στο διάλειμμα μου είπε.
0: Α, το έχω εδώ, περιμένουμε.
3: Μια κυρία. Η οποία πήγε, υπέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Χριστιανού. Ναι. Η κυρία ούτε που διάβασε, ούτε που ξέρει, αυτά δεν είναι ωραία πράγματα.
0: Για δούμε τώρα.
3: Και δεν τα λες και στην τηλεόραση.
0: Μου θυμίζει το Χρυσοκοίδη που δεν έχει διαβάσει το μνημόνιο.
3: Δεν τα λες, δεν το διάβασες. Βεβαίως και το διάβασα όλο και με εκφράζει απόλυτα λες.
0: Ναι, για μισό λεπτό να ακούσουμε την εξαιρετική κυρία.
3: Βγαίνει η κυρία και λέει, όχι, δεν το διάβασα. Εγώ υπέγραψα, εγώ δεν το διαβάσω.
0: Κυρία.
5: Τα μέλη του κόμματος που είδαμε στα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, οι ίδιοι άνθρωποι θέλησαν να τα δημοσιεύσουν, οπότε και εμείς τους καλωσορίζουμε.
0: Είναι κάρκα Τσίπρα αυτή.
5: Διαβάσει,
6: όχι, δεν τη διάβασα. Εντελώς ήξερα βέβαια ορισμένα.
5: Βασικές αρχές.
6: Ναι, διότι είχε πολύ κόσμο και διότι δεν υπήρχε λόγος. Δηλαδή περίμενε ο κόσμος να υπογράψει εκεί και δεν υπήρχε κιόλας μπροστά για να τη διαβάσει κανείς. Νομίζω ότι δεν ήταν τόσο. Απολύτως αναγκαίο αυτό. Γιατί οι αρχές της. Παρόλο ότι δεν τις έχει πει όλες μαζί σε μία συνέχεια, ναι. Προκύπτουν από πάρα πολλές παρουσίες τις οποίες είχε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μάλιστα. Και επομένως ξέρουμε περίπου τι θα είναι. Και είναι, τουλάχιστον για μένα είναι πολύ ευχάριστες.
3: Έτσι. Λοιπόν,
0: μάλιστα.
3: Ναι, αυτό εννοούσα πριν, ότι άλλα είναι τα κακά και όχι το να σε πολεμάει το σύστημα και η Νέα Δημοκρατία. Βγήκε η κυρία, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να διαβάσουμε την ειδική διακήρυξη. Δεν την είχε μπροστά. Δεν την είχε μπροστά. Πας να υπογράψεις ένα χαρτί για να μπεις σε ένα κόμμα. δεν είναι μπροστά η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, είτε είναι η Καριστιανού, είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι ο Βουλάγκας, ο Χαϊδάς, ο Παπαδόπουλος. Δεν είναι μπροστά η ιδρυτική διακήρυξη.
0: Πάρε ένα Γρηγόρη Καλαγιά τώρα να ηρεμείς.
7: Να πετύχει αυτό το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού.
8: Για μένα η κυρία Καριστιανού είναι ήδη πρωθυπουργός.
3: Είναι ήδη πρωθυπουργός.
7: Αυτό πόθεν προκύπτει, γιατί οι δημοσκοπήσεις φαίνονται ότι δεν έχει πολύ μεγάλο
3: πρόβλημα. Το είπε Καλαγιά.
8: Οι δημοσκοπήσεις πληρώνω και βγάζω ό,τι θέλω. Δηλαδή, αν δηλαδή, μισό λεπτό, ένας παρατηρητής.
3: Καλά, λέει και άλλα. Μήπως έλεγε το 23. Μήπως το 23 που ήταν υποψήφιος με την Τζανακούλη έλεγε ότι η Τζανακούλη είναι ήδη περιφερειάρχης. Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι. Πώς το έβγαλε το πόρισμα ότι είναι ήδη πρωθυπουργός της Καριστιανού. Σαν να διάζει λιγάκι ο αγαπητός Γρηγόρης Καλαγιάς.
0: Είναι ήδη πρωθυπουργός.
3: Είναι ήδη πρωθυπουργός, λέει η Καριστιανού. Αναρωτιέμαι, το 23 που ήταν υποψήφιος με την Ελευθερία Τζανακούλη, έλεγε ότι είναι ήδη περιφερειάρχης η Ελευθερία Τζανακούλη. Δεν τον είχα δει τότε, να πω την αλήθεια.
0: Όχι, δεν είχε πει τότε.
3: Τότε δεν είχε πει τότε. Γιατί η Καριστιανού όμως λέει ότι είναι ήδη πρωθυπουργός.
0: Ναι. Το κύμα. Έρα κύμα, κάργα. Κάποιος θα πει το κόμμα αναγέννηση, έλεγε κάποιος τώρα. Κάποιος από τους δύο το πει αναγέννηση.
3: Τσίπρας.
0: Ξέρω εγώ τώρα.
3: Πάντως, αν το πει.
0: Αναγέννηση πέρα μαχαλά.
3: Αν το πει ελπίδα η Καριστιανού, τώρα με το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό που παίζει ο Sky, θυμόμαστε την προεκλογική καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ. Η ελπίδα έρχεται. Αυτή ήταν η προεκλογική καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ το 2015.
0: Κάτσε με πει, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, αρκεί να μην είναι επιθερά που έλεγε ο Καπουστόλης.
3: Αναγέννηση είναι η αναγέννηση καλοχωρίου. Καλημέρα στο χωριό. Να πούμε καλέ δουλειέ. Στο φίλο μας τον Κώστα το Ζιόγκα που έχει ανοίξει το Φράγκλιν εδώ στην Αγία Σοφία.
0: Μπράβο Κώστα.
3: Εδώ στη γειτονιά μας.
0: Μπράβο Κώστα.
3: Καλές δουλειές. Φράγκλιν στην Αγία Σοφία, έτσι. Έχει ανοίξει λειτουργία εδώ και από χθες νομίζω.
0: Εκεί που
3: λάθος.
0: Ήταν παλιά του αυτό.
3: Το παλιά του Μικέλ. Εκεί.
0: Ναι.
3: Στην Αγία Σοφία, έτσι. Κώστα Ζιόγκα, καλές δουλειές.
0: Ποιος αναπληρωτής υπουργός ξυπνάει από τα χαράματα για να δει τι γράφουν για αυτόν τον κακομοίρη. Τα παιδικά του τραύματα του έχουν στοιχήσει πολύ.
3: Αυτός είναι διαβαστερός. Όχι σαν την κυρία που δεν τη διάβασα, δεν χρειάζεται κιόλας. Δεν είδα εκεί μπροστά.
0: Αυτός ξυπνάει για να δει τι γράφουν για αυτόν κάθε μέρα, λέει να πούμε.
3: Αγχώνται.
0: Ναι, το χρυσό.
3: Σου λέει, μην γράψουν καμία κακία. Ναι. Λοιπόν, επειδή είσαι και βιαστικούλη σήμερα, πάμε γρήγορα Electronet VK Καζάνα.
0: Καζάνα και τι καζάνα, ο δικό μα ο καζάνα.
3: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Τελεοράσεις, αφιγραντήρες του Καζάνα.
3: Βρέξει χιονίσει.
0: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει.
3: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας. Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα διότι είναι από την Καβατσίνας.
3: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
0: Wine and Spirits.
3: Κάνε την κάθε
0: μέρα γιορτή. Καβατσίνας.
3: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι φωτάκης φωτάκαρος. Γεννάει στο κεφάλι σου ίσω όλα τιμολόγια σου φωτάκι. Άσπρα κόκκινα και την απλέ φωτάκης.
3: Για ρεύμα.
0: Φωτάκης.
3: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκαρο.
3: Πουθενά φθηνότερα στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Φιλπούπολη Χατζημιχάλη.
0: Και τώρα νέος φωτάκης φωτάκαρος Παναγούλη και ο Σινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης μόνο φωτάκης.
3: Καβάλο.
0: Αβαντάζ μεγάλο Θεσσαλέμου και του Τουμάη να συντημένο μόνο του καβάλο.
3: Σομορφαίνει και άλλο.
0: Καβάλο.
3: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλη ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Συνεχίζονται οι φοβερές και τρομερές προσφορές καβάλο.
3: Εινοποιεί αλατά.
0: Για να είσαι μια ζωή μπροστά, μόνο κρασάρε σαν τον αλατά.
3: Κόροζε κόκκινο.
0: Όλα βραβευμένα.
3: Κρασιά με χαρακτήρα.
0: Αλατά και πάει σε Ελλάδος και τώρα έχουμε και το μοναδικό που μόνο στον αλατά βρείτε το Σαν Μαγκρίνο.
3: Σαββατοκύριακο ανοιχτές πόρτες. Σαγκραντίνο. Ανοιχτές πόρτες το Σαββατοκύριακο Ινωπία. Έτσι. Αλλά ναι, εκεί αλλά δίνουμε ραντεβού. Κούκαρ σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια δεν έχουν στην πόλη χαρούμενα αντιμένα κουκαράκια.
3: Κάζου αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρες. Α! Και κάτι προσφολάρες.
3: Ανεβαίνουμε λόγω φρουρίου μεζέ.
0: Και φιχωρό τραγούδι στο μεζέ.
3: Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος.
0: Ας υποκληθούμε όλοι μαζί παρακαλώ στο νέο το μοναδικό τεράστιο Παναγιώτη Σιόπουλο με δύο νέα υποκαταστήματα στην Καρδίτσα δίπλα στη ΔΕΗ και απέναντι από το ΚΤΕΛ.
3: Στρώματα με τα καλύτερα υλικά πάντα για να κοιμάσαι ένα γελούδι, να ξυπνάς φρέσκος και ανανεωμένος και από τιμή.
0: Μέσκερε ομοσελέω που Παναγιώτη Στασιόπουλος γίνεται ανάρπαστος.
3: Δώσε.
0: Στρώματα αναστρώματα, ορθοπαιδικά ανατομικά. Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε μαξιλάρια, κούνιες και αφρολέξ καναπέ. Μψή τιμή όλο του χρόνου.
3: Και στα φέρνεις στο σπίτι όπου και να βρίσκεσαι στη Θεσσαλία τα στρώματα.
0: Στασιόπουλος.
3: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
3: Στην αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
3: Και τι τρώμε.
0: Εδώ τρώμε το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Εδώ τρώμε, μιλάμε το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Κοκορέτσι από άλλο πλανήτη και διαστημικό μιλάμε. Λουκάνικο.
3: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι.
3: Σουσουράδα.
0: Σουσουράδα.
3: Θα πας καλά.
0: Σουσουράδα.
3: Πάμε.
0: Σουσουράδα. Μαχητής 5 του μήνα.
3: Μαχητής 5 Ιουνίου. Μαχητής Τευσιθέας.
0: Ο Μεχάνη Χωροσφαιρετίδα.
3: Το πρώτο γλέντι του καλοκαιριού.
0: Ζήσεις Τσολακίδης στο Καλαλίνο. Κώστα Τσαντωνίου, Γιώτα Γρήβα, Γιώργος Χατζής και ο μεγάλος Άκης Ζηλάκα.
3: Και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις.
9: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
11: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
10: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
12: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά, ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
13: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
12: Όλα με Φερμουάρ.
13: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
12: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
13: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
12: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
13: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
10: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
14: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
15: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
14: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
15: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
14: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
15: Τηλέφωνο 2416 008 140.
14: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
15: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίζει.
10: Στη Παλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-700 και 6977-919-356.
16: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο cavallo.gr.
17: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα.
18: Θέλεις γυμναστική?
19: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
18: Περπάτημα ή ποδήλατο?
19: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
18: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
19: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
18: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
19: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
18: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
19: E-shop cougarsport.gr.
18: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
20: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006. 699.
21: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.

0: νερά που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Επιστρέψαμε 8 λεπτά πριν τις 12 στο ραδιόφωνο της TFT 95. Σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου. Γιορτάζει κανένας που μου έχουν πολλά.
1: Μπα, δεν τίποτα.
0: Περιμένουμε μέχρι την Πέμπτη που γιορτάζει κόσμος και Κοσμάκη.
1: Κόσμος και Κοσμάκης, Κωνσταντίνο και Ελένη.
0: Γιορτάζει και ο Τζανακούλης που...
1: Ναι, ο Τζανακούλης. Με ανοιχτό εννοπείο κι αυτός.
0: Και
1: μαρμελάδες θα έχει, λέει. Και θα φτιάξει και θα μαζέψουν, λέει, όσοι πάνε εκεί πέρα και αγριώσικα.
0: Θα μαζέψει και αγριώσικα.
1: Αγριώσικα. Ναι, έχουν βγει τα αγριώσικα.
0: Άρε Τζανακούλη με τις μαρμελάδες σου.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε, παιδιά. Λοιπόν, σήμερα Τρίτη, παιδιά, 19 του μήνα. Σχεδόν έστερος καιρός, από τις 6 ώρα το απόγευμα και μετά η βροχή.
0: Βροχή.
1: Βροχή δείχνει από τις 6 ώρα και μετά το απόγευμα.
0: Μάλιστα.
1: 25 βαθμοί Κελσίου.
0: 25 βαθμοί Κελσίου, ό,τι πρέπει για τέλη Μαΐου. Έλα.
1: Λοιπόν, Τετάρτη, αύριο 20 του μήνα, σχεδόν έστερος καιρός, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Λοιπόν, 26.
0: Χωρίς βροχές.
1: Τίποτα τύπη, 26 βαθμοί Κελσίου. Πέμπτη, 21 του μήνα, Κωνσταντίνου και Ελένη. Σχεδόν έθριος καιρός με μια μικρή πιθανότητα βροχής στα απόγευμα 6 ώρα, 28 βαθμοί Κελσίου.
0: 28 την Πέμπτη.
1: Κοίταξε, γιατί την Τετάρτη τώρα είναι και της αναλήψεως. Αύριο αυτό είναι η τελευταία μέρα που λέμε το Χριστό Ανέστη.
0: Αύριο τελευταία μέρα.
1: Έχουμε
0: και πανηγύρια εμείς στο Αβέρβο εκεί πέρα με την ανάληψη.
1: Βέβαια. Πανηγύρια στα χωριά, κλαρίνα.
0: Τρίμερο θα κρατήσει.
1: Λοιπόν, η Τετάρτη θα είναι λίγο βροχερή. Η Πέμπτη δείχνει καλά θα είναι η Πέμπτη. Πάμε τώρα στην Παρασκευή 22 του Μάη, πατριώτες. Σχεδόν έθριος καιρός με πιθανή βροχή από τις 6 ώρα και μετά πάλι 27 βαθμοί Κελσίου. Σάββατο 23 του μήνα, Λεβέντες. Σχεδόν έθριος καιρός, 27 βαθμοί Κελσίου.
0: Θα είναι ανοιχτά τα ενοπία από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.
1: Πρόσεξε τώρα να δεις. Το πρωί έδειχνε για το Σάββατο, όχι βροχή.
0: Βροχάρα. Και τώρα?
1: Τώρα σχεδόν έθριος καιρός.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε στην Κυριακή τώρα, 24 του μήνα, παρακαλώ. Συννεφιά θα έχουμε με μια μικρή πιθανότητα βροχή στα απόγευμα, 27 βαθμοί Κελσίου. Ευτυχώς, φίλε, γιατί το Σάββατο έδειχνε πολύ βροχή. Δευτέρα.
0: Στρώνει τώρα.
1: Ναι, τώρα βλέπεις ότι ώρα με την ώρα αλλάζουν. Δευτέρα 25 του μήνα, σχεδόν έθριος καιρός, πιθανή βροχή από το μεσημέρι και μετά, καλά κρασιά, 28 βαθμοί Κελσίου. Και ηλιοφάνεια για μια πρώτη ματιά για την ερχόμενη Τρίτη 26 του μήνα.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως θα είναι. Ακούσατε και την πρόγνωση από τον Νίκο, θα είναι μια χαρά, ούτε πολύ ζέστη.
1: Ενώ σου λέω το πρωί για το Σάββατο, το έδειχνε. Κάτσε καλά.
0: Και από βροχές κυρίως σήμερα από ό,τι βλέπω θα
1: έχει. Ναι, σήμερα το απογευματάκι. Ναι.
0: Okay. Στη Μύκονο βρίσκεται η Lily Collins και όλο το επιτελείο του Emily Paris.
1: Ναι,
0: η αγαπημένη σειρά του Κυριάκου Μητσο... Δεν θα πάει ο πρωθυπουργός να τη γνωρίσει.
1: Έβλεπα στο Μύκονος Live που άρχισε να κάνει τις αναρτήσεις για το φετινό καλοκαίρι.
0: Δεν βλέπεις Μύκονος Live.
1: Χθες, φίλε, έδειχνε κάτι πο-πο-πο να σε πω και σήμερα έδειχνε αυτή που συνείπες, στην οποία βάζουν ομπρέλες μπροστά για να μην τη βλέπει ο κόσμος.
0: Είναι η κόρη του Phil Collins.
1: Ναι.
0: Του παλιού, του τραγουδιστή, έτσι.
1: Νέα επίθεση Αντώνη Σαμαρά κατά της κυβέρνησης με βολές για την απόσυρση στον Πάτριωτ από την Κάρπαθο. Ας ξυπνήσετε επιτέλους. Είπε ο Αντώνη Σαμαρά.
0: Γιατί πήρατε τους Πάτριωτ από την Κάρπαθο.
1: Ξυπνήστε επιτέλους.
0: Να μας εξηγήσετε.
1: Ξυπνήστε.
0: Αν δεν το κάνετε για τους Τούρκους, για ποιο λόγο το κάνετε. Αυτό ξέρεις τι δείχνει. Άμα είναι αγριεμένος και δείχνει ότι είναι αποφασισμένος.
1: Να κάνει κόμμα.
0: Να δούμε πότε θα το κάνει.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν τον βλέπω να το κάνει τώρα νωρίς. Μήπως το κάνει τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Λίγο πριν τις εκλογές. Αναρωτιέμαι, δεν πρέπει να πάει ο Μητσοτάκης να δει τα γυρίσματα στη Μύκονο του Έμιλι Μπάρις, εκτός κι αν τους έχει καλέσει τίποτα στην Αθήνα μετά. Να περιμένεις ότι μπορεί να την.
1: Κάτσε τώρα το
0: μπορεί να τη δούμε να πάει στην Αθήνα αυτή.
1: Να πάει στη Μύκονο αυτό, θα μπορεί να το φτάσουν οι Τούρκοι εκεί πέρα στη Μύκονο.
0: Όχι, εντάξει. Δεν είναι και η Μύκονο 150 διονυσιά. Μην τρελαθούμε τώρα, μας πάρουν και τη Μύκονο. Μάλιστα. Βλέπω εδώ αυτό που μας είπε νωρίτερα και ο Νίκος, ότι κάνει μήνυση Καριστιανού κατά του Καραχάλιου. Να μας αποδείξει, λέει, που έχει την εντολή, λέει, από τον Πούτιν.
1: Λοιπόν, αποχωρεί ο
0: Καριστιανού και Αυγερινός μαζί στη μήνυση. Ναι, και ο Θανάσης Αυγερινός.
1: Ναι. Λοιπόν, αποχωρεί ο Γκουαρδιόλα μετά από τόσα χρόνια από τον πάγκο τη Manchester City.
0: Το διάβασα σήμερα το πρωί.
1: Ο Έντσο Μαρέσκα.
0: Ποιος είναι αυτός? Ο Ιτάλος είχε παίξει στον Ολυμπιακό παλιά. Ήταν στη Chelsea.
1: Ο Ιταλός προπονητής, λέει, υπογράφει τριετές συμβόλαιο.
0: Ο Έντσο Μαρέσκα πέρυσι το καλοκαίρι πήρε το παγκόσμιο συλλόγο με τη Τσέλσι.
1: Καλά λες.
0: Έφυγε μετά γιατί δεν ξεκίνησε καλά τη χρονιά.
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Και πού θα πάει ο Γκουαρδιόλα, ρε Νίκο? Εγώ αυτό σκεφτόμουν μετά.
1: Ο Μουρίνιο πάει Ρεάλ,
0: Έχει κλείσει.
1: Ναι.
0: Έχει κλείσει. Ο Γκουαρδιόλα πού θα πάει? Μπαρτσελόνα είναι ο Φλικ. Έτσι, είναι ευχαριστημένη εκεί πέρα. Μπάγερ έχει πάει, Γερμανία είναι ούτως ή άλλως. Σε άλλη αγγλική ομάδα δεν νομίζω να θα έρθει. Μετά από 10 χρόνια στη Manchester City.
1: Αν μπορεί να κάνει κανένα χρόνο.
0: Ανάγκη έχει, θα κάνει ένα χρόνο διάλειμμα.
1: Να κάνει κανένα χρόνο διάλειμμα.
0: Σαν τον Κλοπ που κάθεται γι' αυτό και τρώει τα.
1: Έμπτη τώρα.
0: Έχει ανάγκη ο Γκουαρδιόλα.
1: Με ποιο τραγούδι αντέδρασε το Σαμαρικό στρατόπεδο στα σχόλια για ένα τηλεφώνημα με Τσουτάκη. Ποιο τραγούδι,
0: για να πάρει τηλέφωνο με Τσουτάκη Σαμαρά. Για να τα βρουν.
1: Για να δω. Σ' αγαπάω Μακούς.
0: Σ' αγαπάω Μακούς.
1: Την ανάγκη να κλείσει το πλήγμα που δημιουργήθηκε και λέει από τη διαγραφή του Σαμαρά, επισήμανε δικηγόρος και πρώην πρωθυπουργού Δημήτρης Γιάννος, μιλώντας λέει στο συνέδριο. Λοιπόν, και του έστειλε μήνυμα να πούμε μήπως να το τραγουδήσει, λέει, το σ' αγαπάω Μακούς, του έλεγαν γελώντας.
0: Άγρια επίθεση σε μητέρα τριών παιδιών στην Πάτρα. Τη ξυλοκόπησαν και την πέταξαν σε γαντάκι.
1: Αν την έχει το φωτογραφία.
0: Έχει ξεφύγει ο κόσμος. Λοιπόν, επειδή θα πρέπει να κλείσουμε λίγο νωρίτερα σήμερα. Πήγε 12 ακριβώς, δεν έχετε παράπονο. Πάμε μια τελευταία βόλτα. Electronet VK Καζάνα.
1: Καζάνας και τι Καζάνας.
0: Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φύνανε από την Καβατσίνα.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης Φωτάκαρος.
0: Καβάλλον αντιθούμε αγόρια.
1: Α, φαντάζομαι μεγάλο ανασυντημένο στο καβάλλο.
0: Ινοποιεί Αλατά.
1: Αλατάς και πάει σε Ελλάδος.
0: Κούγκαρ Σπορ.
1: Όλα τα παιδάκια ντυμένα κουκαράκια.
0: Μεζέ μεζέ στο λόφο φρουρίου.
1: Ορμάτε.
0: Λοιπόν, υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος.
1: Παναγιώτη Στασιόπουλος ανάρπαστος.
0: Και για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην Αμυγδαλέα.
1: Και ήταν το πανηγύρι 5 Ιουνίου στο μαχητή Τερψιθέας.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
1: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάγκας.
0: Θα τα πούμε αύριο Τετάρτη λίγο μετά τις 10.30. Bye bye.
1: Bye.
0: Βροχή το απόγευμα, βροχή. Μετά τις 6.
1: Παρέσει την ομπρέλα για καλούκα που του έχει.

0: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
1: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
0: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
3: Όλα με Φερμουάρ.
4: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
3: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
4: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
3: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
5: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
4: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
6: Αχ, αχ, αχ, πω.
7: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
8: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
7: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
8: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
7: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
8: Τηλέφωνο 2416 008 140.
7: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
8: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίζει.
9: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
10: DRT 95,1 FM Stereo.
11: DRT 95,1 FM Stereo.
12: Καλό μεσημέρι, κυρίες μου και κύριοι, και αγαπημένα μας παιδιά.
13: Καλό μεσημέρι και σε εσένα, κοπελιά.
12: Τι κάνετε, παιδιά μου, όμορφα και ζουμπουρλούδικα. Μ' αρέσουν αυτές οι λέξεις, ζουμπουρλούδικα, κυρίες.
13: Ξεκινάει με το όμορφα και λες, οκ, okay, φτιάχνει.
12: Μ' αρέσει πολύ η λέξη ζουμπουρλούδικα.
13: Εγώ, εμένα με βλέπεις ως ζουμπουρλούδικο?
12: Όχι. Όχι, αλλά το λέω χαριτωμενιά, είναι ωραία λέξη.
13: Συνεισφέρεις με μια βλακία.
12: Ορθόδοξα το ζουμπουρλούδικο θα πει ο τσουποτός, ο γεματούλης, σωστά. Αλλά εμένα μου αρέσει σαν λέξη το ζουμπουρλούδικο.
13: Έχω πολύ πράγμα, θες να επισπεύσεις και
12: πολύ πράγμα ακούω. Καλά, οκ, okay. Πολύ πράγμα.
13: Πες τους.
12: Η βιομηχανία Ζυμαρικών η Μέλισσα είναι πάντα στην παρέα μας. Έχουμε την Alpha Good με τα πολύ ωραία επιπλά της. Κουζίνες εκπληκτικές, ό,τι θελήσετε, παραγγέλνετε και βλέπουν το χώρο και σας κάνουν την κουζίνα στα μέτρα σας. Και βεβαίως προσφοράρες από τον σούπερ μάρκετ, από τα σούπερ μάρκετ Μασούτης, και για Τσίπρο πάμε στον Μπόκο, πάντα στη Μέανδρου, στη Νέα Ιωνία.
13: Και μην ξεχνάς ότι έχουμε από το Υπουργείο Τουρισμού αυτό το καταπληκτικό πρόγραμμα που είναι για την εκπαίδευση, την επικαιροποίηση των γνώσεων των ανθρώπων που είναι στον χώρο του τουρισμού.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
14: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
16: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
14: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
16: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
14: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
16: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
12: Ουζερή ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερή ο Μπόκος στη Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
17: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνηγός δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
18: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
19: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Θέλω να σας εντυπωσιάσω, παιδιά.
1: Με κάνα τίτλο βαρύγδουπο?
0: Όχι. Απλώς θα σε πάω στην ακριβότερη έπαυλη των Ηνωμένων Πολιτειών. 370 εκατομμύρια ευρώ. Λες, ας πούμε, ο Μπέζος που έχει κάτι δεις, μπορεί να τα διαθέσει.
1: Πού είναι, στη Φλόριντα, πού είναι, στο Μαϊάμι?
0: Είναι στο Bel Air.
1: Α, στο Χόλιγουντ.
0: Όχι στο Χόλιγουντ, στο Bel Air, του Λος Άντζελες.
1: Του LA. Εντάξει, κοντά έπεσα.
0: Παιδιά, είναι τόσο άσχετη, είναι σαν να λες στη Γλυφάδα και να σου λέει στην Εκάλη, δηλαδή.
1: Καλά, okay, είναι στο Λος Άντζελες.
0: 32.000 τετραγωνικά μέτρα, 32 στρέμματα κοινός.
1: Το κτίσμα.
0: Όχι μόνο το κτίσμα, το κτήμα.
1: Το κτήμα.
0: Είναι σε ύψωμα, βλέπει το κέντρο της πόλης, τον Ειρηνικό ωκεανό, το Φαράγγι. 360 μοίρες.
1: Θέα, γύρω γύρω.
0: Η κατοικήσιμη χώρη είναι 6.500 τετραγωνικά.
1: Α, 6.500 στρέμματα λοιπόν.
0: Ανάμεσα στην κύρια κατοικία και τον ξενώνα. Στο σύνολο υπάρχουν 39 υπνοδωμάτια. Βγάλε τα 13 υπνοδωμάτια του προσωπικού. Πάλι μένουν, ρε παιδιά, 23.
1: Ναι.
0: Ποιος θα μένει? Εγώ σου λέω να έχει και 5 ο ξενώνας και 6.
1: Έχει μεγάλη οικογένεια, ανήψια ξαδέρφια.
0: Έχει 59 μπάνια, 3 πισίνες. Η κύρια κατοικία είναι 4.600 τετραγωνικά. Έχει 10 υπνοδωμάτια η κύρια κατοικία.
1: Ναι.
0: Όπως είπαμε, 13 δωμάτια για το προσωπικό. Ο ξενώνας πόσο είναι? 2.700
1: στρέμματα. 2.800
0: τετραγωνικά μέτρα.
1: Ναι.
0: Διαθέτει 6 υπνοδωμάτια, 10 δωμάτια προσωπικού, δικό του γυμναστήριο και πισίνα. Εννοείται ότι έχει εξωτερικό χώρο φαγητού, καμπάνες δίπλα στην πισίνα.
1: Τι υπερβολή!
0: Γήπεδο τένις, ειδικό κιόσκι για το τένις. Τι να σου πω τώρα.
1: Δεν είναι υπερβολή τώρα αυτό το πράγμα. Όσα χρήματα.
0: Τα μπάνια
1: έχεις.
0: Έχουν ευρωπαϊκή πέτρα. Ραμμένες στο χέρι είναι δερμάτινες λεπτομέρειες στους τοίχους του γυμναστηρίου.
1: Ορίστε.
0: Η είσοδος του ακινήτου έχει μήκος 450 μέτρα. Περπατάς μισό χιλιόμετρο. Εισαγόμενα φυτά. Ρε παιδί μου, σου λέει πρέπει να αφήσει τη φασαρία της πόλης πίσω.
1: Τόσος κόσμος
0: εννοεί
1: που δουλεύει, έχει φασαρία το σπίτι αυτό, παιδιά.
0: Είσαι καλά?
1: Τόσος κόσμος, Θεέ μου.
0: Πώς φαίνεται ότι δεν έχει πάει ποτέ σε σπίτι με προσωπικό?
1: Μα ρε παιδί μου, ξέρω ότι είναι αθόρυβη, θα μου πεις, δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Ναι, ναι.
0: Και έτσι πρέπει να είναι.
1: Ακού λίγο όμως, δεν είναι υπερβολή αυτό για το όσα χρήματα και να
0: έχεις. Έχει ειδικό χώρο αποθήκευσης έργων τέχνης, γιατί σου λέει δεν είναι μόνο ότι έχεις τους πίνακες. Έχεις και κάποιο που τα ανανεώνεις. Δωμάτια ασφαλείας, μηχάνημα ακτινών, χι για ιδιωτικές ιατρικές εγκαταστάσεις.
1: Δωμάτιο πανικού, 1.200 θα έχει. Θησαυροφυλάκια κάτω από τη γη και 1.200, φανταστείτε.
0: Η κατασκευή ολοκληρώθηκε το 18. Οι ιδιοκτήτες έζησαν μόλις για 8 χρόνια εκεί. Θα πουληθεί, εκτιμούν αυτό, από 370 εκατομμύρια ευρώ. Αυτοί θέλουν 400 εκατομμύρια δολάρια.
1: Δεν τα δίνει κανένας όσα χρήματα και αν έχει αυτή την υπερβολή.
0: Αν πουληθεί σε αυτή την τιμή, θα είναι η ακριβότερη κατοικία που έχει ποτέ πουληθεί, δημόσια τουλάχιστον, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρχαν πρόσφατες καταχωρήσεις σε Aspen και Key Biscayne που ήταν πάρα πολύ ακριβές, αλλά φαντάζομαι θα σταματούσαν στα 350. Θα δούμε.
1: Σωτηρή, κανένας δεν το παίρνει αυτό νοήμων δισεκατομμυριούχος. Δεν το αγοράζει. Αυτοί κάνανε από ματαιοδοξία αυτό το πράγμα, μετάνιωσαν, φύγανε, θέλουν να το πουλήσουν. Απλά πράγματα. Έτσι θα μείνει.
0: Θα πουληθεί.
1: Τούλα, βέγραψα.

0: Όσοι προσπαθούν να χάσουν περί τα κιλά θεωρούν σωστό, διαβάζω, αλλά και πιο αποτελεσματικό να πάρουν ένα συμπλήρωμα διατροφής. Ωστόσο, οι διαιτολόγοι, λέει η Σωτήρη, υποστηρίζουν.
1: Θεωρούν μόνοι τους, όχι ότι τους το δίνει ο.
0: Λένε ότι μια διάσημη διαιτολόγος λέει ότι τα χειρότερα συμπληρώματα για απώλεια βάρους είναι εκείνα που προϋποθέτουν ότι το άτομο θα αντικαταστεί στο γεύμα. Δηλαδή, αυτοί παίρνουν οι περισσότεροι. Ένα γεύμα το αντικαθιστούν με συμπληρώματα. Είναι μεγάλο λάθος, λέει. Δεν μπορεί να παρέχει κανένα συμπληρώμα αποτελεσματικά όλα τα θρεπτικά συστατικά για τον οργανισμό να μην το κάνετε, λέει. Και το κάνει μια φίλη μου. Θα της το πω. Το κράτησα για αυτό το λόγο και το λέω και στους ακροατές.

0: άκρη, αλλά καταλαβαίνω και τη θέση της που είναι αρκετά λεπτή. Δεν ξέρω τι να κάνω και πώς να συμπεριφερθώ.
1: Είναι λίγο άβολο αυτό. Με την έννοια του ότι απέριψε τον αδελφό της.
0: Δεν τον απέριψε. Εδώ τι έχει γίνει που λέει εγώ τον χώρισα.
1: Ναι.
0: Προφανώς αυτός.
1: Εγώ τον χώρισα, δεν σημαίνει, απορρίπτω. Ξέρω εγώ.
0: Θες να συνεχίσεις ή είναι η σειρά μου να μιλήσω?
1: Συζητάμε.
0: Όχι, δεν συζητάμε, γιατί μόλις πάω να μιλήσω πετάγεσαι ως...
1: Α, ναι, άντε πάλι άρχισαμε, μην μιλάμε εμείς. Για πες τη θεωρία σου.
0: Ναι, αν μου επιτρέπεις. Αυτή περνούσε πολύ άσχημα. Πιθανόν έπεφτε και ξύλο. Πιθανόν υπήρχε λεκτική ή ψυχολογική βία. Και κάποια στιγμή υπεξύπνησε,
1: ναι,
0: από το λίθαργο που βρισκόταν και είπε τέλος.
1: Ορθώς έπραξε.
0: Ορθώς έπρεξε. Αυτό εννοεί τον χώρισα εγώ. Δεν τον χώρισε για να είναι με κάποιον άλλον. Τον χώρισε γιατί δεν περνούσε καλά. Άρα είναι φορτωμένη με την ενοχή, κακώς. Και θα έπρεπε να είναι απολογητική η αδελφή. Όχι ότι είναι οικογενειακή ευθύνη σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά δεν θα νιώσει και άσχημα, μην τρελαθούμε. Καλώς τον χώρισε. Και αν δεν είναι στη ζωή της, δεν έγινε και τίποτα.
1: Ναι, αλλά με την αδελφή του δεν θέλει να χάσει επαφή.
0: Αυτό λέω, αν δεν είναι στη ζωή της η αδελφή του, δεν έγινε και τίποτα. Παιδιά, δεν είναι ισόβιες οι σχέσεις. Εδώ δεν είναι οικογενειακές.
1: Συμφωνώ.
0: Και θα είναι τώρα.
1: Θα κάνουμε διάλειμμα. Έχουμε την Αλφα Γκούτα Μάρκετς Μασούτης, την βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα. Και για Τσίπουρο πάμε στον Μπόκο. Είναι αγαπημένοι μας χορηγοί. Ερχόμαστε σε δύο λεπτά.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή. Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα. Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης. Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά. Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο. Από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210-66683.
3: Ο κακός ο λύκος πίνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολάτσιο στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

έκανα προσπάθειες μαζί σου. Χαμένος χρόνος ήταν εξ αρχής. Γι' αυτό κι όπως έστρωσες σκηνή

0: 95,1 εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Μέχρι και τη μία ο Σωτήρης, ο Λίο και η Τούλα. Σαν σήμερα παίζει ή όχι?
1: Θες.
0: Σαν σήμερα η γνωστή στήλη μας, η καθιερωμένη στήλη πια, που αδειμονεί ο κόσμος να μάθει σαν
1: σήμερα. Εντάξει, άμα θες και
0: τι έγινε πριν
1: τόσο,
0: από 250 χρόνια, 300.
1: Είναι 1919.
0: Α, κοντά.
1: Τώρα θα την σοκάρω.
0: Ναι.
1: Όταν ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα.
0: Ο Τετσίρ, έτσι τον λένε οι.
1: Αποβιβάζεται στη Σαμψούντα, ναι. Μη μετατοπίζει το ενδιαφέρον του,
0: ναι,
1: με τον φίλο.
0: Η γιαγιά
1: μας.
0: Μου, η μία ήταν από τη Σαμψούντα. Η πρώτη
1: αρχίζει...
0: γιαγιά
1: μου. Και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση τη γενοκτονία των Ποντίων. Εξού και σήμερα είναι η μέρα μνήμη στη γενοκτονία των Ποντίων. Το 1962 η Μέριλιν Μονρό τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday Mr. President στον Τζον Κένεντι. Νομίζω αυτό πρέπει να βάλουμε. Και όχι τον μπαγκαράγκα που θέλει.
0: Α, θέλω τον μπαγκαράγκα εγώ. Πώς?
1: Το 1973 ο αντιπρόεδρος της Χούντας Νικόλος Μακαρέζος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο. Συναντάται με τον Μάο Τσετούν και του επιδίδει μήνυμα του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδόπουλου. Το 1945 γεννιέται ο Άγγλος ρόκερ από τα ιδρυτικά μέλη των Who, Pete Townsend. Και πεθαίνει το 1935 ο Thomas Edward Lawrence, Άγγλος στρατιωτικός, αρχαιολόγος και συγγραφέας, γνωστός ως Lawrence της Αραβίας, αφού λέμε Thomas Edward Lawrence.

0: Μια ιδιαίτερη πρακτική εφαρμόζεται στην Αυστρία και προκαλεί έκπληξη στους ταξιδιώτες που περνάνε από τη χώρα. Στο Τιρόλο, η έξοδος από τον αυτοκινητόδρομο δεν είναι πάντα ελεύθερη. Σε ορισμένες περιπτώσεις θέλει αποδεικτικό κράτησης. Άκου τι κάνα. Όταν έχει αυξημένη κυκλοφορία κάποιες περίοδοι, επιτρέπεται η χρήση. Σε κάποιες περιόδους επιτρέπεται η χρήση εξόδων μόνο σε όσους μπορούν να τεκμηριώσουν ότι κινούνται τοπικά. Για παράδειγμα, πας στο ξενοδοχείο να έχεις αποδεικτικό ότι θα στρίψω από εδώ, θα έχω έξοδο από εδώ, γιατί πρέπει να πάω στο κάμπινγκ.
1: Ναι, σωστά.
0: Οι οδηγοί μπορεί να ελεγχθούν και να κληθούν να επιδείξουν αυτά τα χαρτιά. Είναι βασικός ο κόμπος, λέει, το Τιρόλο, ανάμεσα σε Γερμανία και Ιταλία, και την περίοδο της αιχμής χιλιάδες οδηγοί επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέσα από μικρές πόλεις για να αποφύγουν την κίνηση.
1: Γι' αυτό το κάνουν, για να
0: και
1: μην...
0: Και επιβαρύνουν, ναι, τις τοπικές κοινότητες. Φοβερό όμως.
1: Λογικό το βρίσκω.
0: Λογικό.
1: Σε πάω σε έναν δήμαρχο στη Βραζιλία. Η πόλη λέγεται Μαλαντόρ, αν το διαβάζω σωστά. Συγκεντρώνουν τους οδοκαθαριστές σε δημόσια πλατεία, αρχίζει να τους μιλά με ύφος που παρέπεμπε σε δυσάρεστη ανακοίνωση. Λέει στους εργαζόμενους ότι δεν έχω κοιμηθεί όλη νύχτα και πως δυστυχώς δεν μπορείτε να συνεχίσετε την αποκομιδή.
0: Τι είναι αυτό?
1: Ότι τους απολύει, ρε παιδί μου. Και έχω να σας δώσω φακέλους και λένε είναι ο φάκελος με την απόλυση και την αποζημίωση μου.
0: Αχα.
1: Στις περιπτώσεις. Παίρνουν στα χέρια τους φακέλους, οι οποίοι υποτίθεται ότι περιείχαν μέσα τα έγγραφα της απόλυσης. Μέσα στους φακέλους ήταν η ανακοίνωση ότι η Δημοτική Αρχή θα προωθήσει αύξηση μισθού για την κατηγορία τους. Ήταν μια φάρσα για την ημέρα του οδοκαθαριστή. Ήθελα να σας πω ευχαριστώ και κανείς δεν απολύεται εδώ. Είστε οι πρώτοι οδοκαθαριστές που θα λάβετε μισθό 3.500 ρεάλ. 3.500 ρεάλ είναι 600 ευρώ. Φαντάσου.
0: Στη Βραζιλία είναι ψηλό.
1: Φαντάσου. Θα ήταν 500 ευρώ.
0: Μάλιστα. Είναι μεγάλο.
1: 600. Προφανώς είναι. Ξέρω κι εγώ.

0: Διάβαζα ένα άρθρο για τη Βίκη Λέανδρος, τώρα λόγω της Eurovision πολλά είδα για διάφορους του παρελθόντος νικητές. Το θυμάστε το απρετουά της Βίκη Λέανδρος? Το θυμάστε? Λοιπόν, και λέει εδώ, μας την περιγράφει, εντάξει, ότι είναι πολύ πετυχημένη, το ξέρουμε, με διεθνή καριέρα, το ξέρουμε. Και λέει για την περιουσία της Σωτήρη. Έχει, λέει, τεράστια περιουσία η Βίκη Λέανδρος, αυτό το άρθρο που εκτιμάται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Η ίδια, λέει, δεν έχει επιβεβαιώσει ποτέ δημόσια τα ποσά της περιουσίας. Ξένα site, λέει, αναφέρουν ότι η οικονομική της επιτυχία δεν προήλθε μόνο από τις πωλήσεις δίσκων,
1: αλλά
0: και από στοχευμένες επενδύσεις. Η Βίκη Λέανδρος διαθέτει ακίνητα σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Έχει συμμετοχές σε εταιρείες και επενδυτικά σχήματα που την ενίσχυσαν οικονομικά, ρε παιδί μου, όλα αυτά.
1: Παιδί μου, μπορεί να έκανε και ένα καλό γάμο.
0: Ιδιαίτερα στη Γερμανία, το έχει χωρίσει. Ήτανε με έναν υποκόμη, βαρόνο. Θα σας γελάσω τι ακριβώς. Γερμανό, ναι, κάτι τέτοιο. Της εξασφάλισε η επιτυχία στη Γερμανία, από εκεί ξεκίνησε. Τεράστια εμπορική επιτυχία και συμβόλαια πολλών εκατομμυρίων. Το 70, έτσι. Με παγκόσμιες επιτυχίες τώρα. Και ο μπαμπάς της ήταν μουσικός, παιδιά, έτσι. Τραγουδούσε το εκπληκτικό. Ελληνικά, γαλλικά, γερμανικά και αγγλικά, πολλές γλώσσες. Και της άνοιξε βεβαίως πολλές πόρτες.
1: Αλλά κάποια στιγμή δεν τσακώθηκε με τον πατέρα της?
0: Νομίζω, κάτι είχε γίνει. Νομίζω ναι. Τώρα που το λες.

0: Έχω συχαμένη είδηση. Είναι το τέλος ή... Όχι, να μην το αφήσουμε για το τέλος. Να το πω αύριο αυτό το συχαμένο. Θέλω να σε πάω στην Κίνα για δύο λόγους. Ο ένας είναι ο Κινέζος food blogger που δημιούργησε τη γανιτό κοτόπουλο που μοιάζει διάφανο σαν γυαλί.
1: Α.
0: Αμέ. Αυτός φτιάχνει τέτοια απόκοσμα πιάτα. Το θέμα είναι, αλλά δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής άνθρωπος που το έχει δοκιμάσει και έχει πει.
1: Αυτό θέλω να ρωτήσω. Τρώγεται αυτό που το κοτόπουλο θα μοιάζει σαν γυαλί?
0: Τώρα εντάξει, αντισυμβατικό να το παρουσιάσουμε έτσι αλλιώς αλλιώτικα. Δεν ξέρω.
1: Να, γι' αυτό οι κουζίνες τους ποτέ δεν θα γίνουν σαν την ελληνική, γιατί κάνουν κάτι πειράματα περίεργα.
0: Γιατί και στην Ελλάδα. Συγγνώμη, γιατί θεωρείς ότι η ελληνική έχει κάτι ενδιαφέρον?
1: Γιατί την πενεύουν όλοι, δεν την πενεύω μόνο εγώ.
0: Δεν είδα να είναι τα πιάτα, ας πούμε, τι, ο μουσακάς και αυτά που πενεύουν.
1: Μόνο αυτά είναι ωραία φαγητά τα ελληνικά. Εσύ με όλοι το μουσακά, τι είμαστε?
0: Ποια είναι, για πες μου. Έχουμε.
1: Ακούω τα λαδερά, δεν είναι υπέροχα που κάνουμε? Ναι, και τα όσπρια δεν είναι υπέροχα, έτσι πως τα μαγειρεύουμε?
0: Όχι.
1: Α. Όχι.
0: Δηλαδή εγώ που δεν τρώω τις φακές με κρεμμύδια και σάλτσες και τέτοιο τρώω. Βρε παιδί μου, ξεκινάω να πω μια ιστορία. Άσε με να την πω κάποια
1: στιγμή. Δεν τρώει
0: στιγμή.
1: Τις φακές, είπε, με κρεμμύδια και σάλτσες.
0: Στο φανάρι που τις σερβίρουν ξανθές, τις τρώω.
1: Τι εννοείς ξανθές?
0: Ξανθές. Χωρίς πελτέδες και βλακίες και τέτοια.
1: Οι φακές δεν βάζουμε, με παιδιά, σάλτσα καλά και σόνια.
0: Πώς δεν βάζεις?
1: Εγώ άσπρες τις κάνω.
0: Άσπρες τις,
1: ναι,
0: κάνεις?
1: Ναι. Δεν βάζω σάλτσα.
0: Εγώ βλέπω η εικόνα της φακής είναι κόκκινη.
1: Είπα μου, την έκανα με σάλτσα. Εγώ τις κάνω σκέτα.
0: Λοιπόν, σε πάω στην Κίνα για τον τύπο και για το μεγαλύτερο κατάστημα σνακ στον κόσμο, το Snack Kingdom, το βασίλειο του σνακ. Είναι στην πόλη Τσανξά.
1: Στην Κίνα.
0: Είναι ένα κατάστημα, η μεγαλύτερη αλυσίδα λιανικής σνακ, που έχει 6.500 κωδικούς από όλο τον πλανήτη. Σκέψου ότι υπάρχει τμήμα κόλλα, δύο τεράστια ράφια που φιλοξενούν αναψυκτικά τύπου κόλλα από περίπου 20 χώρες. Δηλαδή έχει ακόμη και εκδοχή κόλλα με αλάτι. Πώς να σου πω. 3.500 είδη στιγμιαίων noodles.
1: Πού πω.
0: Είναι ένας μακρύς γυάλινος διάδρομος. Τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω. Έχει 12.000 τετραγωνικά, 35.000 διαφορετικά σνακ. Είπαμε 6.500 μάρκες.
1: 12.000 τετραγωνικά, δεν περπατιέται.
0: Δεν περπατιέται. Εννοείται. Είναι σαν αυτά τα μόλα, ας πούμε,
1: ναι,
0: στο Ντουμπάι, που θες μια μέρα για να δεις το 1/5.
1: Θα σας αποχαιρετήσουμε αύριο Τετάρτη στις 12, πρώτα Θεός θα είμαστε παρέα. Έχουμε την Alpha Good στην παρέα μας, τα Μάρκετς Μασούτης, το Ουζερίο Μπόκος στην Μεάνδρου, στην Νέα Ιωνία, και βεβαίως στην παρέα μας είναι και η καλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών, η Μέλισσα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
3: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
3: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νους σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
4: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα βάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
6: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: TRT 95,1 FM Stereo.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά.

0: με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

υποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τρίτη 19 Μαΐου σήμερα, με την οικογένεια των Νταΐδων στο Ρέθυμνο που άρπαζε τις περιουσίες των πολιτών για να εισπράττει τις επιδοτήσεις και με τη νέα αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Είναι 2 και 2 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Δύο αεροσκάφη Μιράζ θα αντικαταστήσουν τις συστοιχίες Patriot στην Κάρπαθο που αποφασίστηκε από το Κισέα να επιστρέψουν στις βάσεις τους. Σύμφωνα με επιτελείς του Υπουργείου Άμυνας, η μετακίνηση γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους. Προκαλούνται μείζωνα ερωτήματα, ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν υποχωρούμε, είμαστε πάντα έτοιμοι για οποιαδήποτε πρόκληση, τόνισε στον Real FM ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Μυρλής.
0: Την ίδια ώρα, σε αυξημένη ετοιμότητα, βρίσκεται η Αθήνα εν αναμονή της κατάθεσης του νομοσχεδίου της Άγκυρας για τη γαλάζια πατρίδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης εκτιμά ότι ανάλογα με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης.
1: Μέλη της ίδιας οικογένειας είναι οι συλληφθέντες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση Σταυρορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι τρομοκρατώντας αγρότες καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ δήλωναν και διπλάσιο αριθμό εγωπροβάτων.
0: Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων, ζητά εισαγγελέας. Η πρόταση αφορά στο σκοπό στο εξωτερικό φυλάκιο, στην αξιωματικό υπηρεσίας, στην επόπτρια και στον εκφωνητή της άμεσης δράσης.
1: Αήθη χαρακτήρισε την επίθεση του Παύλου Πολάκη σε βάρος του ο Σωκράτης Φάμελος. Εν αναμονή των ανακοινώσεων για το νέο κόμμα Τσίπρα, εκτίμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα. Θα ολοκληρώσω τη θητεία μου ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ όσο πρόεδρος είναι ο Φάμελος, δήλωσε στον σταθμό μας ο Χρήστος Γιαννούλης.
0: Μικρό παράθυρο διεξόδου στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ ακύρωσε προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες των χωρών του κόλπου. Την ίδια ώρα υπογράμμισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, αναβαγίσουν οι συνομιλίες. Οι αντιφατικές συμπεριφορές των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στη διπλωματία, σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών.
1: Πληθαίνουν τα περιστατικά έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 45χρονη που άφησε την 4χρονη κόρη της μόνη στο σπίτι για 2 ώρες. Στην Πετρούπολη περαστικοί εντόπισαν 2 παιδιά ηλικίες 2 και 4 ετών να περιφέρονται μόνα τους στο δρόμο.
0: Στα ύψη οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων λόγω των αυξήσεων στα καύσιμα λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Πιο φθηνά κοστίζει ένα ταξίδι με πλοίο στην Ιταλία από ένα εισιτήριο για ελληνικό νησί. Αναλυτική έρευνα του Real FM.
1: Δημοσιονομική τρύπα από 430 εκατομμύρια έως 1,35 δις ευρώ στα κρατικά ταμεία λόγω της φοροδιαφυγής στα ενίκια. Η μελέτη βασίζεται στο μέσο δηλωμένο μίσθωμα των 255 ευρώ το μήνα και στα σενάρια για τα πραγματικά ποσά που λαμβάνουν οι ιδιοκτήτες.
0: Στα αθλητικά, στην τελική ευθεία το Final Four της Ευρωλίγκα που αρχίζει την Παρασκευή στην Αθήνα. 8.000 φίλοι του Ολυμπιακού θα βρεθούν στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε. 3.000 φίλους της θα έχει στο πλευρό της η τουρκική ομάδα.
1: Το ποδόσφαιρο στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας για το Μουντιάλ που αρχίζει στις 11 Ιουνίου συμπεριέλαβε ο Κάρλος Αντσελότη, τον 34χρονο άσο Νεϊμάρ, για τον οποίο θα είναι η τέταρτη συμμετοχή του στη διοργάνωση.
0: Και στα του καιρού, βροχερό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία, ανεμιβόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη, που και πότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πού αντιμετωπίζουν οι οδηγοί τις περισσότερες δυσκολίες του Λεκανοπέδιο.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στη Σταδίου Πατησίων στην Ομόνοια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ότι λιάρισμα επικρατεί στις Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Τώρα έχουμε, Παναγιώτη, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν τους ταξιδιώτες.
3: Κλειστές είναι από σήμερα έως και την Παρασκευή οι σύραγγες των Τεμπών λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Προβληματισμό προκαλεί εν μέσω κορύφωσης της τουρκικής προκλητικότητας η απόφαση για επιστροφή των πυραυλικών συστημάτων Patriot στις βάσεις τους από τη Θράκη και την Κάρπαθο. Είχαν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα στις δύο περιοχές για την προστασία του εναερίου χώρου της Βουλγαρίας, του Νότιου Ανατολικού Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Τα πυραυλικά συστήματα αναμένεται να αντικατασταθούν από μαχητικά αεροσκάφη. Ο Χρήστος Μαζανίτης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας εξηγήσει αναλυτικά την αλλαγή του επιχειρησιακού δόγματος στις ένοπλες δυνάμεις.
4: Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία με το ΓΕΘΑ λοιπόν αποφάσισαν ότι η πολεμική αεροπορία θα αναλάβει πλέον την υπεράσπιση, την προάσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής, του Νοτιοανατολικού Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου με ένα ζεύγος μοιράς 2005 να σταθμεύουν πλέον επιμονήμου βάσεως στην Κάρπαθο, τα οποία βεβαίως θα έχουν μαζί τους το πλήρη φόρτο, πλήρη οπλικό φόρτο, αλλά και την ομάδα υποστήριξης. Στην ουσία μιλάμε για τη δημιουργία ενός readiness, δηλαδή μιας μεταστάθμισης η οποία θα έχει σχέση με την απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα της τάξης των 5-6 λεπτών να αντιδράσει, δηλαδή από τη στιγμή που θα εντοπιστεί ότι υπάρχει μια εισερχόμενη απειλή. Τώρα, αυτό όμως επεκτείνεται και σε ό,τι αφορά την Κύπρο, εκεί όπου είχαν μεταστάθμευση ελληνικά F-16 Viper κατά τη διάρκεια της κρίσης που υπήρχε του πολέμου που υπήρχε μεταξύ του Ισραήλ, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, η απόφαση είναι πλέον να υπάρχει μια μόνιμη δύναμη ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο και τα F-16 Viper θα αντικατασταθούν από επόμενα μαχητικά χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμη ο τύπος τους αλλά και ο ακριβής αριθμός. Φαίνεται πάντως ότι το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου η Ελλάδα το κάνει πράξη με την Κύπρο, ενώ θωρακίζει και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της Βορειοανατολικής Ελλάδος, ούτως ή άλλως οι πυροβολαρχίες Patriot κάλυπταν και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, το γεγονός ότι είχαν προωθηθεί στην Θράκη ήταν για να προστατεύουν και τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας.
0: Προκαλούνται μείζωνα ερωτήματα, σχολίασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Δεν υποχωρούμε, είμαστε πάντα έτοιμοι για οποιαδήποτε πρόκληση, τόνισε στον Real FM ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μυρλής, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
5: Πάρθηκε μια απόφαση με εισήγηση του Υπουργείου Άμυνας ότι κάποια από τα οπλικά συστήματα που μεταφέρθηκαν τον τελευταίο καιρό εκεί επιχειρησιακά τώρα δεν χρειάζονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποσύρουμε κάτι, ούτε ότι υποχωρούμε σε κάτι. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι πάντοτε για οποιαδήποτε πρόκληση. Εμείς είμαστε αυτοί που μεγαλώσαμε την δύναμη, την αμυντική της χώρας, φέρνοντας να μην τα κερδίζουμε χρόνο απλά Ραφάλ, Μπελαρά και όλα τα υπόλοιπα. Και έτσι μπορούμε όποτε χρειάζεται να τα μεταφέρουμε όπου χρειάζεται και όποτε δεν χρειάζεται να ξαναμπαίνουν εκεί που είναι η βάση τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τα όπλα, ούτε ότι υποχωρεί κανένας. Αυτό σημαίνει ότι ένα σοβαρό κράτος φροντίζει να τα έχει τη στιγμή που πρέπει, εκεί που πρέπει.
1: Την ίδια ώρα η Αθήνα βρίσκεται σε αυξημένη εγρήγορση εν αναμονή της κατάθεσης του νομοσχεδίου της Άγκυρας για τη Γαλάζια Πατρίδα, με το οποίο αμφισβητούνται από την Τουρκία δεκάδες ελληνικά νησιά στο Αιγαίο. Από τη μία πλευρά, Τούρκοι αναλυτές ισχυρίζονται ότι με την νομοθέτηση αυτή, ο Ερντογάν θα έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει στο Αιγαίο τουρκικές περιοχές ειδικού καθεστώτος. Η Άγκυρα φτάνει στο σημείο να υποστηρίζει μάλιστα ότι θα έχει το δικαίωμα εξόρυξης και έρευνας, όπως και να κάνει διαγωνισμούς για θαλάσσια οικόπεδα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, διπλωματικοί κύκλοι στη χώρα μας εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή της Άγκυρας είναι απάντηση στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Ελλάδας και στον αναβαθμισμένο ρόλο μας στη γεωπολιτική σκακέρα. Η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη για όλα τα σενάρια, με τον Υπουργό Εξωτερικών μάλιστα να εκτιμά ότι ανάλογα με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το μήνυμα που έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη γειτονική χώρα.
6: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι κατά την άποψή μου και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ρωτάτε, θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας? Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι, δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες έντασης. Εγώ θέλω να σας πω ότι ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι θα αποτελεί μια μονομερή ενέργεια η οποία δεν θα έχει κανένα αίρισμα στο διεθνές δίκαιο αν γίνει οποιαδήποτε επιχείρηση, άρα η οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα έχει κανένα αίρισμα ούτε θα έχει κάποια εξωστρέφεια. Παρά τα αυτά, εάν υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός. Τα ήρεμα νερά υπάρχουν για να δυναμώνει η θέση της Ελλάδας, να προχωράμε από μπροστά, να βρίσκουμε δρόμους και αν καταφέρουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας. Ήρεμα νερά όμως τι δεν σημαίνει? Ήρεμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Τον τρόμο είχε σκορπίσει η οικογένεια εκβιαστών στην περιοχή του Ρεθύμνου. Οι Νταΐδες προχωρούσαν σε ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς και εκβιασμούς. Άρπαζαν με το έτσι θέλω τις περιουσίες των πολιτών και τις δήλωναν ως δικές τους για να εισπράττουν τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συμμορία είχε στήσει παράλληλα βιομηχανία εικονικών κτηνοτροφικών μονάδων και είχε αποκομίσει τεράστια ποσά. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας εξηγήσει πώς οι αρχές έφτασαν στα ίχνη και στην αποδόμηση της οικογενειακής μαφίας.
7: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, όλα φαίνεται να ξεκινούν λίγο μετά την ματηρή βεντέτα στα Βορίζια και το σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας. Εξηγούμε άμεσα. Ίσως να ενθυμούνται και οι ακροατές μας τις δηλώσεις που είχε κάνει τότε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης, επισκεπτόμενος την Κρήτη μετά από αυτή τη φοβερή βεντέτα που είχε σημειωθεί στα Βορίζια. Ο κύριος Χρυσοχοίδης τότε λοιπόν είχε κάνει λόγο για 3-4 οικογένειες που λιμένονται συγκεκριμένες περιοχές του νησιού και λειτουργούν με τους όρους μαφίας. Και είχε πει τότε ότι αυτές οι οικογένειες που αμαυρώνουν και τη φήμη του νησιού, εν προκειμένου της Κρήτης, σταδιακά θα ξυλωθούν. Φαίνεται ότι αυτή είναι η πρώτη οικογένεια η οποία όμως, να το τονίσουμε αυτό, ουδεμία σχέση έχει με την βεντέτα στα Βορίζια, παρά το γεγονός ότι κατοικεί στα Βορίζια και φαίνεται να είναι έτσι μια, ας χρησιμοποιήσω τον όρο, αρχηγική οικογένεια στην περιοχή. Μόνο που αυτή η αρχηγική οικογένεια εκεί στην περιοχή φαίνεται ότι αποτελούσε τον φόβο και τον τρόμο κτηνοτρόφων αλλά και κατοίκων αγροτών και στα γύρω χωριά από τα Βορίζια. Περίπου 40 είναι τα θύματα του. Τι έκαναν? Πήγαιναν και καταπατούσαν ευθέως τα κτήματά του. Και τους έλεγαν ότι αυτό το κτήμα θα φαίνεται ότι μου το έχεις παραχωρήσει για να το καλλιεργώ και να το δηλώνω βεβαίως στον ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να χρειάζεται όμως να δώσει το παραμικρό αντίτιμο βέβαια στον κανονικό ιδιοκτήτη. Το αντίτιμο που του έδιναν ήταν οι απειλές και η βία. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις δύο συγκεκριμένων αγροτών οι οποίοι αρνήθηκαν να παραχωρήσουν τα κτήματά. Τι έγινε? Στον έναν μπήκαν νύχτα με ηλεκτρικό ψαλίδι και του έκοψαν πάνω από 400 κλίματα. Ουσιαστικά τον κατέστρεψαν τον άνθρωπο κυριολεκτικά, διότι 400 κλίματα από τα οποία βγάζει ένα προϊόν με το οποίο ζει η οικογένειά του, καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος αυτός είχε ολική καταστροφή με αποτέλεσμα τελικά το κτήμα να περάσει στα χέρια του. Γιατί το ήθελαν, που έσπεραν μετά τριφύλλοι ή σιδηρά και βάζαν μέσα τα ζωντανά τους και τα έβοσκαν. Πάμε τώρα σε αυτή την δραστηριότητα, κτηνοτροφία. Τι γινότανε? Ακόμα και εγωπρόβατα άλλων κτηνοτρόφων έκλεβαν και τα παρουσίαζαν ως δικά τους. Κυριολεκτικά έμπαιναν μέσα στις στάνες, λες και είναι αφεντικά, και έπαιρναν τα καλύτερα από τα ζωντανά. Τα είχαν επιλέξει μάλιστα και όποιος τολμούσε να μιλήσει, πάθαινε ό,τι έπαθε και ο αγρότης που σας προανέφερα.
0: Στιγμή εκβιαστές, μας λες, Θεοδός.
7: Βεβαίως, και ιδιαιτέρως βίαιοι. Έκαψαν το αυτοκίνητο του γιου ενός αγρότη που δεν ήθελε να του δώσει το κτήμα του. Κατέστρεψαν 134 ρίζες ελιές, τις ξερίζωσαν σε ένα οικόπεδο γιατί επίσης δεν τους το παραχωρούσε. Όλα αυτά βεβαίως τα παραχώρησαν στη συνέχεια οι άνθρωποι φοβούμενοι ακόμα και για την σωματική τους ακεραιότητα. Χαρακτηριστική είναι η κατάθεση ενός αγρότη ο οποίος φέρεται να λέει το εξής την κατάθεση που δίδει στους αστυνομικούς που ερεύνησαν και εξιχνίασαν και εξάρθρωσαν ουσιαστικά αυτή την οικογενειακή μαφία. Δύο ημέρες λέει, μία εβδομάδα μετά το θάνατο λέει του πατέρα μου και ενώ άνοιξε η διαθήκη και μου είχε αφήσει λέει το κτήμα μας, το κεντρικό κτήμα γιατί ήταν και μοναχογιός ο ίδιος, μετά από λίγο διάστημα, λέει, μετά από δύο ημέρες αφού το άνοιξε η διαθήκη, τους είδα μέσα στο κτήμα μου. Με πέταξαν, λέει, έξω από το κτήμα, το περιέφραξαν και το έκαναν δικό τους. Περνούσα από την πατρογονική μου περιουσία και έκλαιγα βλέποντάς τους να είναι οι ίδιοι αφεντικά, χωρίς εγώ να μπορώ να κάνω το παραμικρό. Για να καταλάβουμε την απόγνωση στην οποία είχαν περιέλθει τα περίπου 40 θύματα. Ο φόβος ήταν το κλειδί. Ο φόβος ήταν το κυρίαρχο συνέστημα που έσπερναν οι άνθρωποι αυτοί στα θύματα τους. Και αυτό το λέω γιατί. Παρά το γεγονός ότι ήδη έχουν συλληφθεί, ήδη έχει διαπιστωθεί από την αστυνομία ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι στα Βορίζια και στις γύρω περιοχές έχουν πέσει θύματα αυτής της οικογενειακής μαφίας, μέχρι στιγμής καταθέσεις έχουν δώσει 3. Τώρα σιγά σιγά έχουν αρχίσει και ανοίγουν τα στόματα, γιατί ξέρουν ότι τους έχουν περάσει χειροπέδες και με το βαρύτατο κατηγορητήριο που έχουν κατά πάσα πιθανότητα θα προφυλακιστούν. Αλλά τι λένε πολλοί όταν προσεγγίζονται από τους αστυνομικούς και τους λένε δώστε μια κατάθεση. Εκτός κατάθεσης μιλούν στους αστυνομικούς, λένε το τι έχει γίνει. Αλλά να δώσουν κατάθεση και να βάλουν υπογραφή, ξέρετε τι λένε στους αστυνομικούς. Μα υπάρχουν και άλλοι έξω, συγγενείς τους. Τι θα γίνει, τι θα γίνω εγώ μετά.
0: Πρέπει να σπάσει αυτό το απόστημα,
7: δηλαδή,
0: Θεοδόση.
7: Το πλέγμα φόβου που είχε δημιουργήσει ο θείος με τα δύο ανήψια που ήδη κρατούνται στην αστυνομία και την Παρασκευή θα απολογηθούν ενώπιον εισαγγελέα και ανακτητή.
0: Οι κάτοικοι αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους λόγω εκφοβισμού, δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
8: Το κλειδί ουσιαστικά ώστε να εξαρθρωθεί αυτή η εγκληματική ομάδα, η οποία αποτελείται κατά βάση από τους 3, βέβαια στη συνέχεια προέκυψαν και άλλα δικήματα για υπόλοιπα μέλη των οικογενειών τους, ήταν ότι δεν μείναμε στην αποτύπωση ενός στιγμιαίου συμβάντος. Καταγγελόταν μία φθορά, καταγγελόταν ένας εμπρισμός ενός οχήματος, καταγγέλλονταν κάποιες βίαιες πράξεις σε βάρος ανθρώπων, ήταν στιγμιαίες αποτυπώσεις διαφόρων περιστατικών. Το τμήμα όμως αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος της Κρήτης ουσιαστικά συνέδειξε υλικό από όλες αυτές τις υποθέσεις, όπου βλέπαμε ως κοινό παρανομαστή αυτούς τους 3 ανθρώπους, τους 3 κατηγορούμενους. Και διαπιστώσαμε ότι οι υπόλοιποι κάτοικοι των γύρω περιοχών, υπό το καθεστώς φόβου, όπως επειδή ακριβώς υπήρχαν διάφορες εγκληματικές πράξεις, αναγκάζονταν ουσιαστικά να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους, τις οποίες εκμεταλλεύονταν αυτοί οι άνθρωποι. Και στη συνέχεια, βέβαια, βλέπουμε ότι υπήρχε και φθορά και μεγάλη ζημιά που ξεπερνά 200.000 ευρώ προς τους πολίτες.
1: Είχαμε εξελίξει στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα που δολοφονήθηκε πριν από 2 χρόνια έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Η εισαγγελέας με πρότασή της στο δικαστικό συμβούλιο ζητεί οι 4 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση να δικαστούν για κακούργημα. Ποιοι είναι οι κατηγορούμενοι, Ανακανδύλη, και τι πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα?
9: Πρόκειται, Ελισάβετ, για τους 4 αστυνομικούς που υπηρετούσαν το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, εκεί όπου πήγε η άτυχη κοπέλα για να ζητήσει βοήθεια, mm-hmm. για να πει το τι αντιμετώπιζε από τον πρώην σύντροφό της, που τελικά την περίμενε έξω από το αστυνομικό τμήμα και την δολοφόνησε. Η εισαγγελική λειτουργός εισηγείται να δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση για παραλήψεως, καθώς όπως αναφέρει άφησαν να βοήθητο το θύμα, ενώ είχαν την υποχρέωση να της παράσχουν την οποιαδήποτε βοήθεια. Στο εδόλιο θα παραπεμφθούν, προτείνει να παραπεμφθούν, ναι. Ο σκοπός του τμήματος, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της άμεσης δράσης. Θυμόμαστε αυτό το χαρακτηριστικό, δεν είναι ταξί το περιπολικό.
1: Δεν είναι ταξί, ναι.
9: Και παράλληλα ζητεί να διατηρηθούν και περιοριστικοί όροι που τους είχαν επιβληθεί. Υπενθυμίζω ότι ήταν η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
0: Τα χαρτιά του για την αποπομπή του Παύλου Πολάκη και για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελος. Δήλωσε χαρακτηριστικά στη δημόσια τηλεόραση ότι η τοποθέτηση Πολάκη εναντίον του ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Στάθηκε επίσης στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός ενιαίου προοδευτικού μετόπου και στον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Κινούμενη άμμο θυμίζει το σκηνικό στην Κουμουνδούρου και όλοι περιμένουν τις ανακοινώσεις του πρώην πρωθυπουργού στις 26 του μηνός και ζυγίζουν τις κινήσεις τους. Να ακούσουμε πώς σχολίασε την αποπομπή του Παύλου Πολάκη ο Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
10: Ο κύριος Πολάκης στην ουσία δημιούργησε ένα μονόδρομο να τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας με τον τρόπο με τον οποίο άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει κάτι στο παρασκήνιο που δεν γνωρίζουμε και πρέπει να συγκληθούν τα όργανα για να το φωτίσουν. Αυτό για το οποίο πρέπει να συγκληθούν τα όργανα είναι αν θα πάρουμε την πρωτοβουλία είτε στις 26 Μαΐου είτε μετά τις 27 Μαΐου να πούμε αυτό που σκέφτεται όλος ο κόσμος, ότι μπορεί αυτή η πρωτοβουλία να αφορά όλες τις πολιτικές μονάδες, συλλογικότητες και πρόσωπα που θα πολλαπλασιάσουν το εγχείρημα και θα φέρουν αυτόν τον αέρα ότι πάμε για την πρώτη θέση ως προοδευτικός χώρος. Θα ολοκληρώσω τη θητεία μου ως έχω υποχρέωση ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και όσο βρίσκεται ο Σωκράτης Φάμελος στην θέση του Πρέδρου. Τι να κάνουμε πίσω για να αφήσουμε να φανεί από την απήχηση του λαού και των πολιτών να στηρίξουμε αυτό που μπορεί να φέρει την αλλαγή της πολιτικής.
1: Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής τώρα, ο Τραμπ δήλωσε έτοιμος να επιτεθεί σήμερα κατά του Ιράν, ωστόσο λίγο αργότερα ανακοίνωσε την αναβολή προγραμματισμένης επίθεσης μετά από επικοινωνία με τους ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Πάντως η αβεβαιότητα παραμένει, καθώς οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις προειδοποιούν για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική αστοχία της Ουάσιγκτον. Να συνδεθούμε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
11: Καλό μεσημέρι. Σε δηλώσει του Αμερικανός Πρόεδρος στη New York Post θα εμφανίστηκε και πάλι σκληρός απέναντι στη νέα Ιρανική ειρηνευτική πρόταση, λέγοντας ότι δεν είναι ανοιχτός σε τίποτα που θα μπορούσε να θεωρηθεί παραχώρηση προς την Τεχεράνη. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το Ιράν γνωρίζει τι πρόκειται να συμβεί σύντομα, αφήνοντας αιχμές για πιθανή στρατιωτική κλιμάκωση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι ακύρωσε προγραμματισμένη επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία, όπως είπε, πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη, μετά από πιέσεις ηγετών χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ περίπου 24 ώρες πριν από τη δημόσια παρέμβασή του. Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι το κοινό μήνυμα από Ριάντ, Αμπού Ντάμπι και Ντόχα ήταν ότι πρέπει να δοθεί χρόνο στη διπλωματία και ότι οι Άραβες ηγέτες προειδοποίησαν τον Αμερικανό πρόεδρο ότι φοβούνται ιρανικά αντίπεινα σε πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις του κόλπου. Μιλώντας αργότερα σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχουν πλέον πολύ καλές πιθανότητες να επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη. Αν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό χωρίς να τους βομβαρδίσουμε και να τους διαλύσουμε, θα ήμουν πολύ ευτυχής, ανέφερε χαρακτηριστικά, διατηρώντας ωστόσο την απειλή ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες για ολοκληρωτική και ευρείας κλίμακας επίθεση. Να κλείσω λέγοντας ότι σύμφωνα με έκθεση του Πανεπιστημίου Brown που δημοσιεύει σήμερα η Financial Times, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπολογίζεται ότι οι επιπλέον δαπάνες σε καύσιμα μέχρι τα μέσα Μαΐου στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέρχονται στα 42 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Πάντως, από την άλλη πλευρά, το Ιράν υπέβαλε μια επικαιροποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ενώ δηλώνει ότι δεν φοβάται και προειδοποιεί για σκληρά αντίπεινα την ώρα που οι Ιρανοί εκπαιδεύονται στη χρήση όπλων στα τεμένη. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πληθαίνουν τα περιστατικά μικρών παιδιών που εντοπίζονται μόνα τους στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές συνέλαβαν 45χρονη καθώς έλειπε από το σπίτι για τουλάχιστον 2 ώρες, έχοντας αφήσει μόνη της την 4χρονη κόρη της. Τα 3 ανήλικα παιδιά της, Δημήτρη Συρμάτση, έχουν μεταφερθεί στο ΑΧΕΠΑ.
12: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι της Δευτέρας, στην περιοχή των Σικιών, μια 45χρονη μητέρα από την Ιγυρία άφησε τη 4χρονη κόρη της ολομόναχη στο σπίτι, όχι για λίγα λεπτά, αλλά για περίπου 2 ώρες. Το μικρό κορίτσι

0: Τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την περίπτωση, Θεοδόση Πάνου?
1: Ακριβώς. Ο 37χρονος πατέρας φαίνεται πως άφησε τα παιδιά στην Πετρούπολη, στην είσοδο μιας σχολής χορού. Τα άφησε εκεί και κατά πάσα πιθανότητα κατευθύνθηκε σε ένα σημείο προκειμένου να καταναλώσει αλκοόλ και κατά πάσα πιθανότητα παράνομες ουσίες, καθώς φαίνεται ότι ο 37χρονος έχει προβλήματα τόσο με την κατανάλωση αλκοόλ όσο και με παράνομων ουσιών. Η δασκάλα.
0: Άρα
1: τώρα,
0: δεν τα άφησε σε κάποιον άλλον άνθρωπο να τα προσέχει. Τα άφησε μόνα του στην είσοδο της σχολής.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, μόνα του. Εκεί απλώς είχε μια εσοχή η πολυκατοικία και τα άφησε τα παιδιά εκεί πέρα. Για αρκετή ώρα, μετά από ένα τέταρτο, η δασκάλα στην συγκεκριμένη σχολή χορού που κατέβηκε είδε τα παιδάκια μόνα του. Τα ρώτησε τι γίνεται, το μεγαλύτερο, το 4 ετών. Της είπε ότι μας έχει αφήσει εδώ ο μπαμπάς, δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει. Βεβαίως ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Δεν στάθηκε δυνατό οι αστυνομικοί να βρουν τον πατέρα που είχε καταλήψει ουσιαστικά εκεί τα παιδιά του. Αντιθέτως εντόπισε τη μητέρα, η οποία μητέρα πήγε και παρέλαβε τα παιδιά. Βεβαίως και οι δύο θα κατηγορηθούν για παραμέληση ανηλίκου και έκθεση σε κίνδυνο ανηλίκων. Οπότε όπως καταλαβαίνετε και οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου
0: θα πρέπει να επιληφθούν.
1: Θα επιληφθούν, παραλλήλως όμως τα παιδιά θα εξεταστούν και από παιδοψυχολόγους για να πάρουν έτσι μια ιδιότυπη, ας το πούμε, κατάσταση και να δούνε σε τι περιβάλλον ζουν τα παιδιά.
0: Πάντως είναι ανησυχητική η αύξηση τέτοιων περιστατικών τις τελευταίες μέρες. Θεοδόση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Συμβαίνει τώρα.
3: Αναφορές ακροατών του Real FM, κυρίες και κύριοι, την τελευταία ώρα για έντονη οσμή, κυρίως σε περιοχές των νοτίων προαστίων. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο βρίσκεται ο Γρηγόρης Διβάνης και έχει περισσότερες πληροφορίες. Γρηγόρη.
4: Η οσμή εντοπίζεται σε περιοχές των νοτίων προαστίων και του παραλιακού μετόπου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τις 12 το μεσημέρι καταγράφηκαν αναφορές κατοίκων για τη μυρωδιά. Φαινόμενο που εντοπίζεται κυρίως στα νότια προάστια, επηρεάζοντας περιοχές από Γλυφάδα και Παλαιό Φάλιρο, στον Πειραιά, το Κερατσίνι και τη Δραπετσόνα. Ορισμένες αναφορές υπάρχουν και για πιο κεντρικές περιοχές όπως το Νέο Κόσμο, την Καλυθέα, τη Δάφνη και τους Αμπελόκηπους. Ο Δήμος Νέας Μήνης έβγαλε ανακοίνωση για τους δημότες που συνιστά να μείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα, ενώ κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, του λιμενικού σώματος και τεχνικά συνεργεία προκειμένου να εντοπιστούν η αιτία και η προέλευση της οσμής. Μέχρι στιγμής πάντως, κατά την πυροσβεστική, δεν υπάρχουν ευρήματα.
3: Για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις, Γρηγόρη.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στα ύψη οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Πιο φθηνά κοστίζει ένα ταξίδι με πλοίο στην Ιταλία από ένα εισιτήριο για ελληνικό νησί.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
11: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακή

0: υψηλής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
1: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
2: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
3: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
5: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
6: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας, 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Και εκεί.
9: Και εκεί.
10: Και εκεί.
11: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε.
12: Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
13: Ει hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
14: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
13: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
14: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
15: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22.

0: 5η-21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις δύο, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αναστάτωση έχει προκαλέσει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις χειρίας που προβλέπει τη χορήγηση μόνο εθνικής σύνταξης. Εάν εφαρμοστεί κατά γράμμα, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο περικοπής περίπου 200.000 δικαιούχοι. Πηγές από το περιβάλλον της Υπουργού Εργασίας διαβεβαιώνουν ότι θα συνεχιστεί το ίδιο καθεστώς και δεν θα γίνει περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Το ίδιο καθησυχαστικά είναι και τα στελέχη του ΙΕΦΚΑ, Αργυρό Μαυρούλη.
2: Ναι, Βασίλη, σύμφωνα λοιπόν και με τη δήλωση, η επίσημη δήλωση που έγινε σήμερα από την ίδια την Υπουργό Εργασίας, όπως είπα, αναμένουμε την απόφαση του ΣΤΕ, γιατί δεν έχει ακόμη επιδοθεί στο Υπουργείο. Υπάρχει, λέει, μια περίληψη αυτή τη στιγμή. Θα εξετάσουν συνολικά το ζήτημα και θα νομοθετήσουν εφόσον χρειαστεί, και ότι δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στη συντάξη χειρίας. Να πούμε ότι από τον ΕΦΚΑ και από το Υπουργείο λένε ότι περίπου οι δικαιούχοι συνταξιούχοι χειρίας που πλήττονται από αυτή την απόφαση του ΣΤΕ είναι περίπου 100.000 οι συντάξεις χειρίας που καταβάλλονται σήμερα. Το θέμα αυτό άνοιξε η απόφαση του δικαστηρίου, ορμόμενη από την εγκύκλιο του Υφυπουργού, του κ. Τσακλόγλου, που προέβλεπε ότι ένας συνταξιούχος δεν μπορεί να λαμβάνει περισσότερες από μία εθνική συντάξη.
1: Βασιζόμενη στον παλαιότερο νόμο Κατρούγκαλου.
2: Ναι, έτσι λοιπόν το ΣΤΕ έκρινε ότι η λογική της εγκυκλίου αυτής της εφαρμογής λοιπόν του νόμου Κατρούγκαλου, όπως είπες Βασίλη, ότι πρέπει να εφαρμοστεί και να παίρνει ο συνταξιούχος μετά το θάνατο, μετά τη σύνταξη θανότητα, σε μία από τις δύο, το εθνικό κομμάτι της σύνταξης που του αναλογεί. Αυτό, να πούμε, Βασίλη, μπορεί να έφερε και μειώσεις στις συντάξεις και 200 και 300 ευρώ. Είναι επίσης ότι τα χρήματα κανονικά θα πρέπει να ζητηθούν αναδρομικά από το 2019. Τώρα λοιπόν έρχεται το Υπουργείο και λέει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα τεθεί τέτοια περικοπή στις συντάξεις και ούτε θα αναζητηθούν πίσω λεφτά. Και από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να μην προχωρήσει ούτε στην άλλη διάταξη, η οποία εκκρεμεί του νόμου Κατρούγκαλου και αφορά ότι προβλέπει μείωση της σύνταξης χειρίας μετά τα 3 έτη από το 70% στο 35% για όσους εργάζονται ή λαμβάνουν δεύτερη σύνταξη από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό φαίνεται ότι δεν θα εφαρμοστεί ούτε αυτό. Και βέβαια μένει ανοιχτό να δούμε τι θα γίνει με τους συνταξιούχους του δημοσίου αλλά και του πρώην ΟΓΑ, όπου αυτό το μέτρο είναι σε ισχύ. Εφαρμόζεται κανονικά. Το μέτρο αυτό δηλαδή έχουν περικοπεί οι συντάξεις τους και δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή μόνο για τον ιδιωτικό τομέα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αργυρό, και να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δημήτρης Μπούρλος, που είναι εργατολόγος, πριν από λίγα λεπτά για το θέμα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
3: Από το Μάιο του 2016 που εφαρμόστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, η σύνταξη αποτελείται από δύο κομμάτια, την εθνική και την ανταποδοτική. Το Δεκέμβριο του 2021 εκδόθηκε μια εγκύκλιος από το Υπουργείο Εργασίας, που η εγκύκλειος είπε το εξής: κακώς δίνουμε τις περιπτώσεις όρευσης δύο συντάξεων, από εδώ και πέρα θα δίνουμε μία εθνική και δύο ανταποδοτικές, αλλά όσοι μέχρι τώρα πήραν δύο εθνικές συντάξεις δεν θα τις κόψουμε, θα τις βάλουμε σαν προσωπική διαφορά στο ποσό σύνταξης που παίρνουν. Κατά της εγκυκλείου αυτής προσέφηγαν σύλλογοι, σωματεία συνταξιούχων κτλ. Και εκδόθηκε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, την οποία συζητούμε, η οποία απόφαση ακύρωσε μεν την εγκύκλιο για τυπικούς λόγους, αποφάνθηκε και έκανε κρίση όμως για το ουσιαστικό θέμα και είπε ότι αν κάποιος παίρνει μία εθνική και μία ανταποδοτική από ίδιο δικαίωμα και ανταποδοτική στοιχειρίας, κακώς την παίρνει, γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου λέει ότι πρέπει να δίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις μία εθνική και δύο ανταποδοτικές. Αυτό είναι βέβαια το μεγάλο πρόβλημα και για το Υπουργείο και για την κυβέρνηση για να διαχειριστεί αυτό το θέμα, διότι οι συντάξεις έτσι απεδίδονται μέχρι τώρα. Και το θέμα βέβαια είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τις περιπτώσεις αυτές.
4: Λίγο πριν αρχίσουν οι καλοκαιρινές διακοπές, χιλιάδες πολίτες που θέλουν να αγοράσουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για να επισκεφθούν κάποιο ελληνικό νησί βρίσκονται αντιμέτωποι με νέο κύμα ακρίβειας. Οι συνεχείς αυξήσεις σε καύσιμα, μεταφορές και λειτουργικά έξοδα μεταφέρονται πλέον στους επιβάτες, διαμορφώνοντας ένα ασφικτικό σκηνικό για τον εγχώριο τουρισμό, Σοφία Γαλάνη.
5: Ακριβώς. Με τον Ιούνιο να βρίσκεται πρώτων πυλών και την καλοκαιρινή περίοδο να ξεκινάει, οι ταξιδιώτες οργανώνουν τις διακοπές τους προς τα ελληνικά νησιά. Ωστόσο, το συνολικό κόστος μετακίνησης φαίνεται ότι διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια να αποτελούν βασικό παράγοντα επιβάρυνσης του οικογενειακού προϋπολογισμού. Ειδικά για τις οικογένειες, το κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό, αν υπολογίσουμε και το γεγονός ότι οι περισσότερες ταξιδεύουν με αυτοκίνητο.
4: Ας δώσουμε μερικά παραδείγματα, Σοφία, για να δούμε πρακτικά πόσο βαθιά θα χρειαστεί να βάλουν φέτος το χέρι στην τσέπη.
5: Όσον αφορά στην Κρήτη, το δρομολόγιο από Πειραιά για Ηράκλειο πήγαινε έλα για μια τετραμελή οικογένεια με καμπίνα κοστίζει 480 ευρώ περίπου, ενώ χωρίς καμπίνα διαμορφώνεται στα 320 ευρώ. Από Πειραιά για Χανιά, μια τετραμελή οικογένεια με καμπίνα θα πληρώσει 611 ευρώ περίπου πάντα για πήγαινε έλα. Για ένα άτομο τώρα, το κόστος για απλή διαδρομή Πειραιά-Ηράκλειο διαμορφώνεται στα 35 ευρώ χωρίς καμπίνα, ενώ με επιστροφή κοστίζει περίπου 70 ευρώ. Ιδιαίτερα υψηλές όμως είναι οι τιμές για το Αιγαίο. Ενδεικτικά, από Ραφίνα προς Νάξο, το κόστος για διακεκριμένη θέση διαμορφώνεται στα 630 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια. Από Πειραιά για Πάρο, το κόστος ανεβαίνει στα 689 ευρώ, ενώ από Πειραιά για Ρόδο εκτοξεύεται στα 1118 ευρώ με καμπίνα και επιστροφή. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επιστημισμό Τουρισμό, Γιώργο Χότζογλου, ο οποίος μίλησε στο Open, επίκειται αύξηση 30% στις τιμές των εισιτηρίων τους επόμενους μήνες.
6: Ο Γενικός σας, ο αρμόδιος επίτροπος, ότι κατά πάσα πιθανότητα θα πάμε σε μια αύξηση 30% μέσα στους επόμενους μήνες. Βλέπουμε με τα στοιχεία που συλλέξαμε για μια εβδομάδα διακοπών τον Αύγουστο, το λιγότερο που μπορεί να δαπανίσει κάποιος είναι κοντά στις 2.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια. Εκεί που ξεφεύγει το πράγμα είναι στη Ρόδο, 118 ευρώ. Φανταστείτε, να πας και να γυρίσεις μόνο. Και αν δούμε τώρα ότι στη Ρόδος το πιο φτηνό που μπορείς να βρεις κατάλημα χωρίς ούτε καν πρωινό, για 7 διανυκτερεύσεις είναι στα 1.288 ευρώ.
5: Από Πειραιά για Σαντορίνη, το κόστος για ένα άτομο κυμαίνεται από 59 έως 89 ευρώ. Από Ραφίνα για Σαντορίνη φτάνει τα 82 ευρώ και από Πειραιά για Μύκονο κυμαίνεται από 53 έως 87 ευρώ περίπου.
4: Πάντως, με όσα στοιχεία μας έχεις δώσει μέχρι στιγμής, Σοφία, σκέφτεται κανείς, εύλογα, μήπως είναι πιο οικονομικό να ταξιδέψει με πλοίο εκτός Ελλάδας.
5: Πράγματι, ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις ένα ταξίδι στην Ιταλία κοστίζει λιγότερο από ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο για ελληνικό νησί, αφού η διαδρομή από Πάτρα προς Μπάρι διαμορφώνεται στα 75 ευρώ περίπου, ενώ από Ιγουμενίτσα προς Μπάρι στα 52 ευρώ. Στον αντίποδα, για να πάει κάποιος από τη Μύκονο στη Σαντορίνη, το εισιτήριο κοστίζει από 79 έως 96 ευρώ περίπου. Στο Ιόνιο, οι τιμές παραμένουν αισθητά χαμηλότερες, με το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα προς Κέρκυρα για ένα άτομο να κοστίζει μόλις 7 ευρώ, ενώ για Πάτρα προς Κεφαλονιά 15,40 ευρώ περίπου για το δρομολόγιο. Κυλίνη Ζάκυνθος, μια τετραμελής οικογένεια θα πληρώσει 172 ευρώ, ενώ για το δρομολόγιο Κυλίνη Κεφαλονιά το κόστος διαμορφώνεται στα 193 ευρώ.
1: Δημοσιονομική τρύπα από την απόκρυψη ενοικίων που ξεπερνά κατά πολύ το 1 δισεκατομμύριο δείχνουν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ημερίδα για τη στεγαστική κρίση. Η διαφορά ανάμεσα στα δηλωμένα μισθώματα και στα εκτιμόμενα πραγματικά ενοίκια της αγοράς είναι τεράστια και δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στα δημόσια έσοδα, Μέρη Παπακωνσταντίνου.
7: Τεράστιο πρόβλημα, Βασίλη, εντοπίζεται από την εκτεταμένη απόκρυψη εισοδημάτων από ιδιοκτήτες που δεν δηλώνουν τα πραγματικά ποσά των ενοικίων και δηλώνουν. Και δηλώνουν ψεύτικα. Έως και 1.350 εκατομμύρια ευρώ αγγίζουν οι ετήσιες απώλειες αυτές στα κρατικά ταμεία από τη φοροδιαφυγή στα ενοίκια, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ημερίδα για τη στεγαστική κρίση. Η συγκεκριμένη μαύρη τρύπα, η οποία ξεκινά από τα 430 εκατομμύρια ευρώ, περί πολύτιμους πόρους από το κράτος και επιτείνει το πρόβλημα της στέγας στην Ελλάδα, αφού με τη σειρά της αυτή η μαύρη τρύπα στερεί και τη δυνατότητα χρηματοδότησης κοινωνικών στεγαστικών προγραμμάτων. Να πούμε ότι η μελέτη βασίζεται σε ένα μέσο δηλωμένο ενοίκιο των 255 ευρώ το μήνα και σε τρία σενάρια για το πραγματικό μέσο μίσθωμα. Αυτό των 450, των 550 και των 650 ευρώ. Με βάση αυτά τα σενάρια υπολογίζεται και το πιθανό αδήλωτο εισόδημα από μισθώματα και η αντίστοιχη απώλεια φόρου για το δημόσιο. Να δούμε λοιπόν πώς προκύπτουν οι απώλειες για το 1.350 εκατομμύρια ευρώ που είπαμε, το ανώτατο δηλαδή ποσό. Πρόκειται για το υψηλό σενάριο με ένα πραγματικό μέσο ενοίκιο στα 650 ευρώ, όπου εκεί δηλώνεται τα 255 ευρώ. Εκεί η απόσταση από το δηλωμένο μίσθωμα φτάνει τα 395 ευρώ το μήνα. Σε αιτήσια βάση τα πιθανώς αδήλωτα μισθώματα υπολογίζονται στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ και για 1,2 εκατομμύρια μισθώσεις και περίπου στα 7 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ για παραπάνω για 1,5 εκατομμύρια μισθώσεις. Από αυτό το σενάριο προκύπτει και η απώλεια φόρου που είπαμε έως και 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνεις, το πρόβλημα είναι βαθύ, καθώς η φοροδιαφυγή στα ενοίκια δεν αποτελεί απλώς μια οικονομική απώλεια για το κράτος, αλλά έναν από τους βασικούς τροφοδότες της ίδιας της στεγαστικής κρίσης. Όταν δισεκατομμύρια ευρώ διακινούνται στη μαύρη τρύπα, νοθεύεται ο υγιής ανταγωνισμός, οι τιμές των ενοικίων διωγγώνονται τεχνητά και συνεπίσης φορολογούμενοι απομίζονται δυσανάλογα βάρη. Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτά τα διαφυγόντα έσοδα, Βασίλη, στερούν από την πολιτεία τα απαραίτητα κεφάλαια για την άσκηση μιας συγκροτημένης κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής, η οποία θα μπορούσε και να ανακουφίσει χιλιάδες νοικοκυριά και νέους που αδυνατούν σήμερα να βρουν και προσιτή στέγη.
4: Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αύξηση των προσφυγών στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για φόρους και πρόστιμα που έχουν καταλογιστεί από την εφορία. Τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του έτους δείχνουν ότι πλέον υποβάλλονται περισσότερες από 25 προσφυγές καθημερινά, σε πολλές περιπτώσεις με αίσια έκβαση για τους ίδιους τους φορολογούμενους, η Σταυροπή Ιεράκου.
8: Πράγματι, πάνω από 25 προσφυγές υποβάλλουν κάθε μέρα φορολογούμενοι στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για φόρους και πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί από την εφορία, με τις ενστάσεις να αυξάνονται με σταθερό ρυθμό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το πρώτο τρίμηνο του έτους, 2.234 φορολογούμενοι αμφισβήτησαν φόρους και πρόστιμα. Από τις προσφυγές που κατατέθηκαν, εξετάστηκαν οι 2.049 και από αυτές οι 848 έγιναν δεκτές, εν όλο ή εν μέρη, δηλαδή ποσοστό 41,3%. Αυτό σημαίνει, Ελισάβετ, ότι υπήρξε και αύξηση των λανθών της εφορίας στους φορολογικούς ελέγχους και μετά τις εκδόσεις πράξεων φόρων και προστιμών, μετά τις διασταυρώσεις που έγιναν, αφού δικαιώθηκαν 4 στους 10 φορολογούμενους. Αντίθετα, 1.183 υποθέσεις απορρίφθηκαν, 4 φορολογούμενοι παραιτήθηκαν από τη διαδικασία. Ο ρυθμός των υποθέσεων στις οποίες ακυρώνεται πρόστιμα ενδεχομένως να είναι και υψηλότερος, καθώς από τα στοιχεία της ΑΔΕ προκύπτει ότι το 39,1% των φορολογουμένων που δεν δικαιώθηκαν από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών προσέφυγαν στα διοικητικά δικαστήρια, αμφισβητώντας τόσο τις αποφάσεις της ΑΔΕ όσο και τις αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
4: Σύση, ευχαριστούμε πολύ.
1: Αντοχή επιδεικνύει η τουριστική κίνηση προς τη χώρα μας παρά την αστάθεια παγκοσμίως εξαιτίας της σύραξης στη Μέση Ανατολή. Επιβάτες των διεθνή αερολιμένα Αθηνών το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε 6,3 εκατομμύρια, σημειώνοντας μεγάλη αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν οι δύο πρώτοι μήνες του έτους, ενώ επιβράδυνση κατέγραψε ο Μάρτιος. Κασιανή Βραχά.
5: Βασίλη, αύξηση στην επιβατική κίνηση κατέγραψε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών στο πρώτο τρίμηνο του 2026 παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ωστόσο είναι αισθητή και η μείωση της κερδοφορίας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της εταιρείας, η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας ανήλθε σε 6,3 εκατομμύρια επιβάτες συνολικά το πρώτο τρίμηνο του έτους, που μεταφράζεται σε αύξηση 8,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Μιλάμε για το τρίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου. Ενδιαφέρον έχει να δούμε τον κάθε μήνα ξεχωριστά. Συγκεκριμένα τον Ιανουάριο κατεγράφει αύξηση στην επιβατική κίνηση 8,6% σε σχέση με το 2025, ενώ το Φεβρουάριο 13,2%, Βασίλη. Από την άλλη πλευρά όμως, τον Μάρτιο, που είχαμε και το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε στο 3,8%. Και τα στοιχεία του Απριλίου είναι αντίστοιχα, καθώς η αύξηση της κίνησης περιορίστηκε μόλις στο 1%. Παρά την αυξημένη όμως επιβατική κίνηση, το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 118 εκατομμύρια ευρώ από 125 που ήταν πέρυσι, καταγράφοντας μείωση 5,7%. Η υποχώρηση αποδίδεται στην προσωρινή έκπτωση 30% στο τέλος εξυπηρέτησης επιβατών, η οποία εφαρμόστηκε από την 1η Οκτώβρη του 2025 έως και τις 30 Απριλίου του 2026.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Αθλητικά.
4: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία, Δημήτρη, για το Final Four της Ευρωλίγκας. Έναρξη την Παρασκευή στο ΟΑΚΑ. Πόσους θεατές θα έχει τελικά ο Ολυμπιακός στο γήπεδο?
9: 8.000 φιλάθλους και ίσως λίγο παραπάνω θα είναι οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού που θα βρεθούν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής. 3.000 οι Τούρκοι φιλάθλοι που θα υποστηρίξουν τη Φενέρ. Στον άλλο ημιτελικό η Βαλένθια θα έχει 1.000 φίλους της στην Αθήνα, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι περίπου 500 οι φίλοι της που θα βρεθούν στον ημιτελικό στις 10 το βράδυ της Παρασκευής. Να τα δώσουμε όλα τον ίδιο Σάσα Βεζέκοφ για τη συμμετοχή των Ερυθρόλευκων στο Final Four, μιλώντας στα κανάλια Nova Sports.
10: Κάθε χρόνο ένιωθα ότι είμαστε κοντά ή ότι μπορούμε ή ότι δεν πας ποτέ σε ένα Final Four να πεις «Α, πάω για τη συμμετοχή». Εφόσον έχεις φτάσει εδώ, μένουν πολύ λίγα βήματα για να τελειώσεις τη σεζόν όπως θέλεις. Απλά νομίζω ότι φέτος έχουμε πει ότι κοίτα, πάμε να απολαύσουμε το τι γίνεται στην πορεία. Μη σκεφτόμαστε, δηλαδή και τώρα θυμάμαι στις παλιές Media Made, τουλάχιστον εγώ σκεφτόμουν από ότι θα έρθει το Final Four, τι θα γίνει. Πάμε μέρα-μέρα και θα βγούμε να παίξουμε και αν είμαστε καλοί και το αξίζουμε, θα προχωρήσουμε. Αν οι άλλοι είναι καλοί γιατί παίζουν και άλλοι, θα προχωρήσουν και άλλοι. Δηλαδή, εμείς πρέπει να τα δώσουμε όλα, να είμαστε έτοιμοι και ό,τι γίνει. Νομίζω ότι η ομάδα έχει φτάσει τόσες πολλές φορές κοντά, που απλά θέλει να κάνει λίγο το βήμα παραπάνω. Οπότε νομίζω ότι μόνο τότε θα απελευθερωθούν όλα τα συναισθήματα που κρύβει ο καθένας.
9: Δρακόντια μέτρα ασφάλειας έχουν ληφθεί από την ελληνική αστυνομία για το Final Four. Θα εφαρμοστούν μέτρα όπως τον τελικό του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και σχέδια ασφαλείας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Στο ποδόσφαιρο συνεχίζει τον πάγκο του Άρη και για την νέα αγωνιστική περίοδο ο Μιχάλης Γρηγορίου, όπως ανακοίνωσε επίσημα η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης. Στον Παναθηναϊκό, τις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξει στο θέμα του Ράφα Μπενίτεθ. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι πράσινοι έχουν εστιάσει στο δανό προπονητή, πρώην τεχνικό της Κοπεχάγης, Γιάκοπ Νέστρουμ, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία σε περίπτωση που θα αποχωρήσει ο Μπενίτεθ.
1: Ο καιρός. Περισσότερο φθινοπορεινό παρά καλοκαιρινό είναι το σκηνικό του καιρού, Τάσο Αρνία, και πού αναμένονται τοπικές μπόρες τις επόμενες ώρες?
11: Ήδη βρέχει αυτή τη στιγμή σε αρκετές περιοχές Βασίλη.
1: Άρχισε ήδη.
11: Της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, ακόμα και στη στερεά Ελλάδα και στην Ήπειρο έχουμε βροχές, όχι όμως κάτι σημαντικά δυνατό. Έχουμε όμως και κάποιες χιονοπτώσεις ψηλά στα βουνά της Ηπείρου από τα 2.000 και μέτρα και πάνω. Και αύριο περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Πάλι στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, περιμένουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αλλά και σταδιακή βελτίωση από τα απόγευμα και μετά, ενώ και στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε αρκετές νεφώσεις, με τοπικές βροχές και πρόσχερες μπόρες, κυρίως όμως στα βουνά. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί, 4 μέση, τα πελάγια 7, κρατούν τον υδράργυρο λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Έτσι, αύριο θα φτάσει στα υπηρετικά ο υδράργυρος στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες όμως περιοχές στους 24 με 25 και στα νησιά μόλις στους 22 με 24. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν κυρίως το πρωί και μετά ο καιρός θα βελτιωθεί. Βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 βοφόρ, το απόγευμα θα γυρίσουν σε νοτιάδες μέχρι 4, θερμοκρασία από 15 έως 27. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, δεν φαίνεται να έχουμε βροχές αύριο. Βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρομοίες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας, ακόμα και το Σαββατοκύριακο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
4: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
12: Αυξημένη στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα ανατμήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και από Χαϊδάρι μέχρι Εγάλαιο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια σε Μάρνη Πατησίων και Σταδίου. Πυκνή η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο για το θάνατο του πατέρα του.
4: Και στο ενικός.gr πολιτική προστασία για την οσμή δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής. Διαρροή ή άλλη βλάβη, οι έρευνες συνεχίζονται.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Γιώργος Νταβαρίνος.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM.
13: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακοσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
14: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρί.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
16: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
15: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
16: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου Εξωστρεφής Δράσης 2026.
17: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
18: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
19: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500€ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
20: Πάμε! Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
21: Μπορεί να τρέξει.
22: Παίζει να βγει και πρώτος.
20: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
22: Ενισχυτικό και φυσικό.
20: Ωστε ο...
23: TRT 95,1 FM Stereo.

0: με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας
1: με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: έπεσε σε γκρεμό 100 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Αρχικά οι αρχές έκαναν λόγο για δυστύχημα, ωστόσο διαπίστωσαν αντιφάσεις στην κατάθεση του γιού του, ο οποίος βρισκόταν μαζί του την ώρα της πτώσης. Σε ποινές κάθειρξης έως και 7 ετών καταδικάστηκαν δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, οι οποίοι εξέδιδαν παράνομες άδειες παραμονής και πιστοποιητικά ηθαγένειας έναντι αμοιβής. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία που είχε γίνει το 2019. Τραγωδία για οικογένεια Βρετανού στην Κέρκυρα. Ένας 42χρονος σκοτώθηκε και ο 15χρονος γιος του τραυματίστηκε όταν το όχημα τύπου γουρούνα στο οποίο, το οποίο οδηγούσε ο πατέρας εξετράπη της πορείας του. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στην άνοδο της Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους έως το Μαρούσι, στο κέντρο, κυρίως στα δύο Αμαλίας και τον καθοδικό άξονα των Βασιλείς Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό Προσάλιμο και στη Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Ηλιούπολη.
1: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τα εύσημα στην εθνική μας ομάδα handball των ανδρών απέδωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Αθλήματος μετά την πρόκρισή της για δεύτερη φορά στην ιστορία της στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Επισημαίνει την εκπληκτική πορεία της ομάδας μας στα play-off, το ότι απέκλεισε το Βέλγιο και την Ολλανδία και τονίζει ότι δίκαια θα βρεθεί στις 32 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες. Η άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε έναν ακόμα εργάτη νεκρό. Ένας ακόμα εργάτης νεκρός, αυτή τη φορά στην Εύβοια. Θέλω να σας παρακαλέσω να ακούσουμε αυτό το ηχητικό. Αυτά ακούστηκαν, υπόθηκαν χτες στη Βουλή. Χτες στη Βουλή υπήρχε ερώτηση για την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Υπήρχε ερώτηση την οποία είχε καταθέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πήγαν εκεί οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης για να πούν ότι τα στοιχεία για το θανατικό στους χώρους δουλειάς, ότι δεν είναι ακριβή. Αυτά πήγαν να πούν χτες οι κυβερνώντες. Στο Βήμα είναι ο οικοδόμος, ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο Νίκος Έξαρχος. Σας παρακαλώ, δώστε προσοχή.
1: Δεν θα έλεγες αυτά, κύριε Υπουργέ, αν είχες δει αίμα εργάτη εκείνη την ώρα εκεί. Δεν θα τα έλεγες αυτά αν είχες δει εργάτη να τον πλακώνουν τα μπάζα και να του κόβουν την ανάσα. Γιατί έχω δει και ο δεύτερος και ο δεύτερος φίλος μου. Αν θα έβλεπε ζεστό αίμα στο τσιμέντο κάτω, δεν θα τα έλεγες αυτά. Δυστυχώς από τα γραφεία των Υπουργείων, από τους χρυσούς χώρους που είστε, μόνο τέτοια μπορείτε να πείτε.
2: Κύριε Καραγκούνη, αν είχατε στόχο να με εξοργήσετε, πραγματικά το καταφέρατε. Δεν είναι ότι μας κατηγορήσατε ότι λέμε ψέματα, ότι αξιοποιούμε, ότι κινδυνολογούμε, ότι κοροϊδεύουμε, αλλά την ώρα που έλεγες αυτά, κύριε Καραγκούνη, ένας εργάτης οικοδόμος 40 χρονών στα Γιάννενα με μικρό παιδί έχασε τη ζωή του την ώρα που έλεγες αυτά τα ψέματα. Καταπλακώθηκε από τα μπάζα. Και ξέρεις γιατί? Για ένα κολοτελάρο το οποίο θα μπει και θα καλύπτει για να μην πέσουν τα μπάζα πάνω του. Ξέρεις γιατί δεν μπήκε? Γιατί οι μηχανισμοί, οι ελεγκτικοί δεν υπάρχουν. Και γιατί το τελάρο αυτό κοστίζει. Και σε χρόνο και σε χρήμα στους εργολάβους. Κι όμως ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του για αυτό το κολοτελάρο. Και εσύ εδώ μας θες ότι λέμε ψέματα. Μας θες για ψευδείς αριθμούς. Τους αριθμούς των οικοδόμων, αλλά θα μου πεις τη δευτερολογία σου εσύ πόσους οικοδόμους έχεις. Εμείς έχουμε 36, τους έχω εδώ. Και αυτοί δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. Θα τους πάρεις λοιπόν και με τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας στις 24 Ιούνιου στην απεργία. Αλλά να είσαι και εσύ και η κυρία Κεραμέως εκεί, γιατί συνήθως κρύβεστε. Θα είσαι εκεί και θα τους πάρεις έναν προς έναν. Αλλά αν μου δώσει το χρόνο ο Πρόεδρος τώρα, μπορώ να σου πω και ακριβώς πού και ποιος και πού σκοτώθηκε. Εδώ είναι η συνάδελφή μου.
0: Αν είχες δει αίμα εργάτη, δεν θα μιλούσες έτσι, κύριε Υπουργέ. Ο οικοδόμος, ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο Έξαρχος, μίλησε για τα εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς, για τους σκοτωμένους στα γιαπιά, απευθυνόμενος στους χαρτογιακάδες. Από τη μια ο εργάτης, από τη μια ο άνθρωπος του μόχθου, από την άλλη οι πολιτικοί εκπρόσωποι του κεφαλαίου. Τα λόγια του Έξαρχου είναι συγκλονιστικά και η σύγκριση είναι αμήλικτη. Χτες λοιπόν ένας εργάτης καταπλακώθηκε από τα μπάζα γιατί δεν μπήκε ένα κολοτελάρο που θα τον προστάτευε και δεν θα έπεφταν πάνω του τα μπάζα. Και δεν μπήκε γιατί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν υπάρχουν και γιατί το κολοτελάρο αυτό κοστίζει. Κοστίζει και σε χρόνο, κοστίζει και σε χρήμα στους εργολάβους. Και σκοτώθηκε ο εργάτης στα Γιάννενα. Χτες, λίγη ώρα πριν, ένας 52χρονος πατέρας τριών παιδιών, τεχνικός του ΔΔΕ, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε υποσταθμό στα κάτω Πατήσια. Ένας μεταλλεργάτης τραυματίστηκε στο Μόλο στη Δραπετσόνα, στην Κέρκυρα. Ένας 29χρονος εργαζόμενος συμβασιούχος τραυματίστηκε την ώρα που εκτελούσε την εργασία του ως συνοδός πρέσας απορριμματοφόρου. Σήμερα σκοτώθηκε 53χρονος στη Νέα Αρτάκη, στη Χαλκίδα, στη Βιομάλ. Σήμερα τραυματίστηκε εργάτης πάλι εκεί που φτιάχνουν τη Ριβιέρα των Αθηνών. Είχε συμπληρώσει 12 ώρες συνεχόμενης δουλειάς. 12 ώρες συνεχόμενης δουλειάς. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η αιμάτινη διαχωριστική γραμμή μεταξύ των συμφερόντων των εργατών από τη μια μεριά και των κερδών των καπιταλιστών από την άλλη μεριά. Υπάρχουν οι παραγωγοί του πλούτου, αυτοί οι οποίοι κάνουν το σίδερο ατσάλι, είναι αυτοί που μοχθούν και παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα για να ζουν τίμια και να κοιτάζουν τα παιδιά τους στα μάτια. Και υπάρχουν και τα κοινωνικά παράσιτα που κλέβουν αυτή την εργασία και που βαφτίζουν τα δικά τους, τα ματωμένα συμφέροντα, τα βαφτίζουν εθνικά συμφέροντα. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε πάνω από 700 νεκρούς εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς. Καταμετρημένα από το 2022 μέχρι τις 31 Δεκέμβρη του 2025 είχαμε 670 νεκρούς εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς. Μέσα σε 5 χρόνια οι εργάτες έχουν πληρώσει με 12 τέμπη τον αγώνα για το μεροκάματο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη, στην Ελλάδα όλων των καπιταλιστικών σωτήρων, στην Ελλάδα των 13ωρων, στην Ελλάδα του εργασιακού μεσαίωνα, της ευέλικτης απασχόλησης, της ενοικίασης εργαζομένων, στην Ελλάδα της Βιολάντα. Αυτά δεν είναι εργατικά ατυχήματα. Αυτά είναι κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8. Στην Αθήνα, Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.

0: Λοιπόν, και τώρα πάμε, στα ελληνοτουρκικά. Θα το πω πάρα πολύ απλά, έτσι ώστε να είναι και απολύτως κατανοητό. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Καταρχάς σας έλεγα από χτες, για αυτούς οι οποίοι πανηγύριζαν, τους κυβερνώντες και τους φίλους τους, οι οποίοι πανηγύριζαν με την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, για το γεγονός ότι έστειλαν τους Patriot στην Κάρπαθο και στο Δημότυχο. Και χτες το Κισαία πήρε την απόφαση να φύγουν οι δυνάμεις αυτές στο πλαίσιο, λέει, της αναδιάταξης. Ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούν να εξηγήσουν αυτή την απόφαση είναι πραγματικά αποκαλυπτικός για το τι συμβαίνει. Τι μας αποκαλύπτουν, λοιπόν, αυτοί οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει τι γίνεται και με το διεθνές δίκαιο? Θυμάστε τη δήλωση του Μητσοτάκη για την απαγωγή του Μαδούρο. Τι μας αποκαλύπτουν αυτοί οι οποίοι είναι διαθέσιμοι και πρόθυμοι σε ό,τι αφορά τις συμμαχίες τους και τις διευκολύνσεις των δολοφόνων φίλων τους? Μιλάω για τους Αμερικάνους, τους Ισραηλινούς. Αυτό το οποίο μας λένε, λοιπόν, σήμερα αυτοί οι οποίοι πανηγύριζαν, ξαναλέω, γιατί έκαναν το πατριωτικό τους κομμάτι στέλνοντας τους Patriot στην Κάρπαθο, είναι ότι αυτή η διάταξη είχε γίνει, λέει, γιατί μας το είχε πει το ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Και γιατί μας το είχε πει το ΝΑΤΟ να στείλουμε ελληνικά όπλα στις περιοχές αυτές? Γιατί μας το είχε πει το ΝΑΤΟ? Γιατί, λέει, έπρεπε να προστατευτεί η βάση της Σούδας. Μάλιστα. Αυτοί δεν είναι που έλεγαν ότι δεν υπήρχε κανένα θέμα και κανένας κίνδυνος για την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τα αντίπεινα των Ιρανών μετά την γκανγκστερική και συνεχιζόμενη κατάσταση που έχουν προκαλέσει οι Αμερικάνοι στη Μέση Ανατολή? Αυτοί δεν είναι που έλεγαν ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος? Τώρα τι μας λένε? Τώρα μας λένε ότι στο όνομα της προστασίας της βάσης της Σούδας έστειλαν εκεί τα ελληνικά όπλα. Όπως επίσης τα έστειλαν στο Δημότυχο για να φυλάνε και τον νατοϊκό χώρο της Βουλγαρίας. Άρα, λοιπόν, υπήρχε κίνδυνος. Και αν υπήρχε κίνδυνος στις 28 Φλεβάρι, όταν ξεκίνησε η γκαγκστερική επιδρομή του Τραμπ και του Νετανιάχου στο Ιράν, σήμερα που αυτή η επιδρομή, που αυτός ο πόλεμος δεν έχει σταματήσει, αυτοί οι κίνδυνοι εξέλιπαν? Ένα ερώτημα. Γιατί μας λένε ότι αυτή η αναδιάταξη έγινε, λέει, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, γιατί έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Ποιες συνθήκες έχουν αλλάξει? Δεν συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν? Δεύτερη ομολογία. Η δεύτερη ομολογία είναι ότι ο ελληνικός χώρος, τα ελληνικά σύνορα, το ελληνικό έδαφος είναι τελικά νατοϊκός χώρος. Νατοϊκός χώρος. Πήγαν εκεί, λέει, τα όπλα γιατί το είπε το ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Και φεύγουν τώρα από εκεί τα όπλα γιατί, λέει, το ΝΑΤΟ αναδιατάσσει δυνάμεις. Αλήθεια? Έχει αναδιατάξει πουθενά αλλού δυνάμεις το ΝΑΤΟ? Ή μήπως το ΝΑΤΟ άκουσε αυτά τα οποία λένε οι Τούρκοι περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών? Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο συμβαίνει, παραμονές του νομοσχεδίου που ετοιμάζει ο Ερντογάν για να αυξήσει την απειλή απέναντι στην Ελλάδα 152 φορές σε σχέση με το τι έγινε το 1996 στα Ήμια, γιατί κάπου 152-153 νησιά πλέον αμφισβητείται, με βάση τα όσα διαρρέονται, διοχετεύοντας πληροφορίες για το νομοσχέδιο του Ερντογάν, ότι τόσα είναι τα νησιά τα οποία διεκδικεί η Τουρκία, όχι ένα όπως τα Ήμια, όχι μία βραχονισίδα, 152. Επί 152 λοιπόν η προκλήση και η αμφισβητήση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, στο πλαίσιο πάντα των ήρεμων κατά τα άλλα νερών, στο πλαίσιο πάντα του εφησυχασμού, στο πλαίσιο πάντα των ευρωατλαντικών συμφωνιών του Μητσοτάκη και όλων των νατοτσολιάδων, με αυτούς οι οποίοι δολοφονούν τον πλανήτη, που κατά τα λοιπά είναι τάχα μου οι προστάτες της ασφάλειας της Ελλάδας, όπως ήταν και στην Κύπρο το 1974. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει, ξαναλέω, με τα ελληνοτουρκικά είναι σοβαρό. Έρχεται 3 χρόνια μετά εκείνη την περίφημη διακήρυξη των Αθηνών περί σχέσεων φιλίας και καλής γειτονίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Έρχεται λίγο διάστημα μετά την τελευταία συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν. Θυμίζω ότι εκείνη η διακήρυξη των Αθηνών περιέγραφε και περιγράφει τις καλές προθέσεις των δύο πλευρών να συντηρήσουν το καλό κλίμα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, όπως διαμορφώθηκε τότε πριν από 3 χρόνια, και σύμφωνα με τα όσα περιέχονται σε εκείνο το κείμενο, οι δύο πλευρές συνεχίζουν, χωρίς ανακοινώσεις μάλιστα και ενημέρωση, συνομιλίες για μείζωνα ζητήματα. Και ποια είναι αυτά τα μείζωνα ζητήματα? Πρόκειται για όλα όσα η τουρκική διπλωματία έχει συσσωρεύσει στο τραπέζι των προκλήσεων ως διαφορές. Με πιο απλά λόγια, πρόκειται για τις τουρκικές διεκδικήσεις σε βάρος της Ελλάδας, ξεκινώντας από την αμφισβήτηση του δικαιώματος επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, μέχρι την απέτηση για την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών στην ελληνοτουρκική Μεθόριο. Και για να φτάσουμε σε εκείνη τότε τη διακήρυξη των Αθηνών, τι είχε χρειαστεί? Θυμάστε, είχε χρειαστεί η αμερικανική παρέμβαση, τότε που είπαν στο Μητσοτάκη και τον Ερντογάν, ο οποίος παζάρευε με τους Αμερικάνους τον εξυγχρονισμό της πολεμικής του αεροπορίας, να φέρονται σαν φίλοι, σαν σύμμαχοι. Είχε προηγηθεί βέβαια η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ το 23 στο Βίλνιους. Ήταν εκεί που ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν είχαν συμφωνήσει μια διαδικασία η οποία οδήγησε στη διακήρυξη των Αθηνών. Μιλάμε για την επικοινωνιακού τύπου, δηλαδή αλλαγή συμπεριφοράς της τουρκικής ηγεσίας, η οποία τότε είχε σταματήσει να βρίζει δημόσια την Ελλάδα, ο περιορισμός της δραστηριότητάς της τουρκικής αεροπορίας στο Αιγαίο με τις υπερπτήσεις, ακόμη και πάνω από τα κατοικημένα ελληνικά νησιά. Αλλά τι άλλο είχαμε, θυμάστε? Είχαμε την έμπρακτη ικανοποίηση τουρκικών αιτημάτων από την ελληνική κυβέρνηση, όπως το κλείσιμο του προσφυγικού στρατοπέδου στο Λαύριο, που η Άγκυρα δεκαετίες το χαρακτήριζε ως κέντρο εκπαίδευσης Κούρδων τρομοκρατών. Τι άλλο είχαμε? Είχαμε το ξαλάφρωμα της αεράμινας των νησιών με την απόσυρση αντιαεροπορικών συστημάτων, και ήταν τότε μερικές μέρες πριν από την άφιξη του Ερντογάν στην Αθήνα, που η ελληνική κυβέρνηση είχε ματαιώσει το πρόγραμμα αναβάθμισης και εξυγχρονισμού εκείνων των συγκεκριμένων όπλων που έπαιζαν τον κομβικό ρόλο για την αεράμινα των νησιών. Έτσι φτάσαμε στην διακήρυξη των Αθηνών. Σήμερα τι έχουμε? Σήμερα έχουμε την ομολογία καταρχάς ότι η Ελλάδα είναι ένας νατοϊκός χώρος ο οποίος εμπλέκεται στα εγκλήματα του ΝΑΤΟ και την ίδια ώρα αποτελεί στόχο αντιπίνων. Υπάρχει κίνδυνος λοιπόν για την πατρίδα μας, εκτός αν για κάποιους η Σούδα δεν είναι ελληνικό έδαφος. Έχουμε την ομολογία ότι μεταφέρουν δυνάμεις ανάλογα με τις διαταγές του ΝΑΤΟ για να προασπίσουν την Σούδα και τον νατοϊκό χώρο στα Βαλκάνια και στην Βουλγαρία. Και τι έχουμε? Έχουμε μετά τα πανηγύρια, έχουμε τα άλλα τσάμικα Την ώρα λοιπόν που η νατοϊκή Τουρκία, η σύμμαχος, ετοιμάζει το νομοσχέδιο αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, όλοι αυτοί οι οποίοι πανηγύριζαν για το γεγονός ότι είναι τα καλύτερα παιδιά του ΝΑΤΟ στον πόλεμο τώρα με το Ιράν, τώρα εμφανίζονται ως σόφρονες στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων, την ώρα όμως που συνεχίζονται οι ίδιες συνθήκες στον πόλεμο στο Ιράν. Και λίγο πριν το νομοσχέδιο του Ερντογάν, αυτοί αποσύρουν τις νατοϊκές δυνάμεις, τις ελληνικές δυνάμεις, οι οποίες είναι νατοϊκές δυνάμεις. Όλο αυτό το λένε δε ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική και πολιτική ισχύος. Είναι ακριβώς αυτή η πολιτική η οποία οδηγεί τη χώρα σε μια βαθύτατη εμπλοκή στο πολεμικό μακελιό που συντελείται στην περιοχή μας και βεβαίως την φέρνει αντιμέτωπη με εκείνα τα οποία λένε οι σημεοφόροι της ορθής πλευράς ιστορίας. Τι έχουν πει? Μα αποτελεί πια προμετωπίδα της ύπαρξής τους. Δεν είναι ώρα να μιλάμε για το διεθνές δίκαιο. Έτσι δεν είχε πει ο Μητσοτάκης. Αλήθεια. Τώρα που ο Ερντογάν κάνει αυτά που κάνει με το νομοσχέδιο, είναι η ώρα να μιλάμε για το διεθνές δίκαιο? Ή μήπως αυτή η φράση θα μπορούσε να ακουστεί πια από το στόμα του Ερντογάν?
1: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
4: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
6: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
5: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
6: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
7: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
8: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές

0: 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση, απαντάει Τεχεράνη. Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στα δίκτυα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μετά από τις αναφορές για δυσάρεστη οσμή σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια. Περισσότερα στο real.gr. Αρχίζουν αύριο και λήγουν την 3η 26 Μαΐου οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως Μαρούσι και στο κέντρο, κυρίως στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού.

0: στους 97,8.
1: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
2: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
3: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή τον κύριο Ιάσονα Αποστολόπουλο, διασώστη και μέλος του Μάρς του Γκάζα, Γκρίς. Κύριε Αποστολόπουλε, μας ακούτε?
1: Σας ακούω, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Πριν μας μιλήσετε για αυτά τα οποία συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες, επιτρέψτε μου να θυμίσω στους ακροατές μας ότι χτες είχαμε μία νέα πειρατεία του κράτους δολοφόνου στα διεθνή ύδατα. Είχαν προηγηθεί αυτά τα οποία έκαναν στη Μάλτα. Είχαν προηγηθεί αυτά τα οποία έκαναν πριν από λίγες εβδομάδες στην Κρήτη. Το κράτος Απαρχάιτ και γενοκτόνος χτες έκανε αντίστοιχη πειρατεία στα διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κύπρου. Έχουμε δεκάδες συλληφθέντες αλληλέγγυους στη Γάζα, ανάμεσά τους και Έλληνες. Και εδώ θέλω να θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες ήταν ο Μητσοτάκης, ο οποίος έλεγε ότι η πηξίδα του σε αυτή τη ζωή είναι η ελευθερία της ναυσιπλοείας. Τα ίδια έλεγε και ο Δένδιας. Μάλιστα ο Μητσοτάκης αυτά τα είχε πει από το Βήμα του ΟΗΕ πέρυσι, για το πώς η Ελλάδα τάσεται υπέρ της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, και έτσι εξηγούν το γεγονός ότι μας έχουν βάλει στη δίνη του πολέμου από την Ερυθρά θάλασσα μέχρι την Σαουδική Αραβία. Όμως ο στρατηγικός τους εταίρος είναι αυτό το κράτος γενοκτόνος, ο οποίος αποτελεί τον υπεραριθμό ένα πειρατή σε ό,τι αφορά την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Μιλάω για το Ισραήλ, αλλά έναντι αυτού Κιχ και Τσιμουδιά. Αυτή είναι η εικόνα η οποία υπάρχει. Πείτε μου τι πληροφορίες έχετε για τους συντρόφους σας, οι οποίοι έχουν απαχθεί.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πάνωπλοι Ισραηλοί κομμάντος καταλαμβάνουν τα σκάφη μας και απαγάγουν τους ανθρώπους μας που μεταφέρουν βρετικό γάλα και τρόφιμα για τα παιδιά της Γάζας. Μόλις έπιασαν και το τελευταίο σκάφος του τόλου μας, το Sirius, με μάλιστα πολύ επικίνδυνο τρόπο. Αν δείτε και τα βίντεο που έχουν ανέβει, έπεσαν σχεδόν πάνω τους με εμβολισμό. Θα μπορούσαν άνετα να είχαν σκοτώσει κάποιον επιβαίνοντα. Τα δύο προηγούμενα καράβια μας τα έπιασαν επίσης με πολύ βίαιο τρόπο, δείχνοντας πολλές σφαίρες. Προσπαθούμε να διευκρινίσουμε αν ήταν πλαστικές ή κανονικά πυρά. Πάντως, σίγουρα στο σκάφος Τζιρολάμα στόχευσαν και έριξαν κανονικά ευθεία προς τον κόσμο, όχι προς το σκάφος. Έριξαν 13 φορές. Και μάλιστα στο βίντεο που βλέπαμε live τους ανθρώπους μας, το οποίο είναι συνταρακτικό να το βλέπεις από την στεριά, ένας δικός μας άνθρωπος κρατούσε ένα μαξιλάρι για προστασία και η σφαίρα να πήδησε πάνω του. Άρα υποθέτουμε ότι αυτό ήταν πλαστική σφαίρα. Έχουμε τραυματίες. Σίγουρα στο σκάφος Κυριάκος Ξημητήρης μια κοπέλα τραυματίστηκε από πλαστική σφαίρα. Και στα άλλα τέσσερα σκάφια αναφέρονται τραυματίες. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε με τους ανθρώπους. Έχουν απαχθεί. Μιλάμε για κανονική απαγωγή και πειρατεία μέσα σε ευρωπαϊκή ζώνη διάσωσης, στην κυπριακή ζώνη διάσωσης. Δεν έχουμε καμιά ενημέρωση ούτε από το Υπουργείο Εξωτερικών, ούτε από καμιά άλλη επίσημη πηγή. Δεν ξέρουμε πού τους πάνε. Η πληροφορία που έχουμε είναι ότι οι άνθρωποι μάλλον θα πάνε στο λιμάνι του Ασδότ, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει εκεί, αν θα τους κρατήσουν, αν θα πάνε φυλακή, αν θα τους απελάσουν. Και σήμερα στο Υπουργείο που πήγαμε, αντιπροσωπεία ανθρώπων, συγγενείς, συγγνώμη, των θυμάτων και δικηγόροι, δεν τους είπαν απολύτως τίποτα. Δεν ξέρουμε τίποτα.
0: Αυτή τη στιγμή, ποιος είναι ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι έχουν απαχθεί από το Ισραήλ?
1: Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 500 άνθρωποι. Πάνω από 500 άνθρωποι και 51 σκάφη έχουν αναχαιτιστεί, έχουν καταληφθεί, έχουν καταστραφεί και έχουν παρατηθεί ακυβέρνητα. Αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο υπάρχουν πάνω από 50 σκάφη φαντάσματα που πλέουν. Κάποια τα κατέστρεψαν με μανία, κάποια άλλα δεν πρόλαβαν και τα παράτησαν στη θάλασσα. Δεν ξέρω, είναι το μόνο κράτος στον κόσμο μαζί με τις ΗΠΑ που μπορεί να απαγάγει όποιον θέλει, όποτε θέλει και σε όποιο σημείο του πλανήτη θέλει, χωρίς να υπάρχει καμιά απολύτως συνέπεια.
0: Έχετε εικόνα πόσοι Έλληνες είναι μεταξύ των εκατοντάδων απαχθέντων?
1: Ναι, υπάρχουν 19 Έλληνες πολίτες, μας το επιβεβαίωσαν σήμερα και από το Υπουργείο Εξωτερικών. Και αυτή τη στιγμή περιμένουμε να δούμε πού θα τους πάνε. Είναι σίγουρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι πάνε στο Ισραηλινό πολεμικό, γιατί σε αντίθεση με τη δική μας αποστολή του Οκτωβρίου, όπου μας απήγαγαν, αλλά πάνω στο σκάφος μας, δηλαδή οι Ισραηλοί πειρατές μπήκαν με τα όπλα και πήραν τον έλεγχο του σκάφους μας και μας οδήγησαν στη φυλακή, στο Ασδότ και μετά στη φυλακή. Τώρα δεν τους κατέλαβαν τα σκάφη, αλλά τα παράτησαν ακυβέρνητα. Μετέφεραν όλους τους επιβαίνοντες σε ένα Ισραηλινό πολεμικό.
0: Επειδή εσείς έχετε την εμπειρία του Ασδότ και της φυλακής, τι συνθήκες επικρατούν εκεί?
1: Εντάξει, ξέρουμε πολύ καλά ότι το Ισραήλ δεν οροδεί προουδενώς, ειδικά μετά την απροκάλυπτη ανοχή και συνεργασία που απολαμβάνει από τα δυτικά κράτη. Οπότε, στη δική μας περίπτωση του Οκτωβρίου, αν τα θυμάστε, το πρώτο 24ωρο δεχτήκαμε απάνθρωπη και ξεφτελιστική μεταχείριση σε βαθμό βασανιστήριων. Μας είχαν δεμένους για 6 ολόκληρες ώρες πιστάγκωνα, με το κεφάλι στο πάτωμα, Δεχόμασταν κλωτσιές, μπουνιές. Έκανε ένα show ο Μπεν Γκβίρ, αν θυμάστε, μπροστά σε 500 δεμένους ανθρώπους στο λιμάνι του Ασδότ. Μετά μας είχαν 24 ώρες χωρίς νερό. Στη φυλακή δεν είχαμε καν φάρμακα για ανθρώπους που χρειαζόντουσαν, που είχαν άμεση ανάγκη ιατρικής περίθαλψης. Είχαμε διαβητικούς και δεν τους δίνανε φάρμακα. Και μας έκλεψαν τα πάντα, μας κατέσχισαν τα πάντα, ακόμα και τα ρούχα μας. Και αν θυμάστε ότι όταν μας έστειλαν πίσω, μας άφησαν να μπούμε στα αεροπλάνα με τις πιτζάμες της φυλακής, τα άσπρα, έτσι ώστε να φανούμε σαν
0: κατάδικοι. Ποιο έγκλημα διέπραξε ο Στολίσκος αυτή τη φορά, τι κουβαλούσε, κύριε Αποστολόπουλε?
1: Το μεγάλο έγκλημα στο Στολίσκο είναι ότι κουβαλούσε τη διεθνή αλληλεγγύη προς τον Παλαιστινιακό λαό. Αυτό θέλει να συντρίψει το Ισραήλ. Εκεί καταλαβαίνει ότι χάνει διεθνώς. Γιατί παρά τις φρικαλαιότητες που διαπράττει, παρά την ολική ισοπαίδωση της Γάζας και τη δολοφονία πάνω από 70.000 ανθρώπων, εκ των οποίων 18.000 παιδιά, οι Παλαιστίνοι ούτε υποκύπτουν, ούτε φεύγουν, ούτε παραδίνονται. Η αντίσταση συνεχίζει αμύωτη και το μόνο που μπορεί να κάνει το Ισραήλ είναι να συνεχίσει να σκοτώνει για να κάψει το φρόνημά του. Εκεί χάνει το Ισραήλ. Χάνει στο επίπεδο του φρονήματος. Γιατί για να κερδίσει ένα πόλεμο δεν αρκούν τα όπλα. Πρέπει να έχει και ψυχή, πρέπει να έχει και φρόνημα και πρέπει να έχει και αφήγημα. Και εκεί το Ισραήλ χάνει πανηγυρικά, γιατί πλέον όλος ο πλανήτης το γνωρίζει ξεκάθαρα ότι το δίκαιο είναι με την Παλαιστίνη. Γι' αυτό το Ισραήλ απαγάγει πλοία με παιδική τροφή. Ένας πάνωπλος στρατός να επιτίθεται σε καράβια που μεταφέρουν ρύζι δεν είναι ένδειξη δύναμης, είναι ένδειξη αδυναμίας. Και λογικά νιώθουν αδύναμοι, γιατί αυτή τη στιγμή όλος ο πλανήτης είναι εναντίον τους, οι Παλαιστίνοι δεν υποκύπτουν, στο Ιράν έχουν σπάσει τα μούτρα τους, στο Λίβανο η Χεζμπολάχ δεν παραδίνεται. Και το διεθνές κίνημα αλληλεγγύης δυναμώνει, συνεχίζει. Και το μόνο που μπορεί να κάνει το Ισραήλ είναι να ξεφτυλίζει για μία ακόμα φορά και να ξεφτυλίζει και τους συμμάχους τους. Γιατί αυτό που έγινε στην Κρήτη είναι μια διεθνή ντροπή για την Ελλάδα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή φορτώθηκε με 4-5 προσφυγές στα διεθνή δικαστήρια για την επιχείρηση απαγωγής στην Κρήτη. Όπου οι Ισραηλοί πειρατές μπήκαν μέσα στα ελληνικά νερά. Και αυτό που σας αφήνει να το σκοτήσει η κυβέρνηση και πρέπει να το τονίζουμε με κάθε τρόπο, στην Κρήτη οι άνθρωποι μας βασανίστηκαν και απήχθησαν μέσα στα ελληνικά νερά. Όχι στα διεθνή που λέει ο Δένδιας κυβέρνηση, αλλά μέσα 2 μίλια από τον Αθερινόλακο, του Λασιθίου, όταν μπήκε το Ισραηλινό πολεμικό να παραδώσει τους 180 βασανισμένους στο ελληνικό λιμενικό, το οποίο έκανε το σοφέρ. Πήγε να παραλάβει τους βασανισμένους. Εκεί λοιπόν πολλοί άνθρωποι μας αρνήθηκαν να κατέβουν από το πλοίο χωρίς τον Τιάγκο και τον Σαΐφ, τους δύο συντρόφους που τους πήγαν στη φυλακή. Και εκεί οι Ισραηλοί τους ξυλοκόπησαν και τους βασάνισαν σε ελληνικά νερά. Και οι Έλληνες τι κάνανε, οι Έλληνες λιμενικοί και ελληνικές αρχές, τους κουνούσαν λευκό μαντήλι να φύγουν. Δηλαδή είχαμε απαγωγή και βασανισμό μέσα σε ελληνικά ύδατα. Το ελληνικό κράτος υποχρεούταν να επέμβει άμεσα και τους άφησαν να φύγουν.
0: Πείτε μου, σε αυτή την σημερινή πειρατεία και απαγωγή, η κυβέρνηση, πέρα από το να πανηγυρίζει ο Γεωργιάδης για τη δεύτερη θέση του Ισραήλ στην Eurovision και ο Μητσοτάκης να μιλάει για την αντιπαραγωγική, το ότι είναι αντιπαραγωγικό εν πάση περιπτώσει να μιλάμε για γενοκτονία στην Παλαιστίνη, σε ό,τι αφορά τα όποια διαβήματα, είδα χτες ένα ψέλισμα του Υπουργείου Εξωτερικών παντελώς αναντίστοιχο σε σχέση με την κατάσταση, τι έχουν κάνει σε σχέση με τους νέους 19 Έλληνες απαχθέντες και αν έχετε εικόνα άλλα κράτη πώς έχουν τοποθετηθεί απέναντι στους δικούς τους πολίτες για την απαγωγή των δικών τους πολιτών από το Ισραήλ.
1: Δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Είπαν ότι έκαναν ένα ψευτοδιάβημα χθες, αλλά εκτός από αυτό υπάρχει απόλυτη σιγή, απόλυτη σιωπή. Γι' αυτό και σήμερα η αντιπροσωπεία που πήγε στο Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε ότι πρέπει η ενέργεια, απαιτήσαμε από την ελληνική κυβέρνηση να πιέσει και να εγγυηθεί την άμεση απελευθέρωση των απαχθέντων, να κλιμακώσουν. Δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα με αυτό που, με τις συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή, που ξέρουμε πολύ καλά και τις περιγράψαμε πριν ποιες είναι πάνω στα καράβια. Μόλις πριν από 2 εβδομάδες είχαμε 36 ανθρώπους απαχθέντες που μεταφέρθηκαν απευθείας από το Ισραηλινό πολεμικό στο ελληνικό λιμενικό και από εκεί στα νοσοκομεία της Ιτίας και του Παγνή στο Ηράκλειο, με σπασμένες μύτες, σπασμένα σαγόνια και σπασμένα πλευρά. Πολύ σκληρά βασανισμένοι άνθρωποι από τους Ισραηλινούς κομμάντους. Και η ελληνική κυβέρνηση προφανώς δεν κάνει τίποτα, όπως δεν έκανε και η Κυπριακή, να το πούμε αυτό, γιατί χθες όλα αυτά και σήμερα γίνονται στην Κυπριακή ζώνη διάσωσης. Και παρόλο που παίρνουμε το Κυπριακό λιμενικό επανειλημμένα, παρόλο που του έχουμε στείλει 15.000 email και κλήσεις VHF και βίντεο και ξέρουν πολύ καλά πού βρίσκονται τα σκάφη με λεπτομέρεια και με ακριβείς συνταγμένες, δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Είναι παράνομο, είναι ποινικό αδίκημα να μην ανταποκρίνεσαι σε σήματα κινδύνου εντός της SAR σου, εντός της ζώνης διάσωσής σου. Μπορεί να θα μπορούσαν να πούνε ότι είναι καταχρηστικοί. Άμα είναι κάτι ψεύτικο να επιβάλλουν οι κυρώσεις πρόστιμα, δεν μπορούν όμως να την αγνοήσουν το σήμα κινδύνου. Δεν μπορούν να το αγνοήσουν. Η υποχρέωση ανταπόκρισης είναι απόλυτη. Όφυλαν να στείλουμε δυνάμεις στο σημείο για να εκτιμήσουν την κατάσταση και αν χρειαστεί να διασώσουν ζωές. Δεν το έκαναν, δεν το έκανε ούτε η Ελλάδα. Δεν είναι κάτι τυχαίο, δεν είναι μια σύμπτωση. Είναι μια ξεκάθαρη συνενοχή σε διεθνώς καταδιωκόμενα δικήματα. Είναι μια συνειδητή πράξη πολιτικής κάλυψης. Γιατί τα πράγματα είναι πολιτικά. Είναι μια πολιτική κάλυψη σε ένα γενοκτονικό κράτος. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να λογοδοτήσει και η Ελλάδα και η Κύπρος.
0: Είναι προφανές ότι το δεν είναι ώρα να μιλήσουμε τώρα για την νομιμότητα και για το διεθνές δίκαιο. Η γνωστή ατάκα του Μητσοτάκη μετά την απαγωγή Μαδούρο δεν αφορά μόνο την Βενεζουέλα, αφορά και την ίδια την Ελλάδα. Κύριε Αποστολόπουλε, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Θα παρακολουθούμε με τη δική σας βοήθεια την όλη εξέλιξη. Ό,τι νεότερο υπάρχει, είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ θερμά.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Real FM.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
5: Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φορνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
7: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
8: Όχι.
7: Όχι.
8: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Και εκεί.
13: Και εκεί.
12: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: Τρεις ευγενείς.
15: Άχρηστη.
14: Ένα μωρό.
15: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
14: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
16: Και όλα ανατρέπονται.
14: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
17: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
16: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
17: Όμως μετά από μία.
14: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
16: Ένα μωρό για τρεις.
18: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
16: Διονύσης Ατζαράκης.
14: Σύσης Ρούμπος.
17: Χάρης Χιώτης.
14: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
18: Και η Ελένη Καρακάση.
16: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
14: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
19: Αυτή την Κυριακή τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, αφήνουμε την Βοσφόρου τα στενά και πάμε στις Βουλή στα περάσματα. Γιώργο Λικουρέτζος. Γιώργο μου, γεια σου.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι έγινε?
1: Λοιπόν, σήμερα είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το κληρονομικό δίκαιο. Φυσικά τα βλέμματα έχουν στραφεί στην τροπολογία με την οποία επισπεύδονται οι δίκες οι οποίες αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα. Ας πούμε πολύ χαρακτηριστικά για τα πλημελήματα, μέσα σε 5 μήνες από την ημέρα που θα έρεται η ασυλία του βουλευτή θα πρέπει να έχει εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου, θα πρέπει να έχει βγει δηλαδή η οριστική απόφαση και να ξέρει ο βουλευτής αν θα έχει αθωωθεί ή αν θα έχει στην πλάτη του κάποια ποινή. Αυτό είναι που έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση σήμερα μέχρι και ένσταση αντισυνταγματικότητας. Έχει συμπέσει μάλιστα με τη συζήτηση για την άρση ασυλίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για 2 υποθέσεις, μία μήνυση από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και μία μηνυτήρια αναφορά από δικαστικούς λειτουργούς για τα όσα συνέβησαν στα δικαστήρια στη Λάρισα στη δίκη των Τεμπών. Πρέπει να σου πω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου θεώρησε ως φωτογραφική την τροπολογία για την ίδια, προκειμένου, όπως είπε η κυβέρνηση, να την εξοντώσει πολιτικά, προφανώς με μια πιθανή καταδίκη σε λίγους μήνες από τώρα και σίγουρα πριν από τις εκλογές. Είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο Δικαιοσύνης απορρίπτει, με τον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό, να λέει και πριν από λίγη ώρα ότι δεν είναι δυνατόν για πολιτικά πρόσωπα να σέρνονται υποθέσεις για μήνες και για χρόνια και να μην ξέρει ο βουλευτής τι έχει μπροστά του. Πρέπει να σου πω ότι την συζήτηση απόψε το απόγευμα απασχόλησαν και κάποια δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξέφρασε αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της τροπολογίας με τον κύριο Φλωρίδη να τα διαψεύδει λέγοντας ότι η ίδια η κυρία Κοβέση είχε ενημερωθεί για το περιεχόμενο της τροπολογίας και είχε συμφωνήσει. Κατέθεσε ωστόσο μια νομοτεχνική αλλαγή απόψε το απόγευμα ο κύριος Φλωρίδης προκειμένου να μην υπάρχει καμιά αμφισημία. Πρέπει να σου πω ότι μέσα σε όλα αυτά, ενδεικτικό ενός εκρηκτικού κλίματος το οποίο επικρατεί από το πρωί στην Βουλή, ήταν ένα επεισόδιο που υπήρξε αργά το απόγευμα ανάμεσα μεταξύ του αντιπροέδρου της Βουλής, του κυρίου Λαμπρούλη, βουλευτή Κουκουέ, και της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, όταν ο κύριος Λαμπρούλης θεώρησε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν υπάκουε σε αυτό που έλεγε ο Προεδρεύων, με αποτέλεσμα να διακόψει τη συνεδρίαση, επιδεικτικά να αποχωρήσει από το έδρανο του Προέδρου και για περίπου 1/4 ναι, η συνεδρίαση να μην διεξάγεται, να έχουν κλείσει κάμερες. Εκεί υπήρξε ένας πάρα πολύ έντονος καυγάς της κυρίας Κωνσταντοπούλου με τη βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, την κυρία Κομνηνάκα. Έφτασε, Νίκο, η κυρία Κωνσταντοπούλου, πρέπει να σου πω, να αναφέρεται στα δευτεροξάδερφα ή στα τριτοξάδερφα της κυρίας Κομνηνάκα, όπως είπε η βουλευτής του Κουκουέ, και στον πατέρα του κυρίου Λαμπρούλη, λέγοντας ότι είχε.
0: Είναι ακριβές αυτό. Ο κυρία Κωνσταντοπούλου έπιασε στο στόμα της τον εμβληματικό δήμαρχο της Λάρισας, τον Λαμπρούλη, τον κομμουνιστή του Λαμπρούλη.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι που καταγγέλει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η κυρία Κομνηνάκα. Αλλά πρέπει να σου πω, δεν τα καταγγέλουν μόνο αυτοί. Ήταν εκείνη την ώρα στην Ολομέλεια πάνω από 50 άτομα, αυτοίκο και αυτόπτιες μάρτυρες των όσων γίνονταν εκείνη την ώρα μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και της κυρίας Κομνηνάκα.
0: Έχουμε κάτι άλλο, Γιώργο?
1: Όχι, αυτά περιμένουμε σε λίγη ώρα να ψηφιστεί το νομοσχέδιο και η τροπολογία η οποία θα γίνει νόμος του κράτους και θα αρχίσει να ισχύει άμεσα.
0: Ευχαριστώ, Γιώργο.
1: Γεια σου, Νίκο.
2: Real FM. Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
3: Την Πέμπτη στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο πληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
12: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
11: Ταξιδεύοντας
12: με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
11: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
12: Καλά μας ταξίδια.
13: Χορηγός της εκπομπής είναι...
14: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
15: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
16: Το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
17: Διερωτάμενο για τον τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς, Έλιτς. Έλιτς, όρσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα, ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνη, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
18: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
19: Real FM. Η ώρα είναι 8.
20: Πολιτικές εξελίξεις.
21: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
22: Κοινωνία.
20: Οικονομία.
23: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
24: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
24: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται και πάλι η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αφήνει ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν. Ίσως τελικά χρειαστεί να επιτεθούμε, αν και οικετεύουν για συμφωνία, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος από το Λευκό Οίκο. Είμαστε έτοιμοι, απαντάει η Τεχεράνη και επιμένει ότι το στενό του ορμού θα παραμείνει για πάντα στην κατοχή και τη διαχείριση του Ιράν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στα δίκτυα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μετά από τις αναφορές για δυσάρεστη οσμή σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια. Οι έλεγχοι συνεχίζονται. Αρχίζει αύριο και λίγη την 3η 26 Μαΐου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Αφορά σε παιδιά από 6 έως 16 ετών και θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου. Ελεύθερος με εγγύηση 1.000.000 ευρώ αφέθηκε ο Τζόναθαν Άντιτς, γιος του ιδρυτή γνωστής εταιρείας ένδυσης, που ανακρίθηκε από την Ισπανική δικαιοσύνη ως ύποπτος για τον θάνατο του πατέρα του. Ο 71 ετών επιχειρηματίας έχασε τη ζωή του πέφτοντας σε γκρεμό 100 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στη Βαρκελόνη. Αρχικά θεωρήθηκε δυστύχημα, ωστόσο οι αρχές διαπίστωσαν αντιφάσεις στην κατάθεση του 45χρονου γιού του, ο οποίος βρισκόταν μαζί του την ώρα της πτώσης. Σε ποινές κάθειρξης έως και 7 ετών καταδικάστηκαν δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης που εξέδιδαν παράνομες άδειες παραμονής και πιστοποιητικά ηθαγένειας εναντί αμοιβής. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία που είχε γίνει το 2019.
26: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Αποκλείστηκαν από το διπλό στο τουρνουά τένις της Γενέβης ο Στέφανος και ο Πέτρος Τσιτσιπάς, που ιτήθηκαν με 2-1 σετ από τον Γερμανό Κωνσταντίν Φράντζεν και τον Ολλανδό Ρόμπιν Χάασε. Αύριο στο απλό των ανδρών ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Αμερικανό Λέρνερ Τέντιεν, νούμερο 20 στην παγκόσμια κατάταξη. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
20: Real Weather.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Συννέφια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστώ θερμά που ανταποκρίθηκε στην επικοινωνία. Είναι μαζί μας ο καθηγητής διεθνών σχέσεων και πρώην υφυπουργός εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Βαλινάκης. Κύριε Βαλινάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα σε όσους μας παρακολουθούν.
0: Έλεγα στην αρχή της εκπομπής, κύριε Βαλινάκη, ότι αυτό το οποίο συμβαίνει με την Τουρκία και η πρόθεση της τουρκικής ηγεσίας να προχωρήσει στην ψήφιση νόμου, που στην πραγματικότητα αυτό το οποίο κάνει είναι η διεκδίκηση περισσότερου ζωτικού χώρου σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πείτε μου τη γνώμη σας, τι ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς συμβαίνει εδώ.
1: Είναι πράγματι ιδιαίτερα σοβαρό, διότι μάλιστα το νομοσχέδιο αυτό ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια με αυτόν τον τρόπο μιας μονομερούς αλλαγής συνόρων. Αλλαγής συνόρων. Δηλαδή δεν αφορά μόνο κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή θαλάσσιο και υποθαλάσσιο χώρο, αυτά που λέμε υφαλοκρηπίδα, ΟΣ, 12 μίλια, μάλλον τα 12 μίλια είναι θέμα κυριαρχίας, αφορά έδαφος. Έδαφος. Στην ουσία λοιπόν έχουμε μια προσπάθεια αλλαγής συνόρων και διχοτόμησης του θαλασσίου χώρου του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Προσπαθεί δηλαδή η Τουρκία μονομερώς να οικειοποιηθεί όλο σχεδόν το θαλάσσιο χώρο του Ανατολικού Αιγαίου, τραβάει μια γραμμή στη μέση, η οποία μάλιστα προωθείται κάθε φορά σε κάθε καινούριο χάρτη και προς τα δυτικότερα. Έχει φτάσει στην Άνδρο, έχει φτάσει στο Άγιον Όρος, αν δείτε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τον χάρτη τον τουρκικό, έχει φτάσει στο Ηράκλειο, έχει φτάσει στη Σαντορίνη. Άρα λοιπόν είναι μια συνεχής διεύρυνση του χώρου της, όπως είπατε, του ζωτικού χώρου, που αφορά όμως και ελληνικά εδάφη. Και αυτά τα ελληνικά εδάφη, να εξηγήσω, είναι 152, λέει η Τουρκία, βραχονισίδες, αλλά και κατοικημένα μικρά νησιά. Η Ψέριμος, η Γάβδος, νότια της Κρήτης, το Αγαθονήσι, δηλαδή νησιά τα οποία, λέει η Τουρκία, δεν δόθηκαν ποτέ επίσημα στην Ελλάδα, δεν αναφέρονται δηλαδή στις συνθήκες. Οι συνθήκες λένε βέβαια ότι δόθηκαν τα μεγάλα νησιά και δόθηκαν και τα αμέσως κοντινότερα. Και βεβαίως μέσω αυτού, μέσω αυτής της προσπάθειας, διευρύνει και το λεγόμενο casus belli. Δηλαδή αυτά τα νησιά ήταν πριν γκρίζες ζώνες, όπως έλεγε η Τουρκία, τώρα τα αναβαθμίζει σε τουρκικά. Και παράλληλα, λέει, θα χρησιμοποιήσω και το casus belli για να προωθήσω τα συμφέροντά.
0: Κύριε Βανιλάκη, έλεγα σχηματικά στην αρχή της εκπομπής ότι αυτού του είδους η στάση, αν η υπόθεση των ημείων πριν από 30 χρόνια ήταν ένα πράγμα, η αναβάθμιση πια της αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας είναι επί 152 πλέον.
1: Ακριβώς, έχετε δίκιο, και όχι μόνο επί 152, τότε στα ίμια καταλήξαμε στο ότι δυστυχώς το αποδεχθήκαμε de facto.
0: Ναι, γιατί τότε είχαμε αμφισβήτηση, ενώ εδώ έχουμε ανοιχτή διεκδίκηση πια.
1: Τώρα έχουμε ακριβώς αναβάθμιση της διεκδίκησης από γκρίζα, που σημαίνει, δεν είμαι και σίγουρος, αλλά τέλος πάντων να το συζητήσουμε, σε καθαρά ότι είναι τουρκική επικράτεια. Και αυτό σημαίνει ότι πολύ απλά αύριο, αν αυτός ο νόμος του υφιστεί, πρέπει να δούμε βεβαίως αν αυτό θα γίνει, αν αυτό το σκέλος θα ενσωματωθεί, τότε η τουρκική ακτοφυλακή, το τουρκικό πολεμικό ναυτικό, θα μπορεί να παρενοχλεί όλη την δραστηριότητα των νησιών μας, να παρεμβαίνει στον θαλάσσιο χώρο, στα ίδια τα νησιά, παραδείγματος χάρη για το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης, δεν σέβεστε τις συνθήκες γιατί έχετε παραλάβει οπλικά συστήματα, γιατί τα έχετε εγκαταστήσει, αυτά είναι παράνομα, γιατί κάνετε θαλάσσιες ναυτικές ασκήσεις με το πολεμικό σας ναυτικό, όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν...
0: Επίσης αυτό που οποίο έγινε πάλι προχτές μεταξύ Αστυπάλαιας ΚΟ, όπως και το παλιότερο με την Κάσο, είναι ένα πρελούδιο όσων μπορούν να ακολουθήσουν.
1: Να θυμίσω ότι δεν είναι το πρώτο επεισόδιο της νέας εποχής, για να την πω έτσι, όπου η Τουρκία προσπαθεί να εγκλωβίσει την Ελλάδα στα 6 μίλια. Είναι το πέμπτο ή έκτο. Είχαμε τον αγωγό East Med, ο οποίος ναυάγησε. Είχαμε τα αιωλικά πάρκα, τα οποία ξεκίνησαν εκτός των 6 μιλίων και τα μαζέψαμε εντός των 6 μιλίων όταν η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε. Φυσικά δεν το παραδεχθήκαμε, αλλά έτσι συνέβη. Τα θαλάσσια πάρκα επίσης περιέλαμβαναν τα Δωδεκάνησα και εγκαταλείφθηκε η περιοχή αυτή, διότι περιέλαμβανε τις λεγόμενες γκρίζες ζώνες. Διαμαρτυρήθηκε η Τουρκία και μαζεύτηκαν στις Κυκλάδες. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός που αναρτήθηκε είναι λίγο χειρότερος από εκείνον που είχε αναρτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το καλώδιο στην Κάσο, ξέρουμε όλοι τι συνέβη, σταμάτησαν οι τουρκικές φρεγάτες τις έρευνες για την πότιση του καλωδίου. Και είχαμε, όπως είπατε πολύ σωστά, και επεισόδιο προς στην καρδιά του Αιγαίου, όταν εμπόδισε τρεις φορές, πρώτα τον Ιανουάριο, αν θυμάμαι καλά, τον Μάρτιο και πρόσφατα πάλι, τουρκικό πολεμικό σκάφος, την πόντιση, μάλλον την έρευνα για οπτικές ίνες, για καλώδιο οπτικών ινών, που πρόκειτο να προχωρήσει πέραν των Κυκλάδων, και ακριβώς εκεί το σταμάτησε. Λάθος, προσπάθησε να το σταματήσει. Τις δύο φορές φαίνεται ότι κάτι έγινε. Πάντως την τρίτη φορά παρενέβη το ελληνικό πολεμικό σκάφος και το ερευνητικό συνέχισε την πορεία του. Άρα λοιπόν, δυστυχώς φαίνεται ότι εκπέμπονται μηνύματα μέσω αυτών των κινήσεων, που αν θέλετε κατά βάση είναι σωστές πρωτοβουλίες, αρκεί να έχεις από την αρχή συνυπολογίσει ότι η Τουρκία θα αντιδράσει. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να ξεκινάς τέτοιες πρωτοβουλίες και να μην ξέρεις ότι η Τουρκία θα αντιδράσει λόγω της γνωστής πολιτικής της, και άρα πρέπει να είσαι και έτοιμος όταν η Τουρκία θα αντιδράσει να το πας μέχρι τέλους, εφόσον αυτή είναι η θέση σου, αυτή είναι η πρωτοβουλία σου και αυτά είναι τα δικαιώματά σου. Και δυστυχώς, όπως σας είπα, δεν προχωρήσαμε μέχρι τέλους. Και αυτό στέλνει το χειρότερο δυνατό μήνυμα στην άλλη πλευρά, που αρχίζει πλέον να θεωρεί βέβαιο ότι κάθε φορά που θα βρυχάται, κάθε φορά που θα αντιδρά, κάθε φορά που θα λέει όχι, δεν συμφωνώ με την ελληνική κίνηση, η Ελλάδα θα της λέει στην καλύτερη περίπτωση έλα να το συζητήσουμε, και στη χειρότερη θα κάνει πίσω.
0: Πείτε μου, κύριε Βαλινάκη, επειδή άκουσα χτες ή προχτές, δεν θυμάμαι, αρμόδια χείλη ελληνικά να κάνουν τη δήλωση την οποία δεν θέλω να χαρακτηρίσω, η οποία αντιλαμβάνομαι είναι στο πλαίσιο ενός εφησυχασμού, και πάλι δεν μπορώ να αντιληφθώ, αλλά εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά αυτές τις κινήσεις με αυτό το νομοσχέδιο, ότι αυτά είναι μονομερείς κινήσεις της Τουρκίας, άρα λοιπόν παρακολουθούμε εκ του μακρόθεν το θέμα. Δηλαδή τι θα έπρεπε να είναι, πολυμερείς? Μονομερείς δεν είναι οι διεκδικήσεις?
1: Προφανώς το κυριαρχικό δικαίωμά μας, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τα κυριαρχικά δικαιώματά μας δεν αμφισβητούνται με μονομερείς ενέργειες. Προφανώς αμφισβητούνται με μονομερείς ενέργειες και δεν είναι διμερείς ή πολυμερείς. Αλλά θέλω να πω εδώ, προσέξτε, όταν η Τουρκία διαρρέει τον προκλητικό νόμο της, γιατί περί αυτού πρόκειται, στα μέσα ενημέρωση, στα φιλικά, εδώ και αρκετές μέρες κυκλοφορεί αυτό το προσχέδιο ή οι ιδέες του προσχεδίου του νόμου, η Τουρκία λοιπόν με αυτό ζυγίζει καταρχάς τις ελληνικές και διεθνείς αντιστάσεις. Δηλαδή όσο πιο αποφασιστικές είναι οι αντιδράσεις, τόσο πιο προσεκτικός θα είναι στην τελική του μορφή ο νόμος. Όσο πιο υποτονικές και φοβικές οι αντιδράσεις, όταν για παράδειγμα λέμε δεν παράγει νομικά ένομα αποτελέσματα, δεν είναι αποδεκτός, γίνεται για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης Τουρκίας, προφανώς δείχνουμε μια αδυναμία να το αντιμετωπίσουμε, τόσο πιο επιθετικές θα είναι και οι διατυπώσεις του νόμου. Και εδώ είπαμε υπάρχει αυτό το πάρα πολύ επικίνδυνο κομμάτι του νομοσχεδίου, που είναι η διεκδίκηση ελληνικού εδάφους. Μπορεί να σκεφτεί κανείς τι σημαίνει αν αύριο η Τουρκία με τον νόμο αυτό θεωρεί πλέον ότι 152 σημεία στην ελληνική επικράτεια που φτάνουν μέχρι τη Γάβδο, βόρεια και ανατολικά της Κρήτης, στα Δωδεκάνησα, στο Βόρειο Αιγαίο, αν σε αυτά τα 152 θεωρεί ότι μπορεί να σηκώσει την τουρκική σημαία. Είναι αδιανόητο για πολλούς, και όμως αυτό ακριβώς λένε ότι λέει το νομοσχέδιο. Και άρα το συμπέρασμα είναι ότι οι Έλληνες αρμόδιοι πρέπει να αντιληφθούν την εθνική προτεραιότητα που αυτή τη στιγμή είναι η ακύρωση, η έγκαιρη ακύρωση του νόμου. Πρέπει λοιπόν να κινηθούν προληπτικά και όχι να περιμένουν, όπως λένε πολλοί, να δούμε τι θα λέει κτλ. Μετά θα είναι αργά. Και πρέπει ακριβώς να συντονίσουν μια μεγάλη προσπάθεια, διακριτικά θα έλεγα, δεν χρειάζεται να βγαίνουμε με τα ταμπούρλα πάντα, αλλά και πολλές φορές και πέραν του διακριτικού, διότι αλλιώς προβλέπω μια πρωτόγνωρη τρικυμία στο Αιγαίο και δεν θέλω να το σκέφτομαι ότι θα πάμε σε μια τέτοια τρικυμία χωρίς να έχουμε τουλάχιστον κατορθώσει να ξεδουδιάσουμε τα πιο επικίνδυνα κομμάτια αυτού του νόμου.
0: Κατόπιν αυτόν, κύριε Βαλινάκη, το γεγονός που βρισκόμαστε λίγο διάστημα μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν και 3 χρόνια από αυτή την περίφημη διακήρυξη των Αθηνών.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας την σταδιακή κατάρρευση, αν όχι την απότομη κατάρρευση της πολιτικής των ήρεμων νερών. Ουδής υπάρχει που δεν θέλει τα ήρεμα νερά, ουδής υπάρχει που να θέλει την ένταση. Όμως δεν μπορείς να κάνεις εξωτερική πολιτική με ψευδεστήσεις. Και υπήρχε μια σειρά ψευδεστήσεων πίσω από τη διακήρυξη των Αθηνών, γιατί χτίστηκε ένα αφήγημα που έλεγε, παραδείγματος χάρη, ότι θα βελτιωθούν οι σχέσεις και δεν βελτιώθηκαν, ότι το διεθνές δίκαιο θα είναι από εδώ και πέρα η βάση των συζητήσεων μεταξύ των δύο κρατών, και δεν είναι βεβαίως το διεθνές δίκαιο, μιλάμε για τελείως άλλα πράγματα, τελείως ομή απειλή από την Τουρκία ότι θα χρησιμοποιήσει μέχρι και βία για να πετύχει το στόχο της. Και υπήρχε και μια άλλη ψευδέστηση ότι θα βελτιωθεί ο συσχετισμός δυνάμων. Εδώ εντάξει, πανηγυρίζουμε ότι έχουν γίνει τεράστιες πρόοδοι και το λέει συνέχεια η κυβερνητική ομάδα στον τομέα το στρατιωτικό ή στον τομέα τον διπλωματικό. Όμως αυτό είναι μια, αν θέλετε, αντανάκλαση του αυτού μας στον καθρέφτη. Για να είμαστε αντικειμενικοί και σοβαροί, πρέπει να δούμε και η Τουρκία τι έκανε κατά το ίδιο διάστημα από τη μεριά της. Δηλαδή, και αυτό είναι η απάντηση, έκανε περισσότερες προόδους στον τομέα των στρατιωτικών εξοπλισμών, έχει μια εντυπωσιακή πρόοδο στον τομέα της πολεμικής βιομηχανίας, ενώ εμείς είμαστε ακόμα στα σπάργανα, έχει συνεπώς φτιάξει ένα τεράστιο προστάσιο πλην των μαχητικών αεροσκαφών, όπου εμείς υπερτερούμε για διάφορους λόγους που δεν είναι η ώρα για να εξηγήσουμε. Είναι λοιπόν πολύ πιο ισχυρή από ό,τι ήταν πριν. Έχει αποθρασυνθεί, γιατί ακριβώς της δίνουμε μηνύματα ότι είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε τα πάντα υποπίεση. Και επίσης ξεπλήθηκε σε εισαγωγικά. Ήταν μια χώρα που πριν από 2-3 χρόνια ήταν απομονωμένη και σήμερα είναι περιζήτητη. Είδαμε τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών με ύμνους χτες. Έχουμε δει και προημερών τον Βέλγο, έχουμε δει και άλλους. Μέχρι και η φιλική Γαλλία ετοιμάζεται στον τομέα της βιομηχανικής συνεργασίας να κλείσει το να.
0: Η Γαλλία, θυμίζω, είναι αυτή που ήρθε ο Μακρόν προχτές και μας είπε: όταν μας χρειαστείτε, είμαστε στο πλευρό σας.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν θέλω να είμαι κατεδαφιστικός. Όλες οι συμμαχίες της Ελλάδας έχουν νόημα, είναι σημαντικές, αλλά πρέπει να κινείσαι και να λειτουργείς χωρίς την ψευδέστηση ότι σου λύνει τα προβλήματα. Κανείς δεν θα έρθει να δώσει τον δικό σου πόλεμο, αλλά αν σκεφτείς έξυπνα, αν φτιάξεις ένα σχέδιο που δεν υπάρχει σήμερα, πώς ο κάθε σύμμαχος την κρίσιμη στιγμή θα έρθει να σε βοηθήσει με συγκεκριμένα πράγματα που μπορεί, διότι μπορεί να πάει μέχρι ενός σημείου. Δεν πρόκειται να έρθει να πολεμήσει, μπορεί όμως να σου δώσει πληροφορίες από δορυφόρους, μπορεί να σου δώσει πυρομαχικά στα γρήγορα, μπορεί που θα εξαντλούνται σε έναν πόλεμο αν φτάσουμε μέχρι εκεί, να σου δώσει παραπάνω δυνάμεις με τη μορφή του leasing. Υπάρχουν πολλά που μπορεί να κάνει ένας σύμμαχος και βεβαίως διπλωματικές κινήσεις πολλές. Και εδώ να πω, κατά τη γνώμη μου, ποιο είναι και το μεγάλο χαρτί, αν μου επιτρέπετε, της Ελλάδας απέναντι σε αυτά που κάνει η Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν διεκδικεί ελληνικό έδαφος. Αυτό είναι το βασικό θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει την Ελλάδα και ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτήν την πρόκληση. Ποιος είναι? Φοβάμαι ότι δεν υπάρχει άλλος διπλωματικός από το να πεις πολύ ξεκάθαρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα να το απειλήσεις από τώρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του Ιουνίου, ότι αν τυχόν ο νόμος αυτός της Τουρκίας, το νομοσχέδιο, συμπεριλάβει και την αμφισβήτηση ελληνικού εδάφους, που δεν θα είναι πια αμφισβήτηση, θα είναι ενσωμάτωση σε εισαγωγικά με έναν πρωτοφανή τρόπο, κάτι σαν το Anschluss της Αυστρίας από τον Χίτλερ. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, τότε η Ελλάδα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να αφήσει καμία, μα καμία απόφαση ωφελημάτων προς την Τουρκία. Δηλαδή πρέπει να μπλοκάρει τα πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε τελωνιακή ένωση αναβαθμισμένη που εξυφαίνεται πίσω από την πλάτη μας κάτω από το τραπέζι την ώρα που μιλάμε. Τώρα γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες για μια Ευρώπη à la carte να προσφερθεί στην Τουρκία, δηλαδή μια Ευρώπη που θα της δίνει όλα αυτά που θέλει και δεν θα της ζητάει τίποτα. Αυτό ακριβώς συζήτησαν χτες ο Γερμανός Υπουργός και ο Τούρκος, και εδώ μπερδεύονται πάρα πολύ και λένε μα δεν πρόκειται να γίνει η Τουρκία μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως δεν πρόκειται να γίνει με την κλασική έννοια του όρου. Παίρνει όμως όλα τα προγράμματα, όλη τη βοήθεια, όλη την τεχνολογία, όλη την, όλα τα άλλα ωφελήματα, όπως είπα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς κανένα αντάλλαγμα και χωρίς η Ελλάδα να το εμποδίσει. Να λοιπόν η ευκαιρία, όλα αυτά σε ένα πακέτο και από τη δική μας τη μεριά, μαζί και με κάτι άλλο που θα έκανα, που είναι πλέον ότι χρειάζεται και η Ελλάδα ένα νόμο συνολικό για τις θαλάσσιες ζώνες της. Υπάρχει ο νόμος Μανιάτη, υπάρχει ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Αυτά πρέπει να επικαιροποιηθούν σε ένα νόμο, αντίστοιχο αν θέλετε με τις Τουρκίες. Εμείς φυσικά δεν αμφισβητούμε εδάφη, αλλά ως προς τον θαλάσσιο σχεδιασμό, για να έχει η Ελλάδα και στα χέρια της ένα πλήρες νομοθέτημα, και από εκεί και πέρα ας συγκρίνουμε τις απόψεις τις δικές μας με τις Τουρκίες και να δούμε αν σε κάποια από αυτά μπορεί να υπάρξει λύση μέσω προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο ή και με άλλους τρόπους, προκειμένου να, αν θέλετε, να μην καταλήξουμε σε μια σύγκρουση, παρά μόνο αν αυτό είναι άκρος αναγκαίο, δηλαδή αν προφανώς επιτεθεί η Τουρκία κατά των νησιών, δεν έχεις πολλές επιτολογές.
0: Πριν σας κάνω την τελευταία ερώτηση, να σας πω ότι σε ό,τι αφορά τους συμμάχους μας, την κουβέντα αυτή θα μου κάνετε την τιμή να έρθετε να την κάνουμε κάποια στιγμή εδώ από το στούντιο, δηλαδή για το πόσο προς το συμφέρον μας είναι αυτές οι συμμαχίες, γιατί οι Αμερικάνοι αγαπάνε πάρα πολύ την Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα είπατε εσείς τώρα, τη λατρεύει, το ΝΑΤΟ επίσης, αυτή η αγάπη κρατάει 52 χρόνια τουλάχιστον από την κατοχή της Κύπρου, αλλά αυτή είναι μια κουβέντα που θα την κάνουμε όταν θα έρθετε εδώ.
1: Είναι και θέμα πώς εμείς τα αξιοποιούμε όλα αυτά, διότι εμείς ποτέ δεν έχουμε πάει παραδείγματος χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσουμε συνολικά το θέμα της διαμφισβήτησης των ελληνικών συνόρων από την Τουρκία. Κάνουμε ότι δεν υπάρχει.
0: Ναι, και ίσως είναι και μια κουβέντα πρέπει να κάνουμε στο εσωτερικό της χώρας. Γι' αυτό λέω, ας την κάνουμε μαζί, εν πάση περιπτώσει. Εγώ κομμουνιστής, εσύ μη κομμουνιστής, για να δούμε τι συμμαχίες είναι αυτές. Αλλά θέλω να κάνω την τελευταία ερώτηση. Θέλω σχόλιο σας για την απόσυρση των όπλων που με πολύ πανηγυρικό τρόπο πήγαν στην Κάρπαθο, στο Δημότυχο, πριν από μερικές εβδομάδες και τώρα αποσύρονται.
1: Η τοποθέτηση των Patriot στην Κάρπαθο έγινε είτε για επιχειρησιακούς λόγους, δηλαδή σε σχέση με την αίσθηση απειλής από το Ιράν.
0: Μα τώρα λένε ότι ήταν ατοϊκή απόφαση.
1: Ναι, λέω,
0: άρα
1: λοιπόν,
0: προστασία της Σούδας. Άρα απειλούμαστε.
1: Ναι,
0: που έλεγαν πιθανόν, ότι δεν απειλούμαστε.
1: Πιθανόν ήταν και για τη Σούδα, και αν είναι για τη Σούδα πρέπει να πάρεις και ένα αντάλλαγμα. Έτσι, κάνεις δηλαδή μια χειρονομία, αλλά πρέπει να πάρεις και ένα αντάλλαγμα. Και το αντάλλαγμα πρέπει να είναι η αμερικανική στήριξη απέναντι στις εδαφικές αξιώσεις της Τουρκίας και το δικαίωμα, η επιβεβαίωση του δικαιώματος αμυντικών μέτρων στα νησιά. Είτε λοιπόν έγινε για επιχειρησιακούς λόγους με το Ιράν, είτε έγινε για την επιβεβαίωση του δικαιώματος αμυντικών μέτρων της Ελλάδας στο Ανατολικό Αιγαίο. Οι περισσότεροι σκέφτηκαν πολύ προφανώς το δεύτερο και το πρώτο ως πρόσχημα. Έτσι το είδαν και οι Τούρκοι. Όταν λοιπόν έχεις τώρα τον πόλεμο αφενός να διευρύνεται στο Ιράν, ή έτσι τουλάχιστον φαίνεται, και ταυτόχρονα τη Γερμανία να στέλνει Patriot στην Τουρκία, και εσύ λες ότι εξέλιπταν οι λόγοι επιχειρησιακοί, κάτι δεν πάει καλά. Δεν το αντιλαμβάνομαι ειλικρινά. Φοβούμαι μήπως πάμε στο δεύτερο λόγο, δηλαδή στο θέμα της μη στρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, που η Τουρκία επιμένει τόσο πολύ ότι πρέπει να αποδεχθούμε. Οπότε τότε, αν έγινε έτσι, στέλνουμε τα χειρότερα δυνατά μηνύματα, ιδίως όταν γίνεται αυτό μετά από λίγες μέρες μετά την, τη δημοσίευση των απόψεων περί του νομοσχεδίου αμφισβήτησης των ελληνικών συνόρων. Δηλαδή δεν κολλάνε αυτά με τίποτα, στέλνουν πολύ επικίνδυνα μηνύματα στην άλλη πλευρά. Ελπίζω να υπάρχει κάτι άλλο που εγώ δεν αντιλαμβάνομαι, αλλά εγώ έτσι τα διαβάζω.
0: Κύριε Βαλινάκη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή μας επικοινωνία.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτο TRT 95,1 FM στέρεο. Υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
9: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία.

Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση, απαντάει Τεχεράνη. Δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή άλλη βλάβη στα δίκτυα, ανακοινώνει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μετά από αναφορές για δυσάρεστη οσμή σε περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια. Περισσότερα στο real.gr. Αρχίζουν αύριο και λήγουν την Τρίτη 26 Μαΐου οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ.

0: στους 97,8.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ήταν ξένος. 19 Μάη, 107 χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων. Και αν έχω καταλάβει καλά, η Τουρκία, οι Τούρκοι πανηγυρίζουν Νίκο. Νίκος Νανούρης, πάμε Κωνσταντινούπολη στον ανταποκριτή μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα το Κωνσταντινούπολη. Και με μια μακροσκελή και σκληρή ανακοίνωση, το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει τις εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων που γίνεται στην Ελλάδα και κάνει λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του. Η 19η Μαΐου ουσιαστικά σηματοδοτεί την έναρξη του εθνικού αγώνα της Τουρκίας κατά των κατοχικών δυνάμεων, και στις κατοχικές δυνάμεις συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα σύμφωνα με την Άγκυρα, και κατηγορεί την Αθήνα για αβάσιμες κατηγορίες που δεν έχουν κανένα νομικό έρισμα και κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο ότι οι συγκεκριμένες αβάσιμες κατηγορίες διδάσκονται στα σχολεία, στα δημοτικά και στα γυμνάσια. Μάλιστα, στη συνέχεια, στην ίδια ανακοίνωση, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα προσπαθεί να εργαλειοποιήσει αυτά τα γεγονότα. Κάνει αναφορά στη. Μιλάει για ασφαλείς που έχει διαπράξει η Ελλάδα, όπως τη.
0: Φτάσαμε στην Τρίπολη,
1: ακριβώς. Το χαρακτηρίζει σφαγή, και την απόφαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη. Μιλάει για ομότητες κατά των Τούρκων εκείνη την εποχή και καλεί την Ελλάδα να μην διαστρεβλώνει τα γεγονότα και να υιοθετήσει μια στάση που θα ενισχύει τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: 7 χρόνια μετά, ότι όπου οι αντίπαλες αστικές τάξεις, συμπροκειμένου η ελληνική, η τουρκική, στρατεύτηκαν πίσω από τα αντίπαλα στρατόπεδα, τα υπεριαλιστικά, της Αντάντ η μία, των κεντρικών δυνάμεων η άλλη, για τότε μιλάμε, οι λαοί της περιοχής δεν αποτελούσαν ποτέ και τίποτε περισσότερο παρακρέας για τα κανόνια. Αποτελούσαν διαπραγματευτικά χαρτιά, αποτελούσαν πιόνια σε μια γεωστρατηγική σκακέρα. Όλες οι υποσχέσεις περί δίθεν αυτοδιάθεσης των λαών από την μεριά των παγκόσμιων δολοφόνων τότε και σήμερα σύντομα αποδεικνύονται κούφια λόγια. Αυτό έγινε και στην περίπτωση των αραβικών λαών, αυτό έγινε και συνεχίζεται στην περίπτωση της Παλαιστίνης, αυτό έγινε βεβαίως και στην περίπτωση του Πόντου. Αυτό το οποίο ισχύει είναι τούτη αλήθεια. Ακόμα και όταν κορυφώθηκε το δράμα του ποντιακού λαού, οι κανονιοφόροι και οι πρεσβείες των ισχυρών καπιταλιστικών κρατών της Ευρώπης και των Αμερικάνων δεν έκαναν απολύτως τίποτα για να εμποδίσουν τις σφαγές ή για να σώσουν τους ανθρώπους που κινδύνευαν. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στη συνάδελφό μου την Άννα την Κανδύλη. Άννα μου, γεια σου.
2: Καλησπέρα Νίκο.
1: Ακούω ότι ο κύριος Τζαβέλας δεν θα πάει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
2: Ναι, δεν θα πάει και επικαλείται συνταγματικές διατάξεις και το θέμα της διάκρισης των εξουσιών. Δηλαδή ότι δεν μπορεί μια εκπρόσωπος της μιας εξουσίας να δίνει εξηγήσεις στην άλλη. Δεν μάλιστα επικαλείται, θα επικαλεστεί, λένε οι πληροφορίες, και απόφαση που έχει ληφθεί στο παρελθόν από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου πάνω σε αυτό το θέμα. Και να σου πω ότι είναι και κάτι το οποίο και στο παρελθόν το έχουν επικαλεστεί και άλλοι εισαγγελικοί λειτουργοί, και η κυρία Αντιλίνη και ο κύριος Ζήσης, όταν ήταν για το θέμα των υποκλοπών.
1: Και πάλι για το ίδιο θέμα είναι η κλίση του, έτσι.
2: Ο κύριος Τζαβέλας καλείται από την Επιτροπή να πει τι ήταν αυτό που τον έκανε να βάλει την υπόθεση, να μην βγάλει μάλλον την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο. Ο κύριος Τζαβέλας βεβαίως υπενθυμίζω ότι με την διάταξή του που έθεσε στο αρχείο πάλι, που μάλλον αποφάσισε ότι δεν βγαίνει από το αρχείο η υπόθεση, είπε ότι δεν προέκυψαν νεότερα στοιχεία, αυτά δηλαδή από το πρωτόδικο δικαστήριο, από το μονομελές δικαστήριο, από το σκεπτικό του μονομελούς δικαστηρίου, ότι αυτά που αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης δεν είναι νέα στοιχεία και ότι έχουν όλα διερευνηθεί από τον κύριο Ζήση που είχε κάνει και την προκαταρκτική.
1: Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αύριο, γιατί αναμένεται νέο κύμα αντιδράσεων. Έχουμε εξέλιξη και σε ό,τι αφορά το κορίτσι, το δολοφονημένο κορίτσι στους Αγίους Αναργύρους. Σωστά.
2: Την Κυριακή Θρύβα, ναι, τον Απρίλιο του 2024, όταν είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα για να πει τις οχλήσεις που δέχεται από τον πρώην σύντροφό της. Τον Απρίλιο του 2024, που τότε κανένας δεν της έδωσε σημασία, και βγαίνοντας από το αστυνομικό τμήμα, ακριβώς έξω από το αστυνομικό τμήμα, ο πρώην σύντροφός της την δολοφόνησε. Έχουμε λοιπόν την εξής εξέλιξη, την παρεπομπή και των 4 αστυνομικών που υπηρετούσαν το βράδυ της δολοφονίας του κοριτσιού στο ΑΤΑΦ Αγίων Ανεργύρων. Ζητάμε πρόταση προς το Δικαστικό Συμβούλιο Εισαγγελέας. Οι εισαγγελικοί λειτουργός εισηγείται να δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση διαπαραλήψεως, καθώς όπως αναφέρει άφησαν αβοήθητο το θύμα, ενώ είχαν και την ιδιαίτερη υποχρέωση εκ της θέσεώς τους, εκ του ρόλου τους, να την βοηθήσουν, να επέμβουν, και στο εδόλιο προτείνεται να παραπευθούν ο σκοπός του τμήματος, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της άμεσης δράσης, που όλοι θυμόμαστε ότι όταν πήρε η Κυριακή τηλέφωνο και να ζητήσει βοήθεια, να στήσει κάποιο περιπολικό να τη μεταφέρει στο σπίτι της, της απάντησε ότι τα περιπολικά δεν είναι ταξί.
1: Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, να πω εδώ σε έναν τύπο ο οποίος έκανε την αποκοτιά, γιατί έτσι κάνουν οι διάφοροι αμόρφωτοι, να μιλήσει για τους πόντιους και για τη σχέση τους με τους, τη σχέση τους με τους κομμουνιστές. Άκου λοιπόν, Λεβέντη. Όπως είχε γράψει ο Μητροπολίτης Τραπεζούντας, έτσι, ο Χρύσανθος, διαβάζω σε εισαγωγικά, οι άθεοι κομμουνιστές, τους Σοβιετικούς εννοούσε, εφάνηκαν περισσότερον χριστιανοί από τους χριστιανούς Αγγλογάλους, στέλνοντας πλοία και μεταφέροντας τους δοκιμαζόμενους πληθυσμούς στην ασφάλεια. Αυτά, πατριώτη της φακής. Από τον τραπεζούντος Χρύσανθο. Για το τι κάνανε τότε οι φίλοι σου και τότε και σήμερα οι Αγγλογάλοι και οι Αμερικάνοι, και το τι κάνανε τότε οι Σοβιετικοί. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Όταν οι Πόντιοι και οι Μικρασιάτες πρόσφυγες ήρθαν στην Ελλάδα, οι πάντες γνωρίζουν ότι βρεθήκαν αντιμέτωποι με την απαξίωση του ελληνικού, του αστικού κράτους και του πολιτικού προσωπικού και του φιλελεύθερου και του κεντρώου και του δεξιού, που τους είχαν στηβάξει σε κάτι, στους συνοικισμούς, στα γκέτο, τους είχαν παραδώσει στην άγρια εκμετάλλευση, και βεβαίως ήταν αυτοί που οι πατριδοκάπηλοι φασίστες, σαν του λόγου σου της εποχής, τους αποκαλούσαν χιδέα τουρκόσπορους και κράβγαζαν για τον εξαγνισμό των πόλεων από την παρουσία τους, και οργάνωναν δολοφονικά πογκρόμ στους συνοικισμούς τους. Κατάλαβες, Ζαγάρη? Κατάλαβες.
3: Real FM. Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
3: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
5: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά, με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά!
11: Coupons! Coupons!
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
13: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
14: Αχα.
13: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
14: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
13: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνες δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Ψαρά. Στέφανε μου, δεν απαντούν για αυτή τη δυσοσμία, για αυτή την οσμία αερίου που έχει κατακλείσει την Μισή Αττική. Βγάλαν μία ανακοίνωση που λένε ότι δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στα δίκτυα. Μιλάω για το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται δηλαδή. Καλησπέρα στη Τζέση, καλησπέρα στον Παναγιώτη, στον Άγγελο, στη Σοφία, στο Τζίμι, καλησπέρα στην Ολυμπία, καλησπέρα στον Αβραάμ, στον Κωνσταντίνο. Ευαγγελία μου, αθλειότητες της κυρίας. Αθλειότητες, νέες αθλειότητες από την συγκεκριμένη κυρία. Πολλούς χαιρετισμούς στην Ευστρατεία, μας ακούει από τη Στοκχόλμη, στον φίλο το Real Blocker, στον Άγγελο, στην Ιωάννα, στον Αρίωνα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας, να είστε όλοι και όλες καλά. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, σήμερα φτάνει στη Ρωσία ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Αύριο θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Σε ένα μήνυμα που μαγνητοσκόπησε λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα, ο Βλάντιμιρ Πούτιν αναφέρει ότι οι σχέσεις Μόσχας και Πεκίνου έχουν φτάσει σε επίπεδο άνευ προηγουμένου όσον αφορά στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και την κατανόηση. Να πούμε πως τον Ρώσο πρόεδρο συνοδεύει πολυμελής αποστολή υπουργών, επιχειρηματιών και ανώτερων αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και η διοικήτρια της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και η επικεφαλής ενεργειακών κολοσσών όπως είναι η Gazprom και η Rosneft. Το Κρεμλίνο επιχείρησε πάντως να αποσυνδέσει χρονικά και πολιτικά την επίσκεψη του Πούτιν από την πρόσφατη παρουσία του Τραμπ στο Πεκίνο, επισημένοντας ότι το ταξίδι του Ρώσου Προέδρου είχε προγραμματιστεί εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν αποτελεί απάντηση στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, στην ατζέντα των συνομιλιών θα βρεθούν ασφαλώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι συνέπειες του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ειδική στρατιωτική επιχείρηση όπως αναφέρει η Μόσχα. Οι δύο χώρες αναμένεται επίσης να υπογράψουν κοινή διακήρυξη και περίπου 40 διμερείς συμφωνίες σε τομείς όπως η βιομηχανία, οι μεταφορές, το εμπόριο και οι κατασκευές.
0: Ο Τραμπ τι λέει τώρα?
1: Ο Τραμπ σε δήλωσή του πριν από λίγο είπε πως μπορεί να επιτεθεί ξανά στρατιωτικά στο Ιράν, ίσως την Παρασκευή, ίσως το Σάββατο ή την Κυριακή ή και μπορεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Δεν μπορούμε, είπε στη δήλωσή του, να επιτρέψουμε στο Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα. Αυτές οι νέες δηλώσεις έρχονται μία ημέρα μετά την απόφαση του ίδιου να αναστείλει προσωρινά, όπως υποστήριξε, προγραμματισμένη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, προκειμένου να δοθεί επιπλέον χρόνος στις διαπραγματεύσεις. Βεβαίως, τις τελευταίες ώρες τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως και τα αμερικανικά, αναφέρουν ότι αυτή η απόφαση δεν ήταν εντελώς δική του τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά παρενέβησαν χώρες του κόλπου, όπως είναι το Κατάρ, και απέτρεψαν ένα νέο κύκλο επιθέσεων που αυτή τη στιγμή θα ήταν καταστροφικός για όλους.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αρτένα.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παρακτήρια.
8: TRT 95,1 FM Stereo.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπόρα